είχαν εμφανιστεί. Έπειτα ο Παφνούτιος γύρισε στο κελί του και έγραψε το βίο του Οσίου Ονουφρίου, περιγράφοντας τα όσα θαυμαστά είχε δει, όπως ακριβώς ήταν και η τελευταία επιθυμία του Οσίου.

αδέσποτο μουλάρι. Κατά τη διάρκεια του πολέμου του 40, ένας λόχος πήρε διαταγή να καταλάβει ένα προχωρημένο ύψωμα για προγεφύρωμα. Οι άνδρες έστησαν ταμπούρι μέσα στα βράχια, αλλά μόλις τακτοποιήθηκαν άρχισε να πέφτει πυκνό το χιόνι. Δύο μερόνυχτα αδιάκοπα χιόνιζε και το ύψος του χιονιού έφτασε σε πολλά μέρη τα 2 μέτρα. Ο λόχος αποκλείστηκε από την επιμελητία. Καθένας από τους άνδρες είχε στο σακίδιό του τροφές για 1 ημέρα. Από την πείνα και το κρύο όμως δεν σκέφτηκαν το αύριο και τις κατευρώχθησαν. Από εκεί και πέρα άρχισε το μαρτύριο. Έσβηναν τη δίψα τους με χιόνι, αλλά η πείνα τους θέριζε. Πέρασαν έτσι 5 ημέρες. Προσπαθούσαν να διατηρήσουν ακμαίο το ηθικό τους, αλλά η φύση έχει και τα όρια της. Μερικοί υπέκυψαν. Το ίδιο τέλος περίμεναν ότι θα έχουν και οι άλλοι. Κάποια στιγμή ο λοχαγός έβγαλε από τον κόρφο του μια χάρτινη εικόνα της Παναγίας. Την έστησε στο ψήλωμα και κάλεσε τους άνδρες γύρω του. «Παλικάρια μου», είπε, «στην κρίσιμη αυτή περίσταση μόνο ένα θαύμα μπορεί να μας σώσει. Γονατίστε να παρακαλέσουμε την Παναγία μας, την μητέρα του Θεού, να μας βοηθήσει». Έπεσαν όλοι οι στρατιώτες στα γόνατα, ύψωσαν τα χέρια προς τον ουρανό και παρεκάλεσαν θερμά την Θεοτόκο. Δεν πρόλαβαν να σηκωθούν και άκουσαν κουδούνια. Θορυβημένοι έπιασαν τα όπλα τους και πήραν θέση επισκοπών. Λίγα λεπτά αργότερα αντίκρισαν ένα πελώριο μουλάρι να πλησιάζει φορτωμένο. Παράξενο, σκέφτηκαν. Ζώο χωρίς οδηγό να περνά το βουνό με 1 μέτρο χιόνι το λιγότερο είναι εντελώς αφύσικο. Κατάλαβαν όλοι ότι το μουλάρι είχε φτάσει εκεί οδηγημένο από την Παναγία. Την ευχαρίστησαν όλοι μαζί, ψάλλοντας σιγανά μα με όλη τους την καρδιά το ότι υπερμάχο. Το μουλάρι κουβαλούσε επάνω του μία ολόκληρη επιμελητία: κουραμάνες, τυριά, κονσέρβες, κονιάκ και άλλα τρόφιμα.

τετράγοι άκουγαν την ψαλμωδία. Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης γεννήθηκε στο Δυράχιο, την αρχαία Επίδαμνο, που βρίσκεται στην σημερινή Αλβανία και έζησε στις ημέρες της βασιλείας των Κομνηνών. Από πολύ νωρίς έμεινε ορφανός από πατέρα, αλλά η ευσεβής μητέρα του φρόντισε να μάθει το παιδί της τα ιερά γράμματα. Επειδή μάλιστα ήταν ιδιαίτερα έξυπνος και καλήφωνος, όλοι τον αποκαλούσαν Αγγελόφωνο. Η φήμη του έφτασε μέχρι τα ανάκτορα και ο βασιλιάς τον έβαλε στη σχολή μουσικής για να τελειοποιηθεί. Τόσο πολύ τον αγαπούσε που ήθελε να τον κρατήσει κοντά του και να τον παντρέψει μάλιστα με μία πλούσια αρχοντοπούλα. Τον Όσιο όμως δεν τον ευχαριστούσαν όλα αυτά και φοβόταν μήπως εξαιτίας της πρόσκαιρης δόξας ζημιωθεί την αιώνια και η ουράνια γαλίαση. Μία ημέρα έφτασε στα Νάκτορα ο ηγούμενος της Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους για να τακτοποιήσει κάποια υπόθεση της Μονής. Ο Κουκουζέλης, θαυμάζοντας την ευκοσμία του ηγουμένου, άφησε κρυφά τα Ανάκτορα, έβγαλε τα μεταξωτά του ρούχα, ξεκίνησε για το Άγιο Όρος και κατέφυγε στην Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας. Όταν ο θυρωρός τον ρώτησε τι ήθελε και τι τέχνη εγνώριζε, ο Όσιος του απάντησε «Ήμουν βοσκός, αλλά θέλω να γίνω μοναχός». Ο ηγούμενος χάρηκε διότι η Μονή είχε ανάγκη από ένα βοσκό. Αφού τον δοκίμασαν λίγο καιρό, τον έκυραν μοναχό και τον έστειλαν να βόσκει πράγους, κάτι που ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τον Όσιο. Ο βασιλιάς όμως λυπήθηκε πολύ με τη φυγή του Ιωάννη και έστειλε ανθρώπους να τον βρουν και να τον φέρουν πάλι πίσω στο παλάτι. Οι απεσταλμένοι έφτασαν κάποια στιγμή και στο Άγιο Όρος. Αν και ερεύνησαν επιμελώς την περιοχή, δεν τον βρήκαν, διότι κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο βοσκός των τράγων της Μεγής της Λαύρας με τα παλαιά και σχισμένα ρούχα ήταν εκείνος που ζητούσαν. Μία ημέρα, ενώ βοσκούσε το πίμνιό του κοντά σε κάποιο ακροτήρι, ο Όσιος Ιωάννης άρχισε να ψάλλει με πολύ πόθο και κατάνοιξη έναν ύμνο. Ένας ασκητής που ζούσε σε ένα σπήλαιο εκεί κοντά άκουσε την αγγελική μελωδία και βγήκε να δει ποιος είναι. Με θαυμασμό αντίκρισε ένα εξαίσιο θέαμα. Ο Όσιος έψαλνε με πολύ γλυκύτητα και οι τράγοι που μέχρι εκείνη τη στιγμή έβοσκαν διασκορπισμένοι στα γύρω λιβάδια σταμάτησαν τη βοσκή. Σιγά σιγά συγκεντρώθηκαν όλοι γύρω από τον Όσιο και τον άκουγαν με προσοχή και έκπληξη. Έδειχναν να χαίρονται τη θεία εκείνη ψαλμωδία, ως αν να ήταν άνθρωποι λογικοί και μουσικόφιλοι. Και άλλη διήγηση λέει ότι είχαν σηκωθεί στα δύο τους πόδια. Έτρεξε λοιπόν ασκητής στη Λαύρα και διηγήθηκε στον ηγούμενο όλα όσα είχε δει και είχε ακούσει. Εκείνος εξεπλάγη και έστειλε τότε ένα μοναχό να φέρει τον Όσιο μπροστά του. «Σε ορκίζω στο όνομα του Θεού να μου πεις την αλήθεια. Εσύ είσαι ο Ιωάννης ο Κουκουζέλης που αναζητά ο βασιλιάς?» τον ρώτησε. «Ναι, εγώ είμαι ο αμαρτωλός και ανάξιος», παραδέχθηκε ο Όσιος πέφτοντας με δάκρυα στα μάτια στα πόδια του ηγουμένου. «Όμως σε θερμοπαρακαλώ να με αφήσεις σε αυτό το ευτελές διακόνημα που με έδωσες από την αρχή, να επιμένω τους τράγους για να μην μάθει για μένα ο βασιλιάς τίποτε». Ο Όσιος, αφού πήρε ευλογία από τον ηγούμενο, έκτισε κελί και εκκλησία των Αρχαγγέλων έξω από το μοναστήρι. Εκεί ησύχαζε 6 ημέρες την εβδομάδα και την Κυριακή ήταν πάντα στον δεξιό χορό του Καθολικού, όπου έψαλε για το Θεό με πόθο και κατάνοιξη. Ένα Σάββατο του Ακαθίστου, αφού έψαλε τα ιδιόμελα και τον κανόνα της Θεοτόκου, τον πήρε λίγο ο ύπνος από την κούραση στο στασίδι. Τότε παρουσιάστηκε μπροστά του η κυρία Θεοτόκος και του είπε «Χαίρεις Ιωάννη τέκνον μου, ψάλε μη και δε θέλω σε εγκαταλείψει». Του έβαλε δε στο χέρι ένα χρυσό νόμισμα.
Μόλις ξύπνησε ο Όσιος και είδε στο δεξί του χέρι το νόμισμα, άρχισε όλο χαρά και ευγνωμοσύνη να ευχαριστεί την Παναγία μας. Και από τότε υμνούσε και δοξολογούσε τον Κύριό μας και την Κυρία Θεοτόκο με πολύ αγάπη και προθυμία. Κάποια ημέρα, από τον πολύ κόπο και την ορθοστασία, άνοιξαν πληγές στα πόδια του και άρχισε να τρέχει πίον. Τότε παρουσιάστηκε και πάλι μπροστά του η κυρία Δέσποινα Θεοτόκος και του είπε: «Ας είσαι από του νυν υγιής, Ιωάννη». Αμέσως τα πόδια του έγιναν τελείως καλά και εκείνος, αφού ευχαρίστησε τη Θεομήτωρα, έζησε μέχρι το τέλος της ζωής του χωρίς ποτέ πια να αρρωστήσει.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

είπε ευλογημένη η γυναίξη και ευλογημένος ο καλπός της χιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του ασπρόσμε.

δυνάμενα σωμάτων του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων.

Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων. Του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Επανεθούν Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: μαθήματα ζωής αιωνίου.
1: Με την θεολόγο Κατερίνα Τσακίδη.
2: Μπορούμε να φανταστούμε την κατάθεση ενός μάρτυρα που τίποτα δεν είδε και τίποτα δεν άκουσε? Για να βεβαιώσεις και να πιστοποιήσεις κάτι, είναι απαραίτητο να έχεις προσωπική γνώμη και εμπειρία. Να έρθουμε τώρα στο πιο μεγάλο γεγονός της ανθρωπότητας, στην πιο πολύ συζητημένη μορφή της ιστορίας, τον Ιησού Χριστό. 2000 χρόνια τώρα αποτελεί το κέντρο της ιστορίας και του πολιτισμού. Μεγάλες και άγιες ψυχές έχουν ζήσει τα πιο ιερά σκυρτήματα, τις πιο δυνατές συγκινήσεις από την έμπνευση της θεϊκής του μορφής. Για τους μαθητές και τους πρώτους χριστιανούς, ο Ιησούς Χριστός ήταν το παν, ο λόγος της ζωής, λίθος ακρογωνιαίος, εκλεκτός, έντιμος, πάνω στον οποίο στήριξαν το οικοδόμημα της ζωής τους. Ποιοι ήταν αυτοί που μας έδωσαν αξιόπιστες μαρτυρίες για τη ζωή και το έργο του? Πρώτα-πρώτα ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Με το αδιάψευστο στόμα του και την Αγία Ζωή του μας πρόσφερε μια ανδιαφυσβήτητη μαρτυρία. «Καγώ εώρακα και με μαρτύρικα ότι ούτως εστίν ο Υιός του Θεού». Ο ασκητής της ερήμου, ο μείζων εκενετής γυναικών, βεβαιώνει από προσωπική πείρα ότι εγώ είδα το πνεύμα να κατεβαίνει και να μένει σε αυτόν και έχω δώσει μαρτυρία ότι αυτός είναι ο ενανθρωπής Υιός του Θεού. Με τον ίδιο τρόπο μιλούν και την ίδια μαρτυρία καταθέτουν και οι Απόστολοι. Οι μαθητές δεν παρίσταναν τους σοφούς καθηγητές, ούτε έδιναν προκατασκευασμένες συνεντεύξεις. Σκοπός τους δεν ήταν να προσφέρουν θεωρίες για να θεμελιώσουν μια θρησκεία ανάμεσα στις πολλές. Πρόσφεραν σε μια διψασμένη ανθρωπότητα, όπως διακηρύττει ο μαθητής της αγάπης, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. «Ο ακικόαμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο εθεασάμεθα και εχείρες ημών εψηλάφισαν περί του λόγου της ζωής». Αυτή πια δεν είναι μια απλή μαρτυρία. Είναι μια συγκλονιστική διαβεβαίωση που πηγάζει από μια καρδιά με έντονες βιωματικές εμπειρίες. Και δεν ήταν μαρτυρία μόνο του Ευαγγελιστή Ιωάννη, αλλά και όλων των άλλων μαθητών. 4 αποδεικτικά ρήματα, το ένα ισχυρότερο του άλλου. Ας μείνουμε λίγο στο ακικόαμεν. Ακούσαμε με τα ίδια μας τα αυτιά δηλαδή. Υπήρξαμε αυτοίκοι μάρτυρες. Ακούσαμε τον ίδιο το Θείο Διδάσκαλο. Και όχι μόνο ακούσαμε, αλλά και οράκαμεν. Η όραση όχι απλά συμπληρώνει την ακοή, αλλά κάνει πιο ισχυρή τη μαρτυρία. Είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια, δηλαδή έχουμε προσωπική εμπειρία. Τον ακούσαμε, τον είδαμε, τον θαυμάσαμε. Τον ακούσαμε να διδάσκει ρήματα ζωής αιωνίου. Τον είδαμε να θαυματουργεί. Τον είδαμε στο όρος της μεταμορφώσεως που έλαμψε ως ο ήλιος. Τον είδαμε πάνω στο σταυρό. Τον είδαμε αναστημένο, αναλαμβανόμενος στους ουρανούς. Ήρθαμε σε άμεση επικοινωνία μαζί του. Η προσωπική γνώση έγινε βαθιά γνωριμία. Η γνώση του ιστορικού έφτασε στη γνωριμία του φλογερού φίλου. Και αυτό ισχύει για όλους τους πιστούς. Να γνωρίσουμε τον Χριστό δεν είναι να ακούσουμε κάτι γι' αυτόν. Είναι να συνδεθούμε μαζί του, να ζήσουμε τη ζωή του, να ζήσουμε τη διδασκαλία του και τα θαύματά του, να μεταμορφωθούμε μαζί του, η καρδιά μας να ανακαινιστεί, να συμπορευτούμε μαζί του έρονται στο σταυρό μας, ως τον Γολγοθά, να νεκρωθώμεν δι' αυτόν τες του βίου ειδονές, για να ζήσουμε μαζί του για πάντα μέσα στη χαρά της Αναστάσεώς του. Έτσι θα μπορέσουμε κι εμείς μαζί με το μαθητή της αγάπης και τους άλλους μαθητές να επαναλάβουμε από την προσωπική μας πια εμπειρία το μήνυμα της αγάπης και της ειρήνης του Χριστού στο σύγχρονο κόσμο. «Ο εωράκαμεν και ακικόαμεν, απαγγέλωμεν ημίν». Είδαμε και ακούσαμε και ψηλαφίσαμε και ζήσαμε τα μεγαλεία του Θεού και τώρα, πλημμυρισμένοι από την αγάπη του Χριστού, μεταδίδουμε όχι θεωρίες, αλλά βιωματικές εμπειρίες. Τώρα πια ουδυνάμεθα αείδομεν και οικούσαμεν μη λαλήν. Δεν μπορούμε αυτά που είδαμε και ακούσαμε να μην τα διακηρύττουμε. Αυτή η αγάπη στο Χριστό που θα πλημμυρίζει την καρδιά μας θα ξεχύνεται και στους γύρω μας. Η φωνή μας θα αναβλύζει από την αστήρευτη πηγή το σωτήρα και λυτρωτή μας Χριστό. Για να δούμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, πώς θα γνωρίσουμε το Χριστό. Είμαστε δημιουργήματα του Θεού μας, γι' αυτό και μέσα μας υπάρχει έντονη επιθυμία να τον γνωρίσουμε. Ο άνθρωπος ποθεί βαθιά να συναντήσει τον Θεό προσωπικά και να τον γνωρίσει συνειδητά. Ο προφήτης Δαβίδ παρομοιάζει τον πόθο αυτό με τη δίψα του ελαφιού. Ον τρόπον επιποθεί έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προσέ ο Θεός. Ο Ιερός Αυγουστίνος κάνει λόγο για ανησυχία και αναζήτηση που συγκλονίζει την ανθρώπινη ύπαρξη. Η ψυχή μας, λέει, είναι ανήσυχος έως ότου έβρει ανάπαυση εν σύ ο Θεέ. Ο πόθος αυτός φαίνεται συγκλώνιζε και την καρδιά του Φιλίππου, του κατοπινού Αποστόλου, όπως μας πληροφορεί το Ευαγγέλιο. Αναζητούσε το Θεό, περίμενε να έρθει ο Μεσσίας, μελετούσε τη Μωσαϊκή Πεντάτευχο, ερευνούσε τους προφήτες. Και βλέπουμε μέσα από το Ευαγγέλιο ότι αξιώνεται να τον γνωρίσει, να τον συναντήσει προσωπικά στα μέρη της Γαλιλαίας, κοντά στην ακρογιαλιά της Τιβεριάδας. Και αυτή τη μεγάλη ανακάλυψη που τον συγκλώνησε και τον γέμισε χαρά, τρέχει να την καταστήσει γνωστή στο φίλο του Ναθαναήλ. «Ον έγραψε Μωσής εν τον νόμο και οι προφήτε, ευρήκαμεν Ιησούν, τον από Ναζαρέτ». Ασφαλώς και εμείς θέλουμε να γνωρίσουμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Ας είμαστε χριστιανοί, ας έχουμε βαπτιστεί. Η γνωριμία με τον Χριστό δεν επιτυγχάνεται απλά και μόνο με το βάπτισμά μας, το οποίο μάλιστα λάβαμε σε μια ηλικία που δεν μας εξασφάλιζε την απαιτούμενη συναίσθηση. Το ότι φέρουμε το τιμημένο όνομα του χριστιανού δεν σημαίνει απαραίτητο ότι τον έχουμε γνωρίσει και συνειδητά, ότι είμαστε ενωμένοι μαζί του, ότι ζούμε τη ζωή του Χριστού στην έκταση και στο βάθος, στην πληρότητα και τη γνησιότητα που πρέπει. Πώς λοιπόν μπορούμε να γνωρίσουμε αληθινά και να συναντήσουμε προσωπικά τον Χριστό μας? Πρώτο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, μέσα στην Εκκλησία. Ο Χριστός είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας μας, είναι ο αρχηγός και η κεφαλή της. Όποιος θέλει να πλησιάσει και να γνωρίσει τον αρχηγό, πρέπει να καταταγεί στο στράτευμά του, να γίνει ο πλήτης παρατάξεως Κυρίου. Όποιος θέλει να είναι ενωμένος με την κεφαλή, οφείλει να είναι οργανικά ενταγμένος στο σώμα του. Και παράταξης Κυρίου και σώμα Χριστού είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η μεγάλη οικογένεια των παιδιών του Θεού, το θαυμαστό εργαστήριο της Αγιότητας, η κυβωτός της σωτηρίας. Η Εκκλησία, όπως διδάσκει ο Άγιος Αυγουστίνος, είναι ο Χριστός ο μεθυμών ον και εις τους αιώνας παρατηνόμενος. Μακριά από την Εκκλησία δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τον Χριστό. Έξω από την Εκκλησία σωτηρία δεν υπάρχει. Καθώς παρατηρεί ένας αρχαίος εκκλησιαστικός διδάσκαλος, κανείς δεν μπορεί να έχει τον Θεό Πατέρα αν δεν έχει την Εκκλησία Μητέρα. Τι σημαίνει άραγε ότι είμαι μέλος της Εκκλησίας? Σημαίνει ότι έχω βαπτιστεί. Είμαι ο λυτρωμένος άνθρωπος. Ύπαρξη αναγεννημένη με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, παιδί του Θεού αγαπημένο. Το βάπτισμα είναι όρος και προϋπόθεση σωτηρίας, όπως διδάσκει ο ίδιος ο Κύριος. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Με το βάπτισμα που λαμβάνει ο άνθρωπος αναδεικνύεται μέλος της Εκκλησίας, πολιτογραφείται ως πολίτης της Βασιλείας του Θεού. Είμαι μέλος της Εκκλησίας σημαίνει έχω την πίστη της Εκκλησίας. Πιστεύω απλά και ταπεινά όπως πιστεύει και διδάσκει η Εκκλησία. Μέσα μου καίει το καντήλι της πίστεως, της μιας πίστεως που η Εκκλησία διαφύλαξε καθαρή και ανώθευτη διαμέσου των αιώνων. Είμαι μέλος της Εκκλησίας σημαίνει ακόμα ζω τη ζωή της Εκκλησίας. Αναπνέω μέσα στην Εκκλησία. Προσεύχομαι όπως προσεύχεται η Εκκλησία. Εκκλησιάζομαι και λατρεύω το Θεό μαζί με τους άλλους αδελφούς μου χριστιανούς. Λαμβάνω τη χάρη και τον αγιασμό που μεταδίδεται με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Χριστιανός αλειτούργητος που δεν εξομολογείται, που δεν κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού συχνά, στην ουσία είναι αποκομμένος από την Εκκλησία. Δεύτερον, γνωρίζουμε τον Χριστό μελετώντας το Λόγο Του. Η Αγία Γραφή είναι το βιβλίο του Θεού. Μέσα από τις ιερές σελίδες της, ο Θεός αποκαλύπτει στους ανθρώπους το αληθινό πρόσωπό Του, φανερώνει την αλήθεια για τον άνθρωπο και τον κόσμο, εξαγγέλει τον αιώνιο και ακατάλυτο ηθικό νόμο Του. Επομένως, για να γνωρίσουμε τον Χριστό, θα πρέπει να σκύψουμε να μελετήσουμε το ιερό Του το βιβλίο της πίστεώς μας, την Παλαιά Διαθήκη που προφητεύει για τον Χριστό, που προετοιμάζει τους ανθρώπους για να υποδεχτούν την εν Χριστώ σωτηρία, και την Καινή Διαθήκη που ιστορεί τη Θεία Ενανθρώπιση, τα θαύματα και τη διδασκαλία, το σταυρικό πάθος και την ένδοξη Ανάσταση του Κυρίου μας. Αγνοούμε δυστυχώς οι πολλοί τον Χριστό γιατί δεν μελετούμε το Λόγο Του. Βρισκόμαστε σε πηχτά σκοτάδια επειδή δεν επιδιώκουμε το φως της Αγίας Γραφής να φωτίσει την καρδιά μας. Απογοητευόμαστε εύκολα ή και αμαρτάνουμε ακόμα γιατί αγνοούμε το θέλημα του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, επισημένοντας την αξία της μελέτης των γραφών, τονίζει: «Μεγάλη ασφάλεια προς το μη αμαρτάνιν, των γραφών η ανάγνωση. Μέγας κρυμνός και βάραθρον βαθύ των γραφών η άγνοια. Μεγάλη προδοσία σωτηρίας, το μηδέν από των θείων γραφών ιδέν ενόμων». Και ένα τρίτο: γνωρίζουμε το Χριστό μας ακολουθώντας το δρόμο της αγάπης. Η αγάπη είναι φως που φωτίζει την καρδιά του ανθρώπου και διανοίγει τα μάτια της ψυχής του για να δει τον Θεό. Διδάσκει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Όποιος δεν αγαπά δεν γνώρισε το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη». Το δρόμο αυτό της αγάπης μας έδειξε ο ίδιος ο Κύριος μας. Η ανέκφραστη αγάπη Του τον έφερε κοντά μας, έγινε άνθρωπος για χάρη μας, και η αγάπη Του αυτή τον ανέβασε πάνω στο Σταυρό. Από το ύψος του Σταυρού λοιπόν μας καλεί να αγαπήσουμε τους άλλους. Ή ούτως ο Θεός ηγάπησεν ημάς, και εμείς οφείλουμε να λύλους αγαπάν. Στα πρόσωπα των άλλων, των συνανθρώπων μας, οφείλουμε να βλέπουμε τον ίδιο τον Χριστό μας και να τους αγαπάμε με την πεποίθηση ότι έτσι αγαπάμε τον ίδιο τον Κύριο. Σημάδι και απόδειξη του ότι γνωρίζουμε τον Κύριο και Θεό μας και ότι είμαστε ενωμένοι μαζί Του είναι να έχουμε στην καρδιά μας αγάπη. Αγάπη γνήσια και αληθινή. Αγάπη των έργων και όχι των λόγων. Αυτή η αγάπη μας φέρνει κοντά στο Θεό και το Θεό μέσα στην καρδιά μας. Ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό.

Κοιτάξτε τώρα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, τι αναφέρει κάποιος στο ημερολόγιο του. Μια ψυχή που κατάφερε να γνωρίσει τον Χριστό μας μέσα στο χώρο της Εκκλησίας και μελετώντας το Λόγο Του. Ένιωθε μάλλον πως ζούσε μαζί με τον Χριστό. Γράφει λοιπόν: «Σήμερα ένιωσα τη χαρά που δεν είχα ζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Μέσα στο ναό η καρδιά μου πλημμύρισε από μια πρωτόγνωρη ευτυχία. Ήμουν ανάμεσα σε ένα πλήθος, όμως όχι ανώνυμο, απρόσωπο και ξένο. Ήταν ένας κόσμος αδελφικός, γνώριμος, σαν από πολλά χρόνια. Ήμασταν εκεί ένας λαός, ο λαός σου, με κεφαλαίο το γράφει, η εκκλησία σου, χωρίς διακρίσεις, κοινωνικές ή ταξικές διαφορές. Δεν υπήρχε εκεί ο υπολογισμός, η σκοπιμότητα, η ανηλικρίνεια. Μας ένωνε την ώρα αυτή η ίδια πίστη, η ίδια χαρά, η ίδια ελπίδα. Εσύ, ο κοινός πατέρας και Θεός μας. Κι όταν το στόμα όλων μαζί σε υμνούσε, αλλά και όταν τα χείλη σιγούσαν, πάντα οι καρδιές σου έστελναν θερμές οικεσίες και την ευγνωμοσύνη τους για την απέραντη αγάπη σου και τις μεγάλες δωρές σου. Ζούσαμε κάτι που ποτέ μέχρι τότε δεν είχαμε ζήσει, γιατί ήσουν εσύ ανάμεσά μας. Πόση διαφορά από τις άλλες αναστροφές μας, εκείνες τις κατά συνθήκη, τις προκατασκευασμένες, από τις οποίες έλειπε η απλότητα, η ετοιμότητα, ο αλληλοσεβασμός. Έλειπε το παν γιατί έλειπες εσύ, πατέρα μου. Και όταν λείπεις εσύ, τι μπορεί να σε αναπληρώσει? Όταν είσαι εσύ κοντά μας, τίποτα δεν λείπει». Και ύστερα, ένας-ένας προχωρούσε βλαβικά στο ποτήριο της ζωής. Στιγμές ιερές. Το ταπεινό πλάσμα σου, άνθρωπος, με όλες τις μικρότητες και τις αδυναμίες, να βαδίζει προς το ιερό θυσιαστήριό σου και εκεί στη μυστική τράπεζα να ενώνεται μαζί σου. Να παίρνει μέσα του εσένα, τον παντοδύναμο Θεό, να τρέφεται με σένα.

ένα τον άρτο της ζωής, να ενσωματώνεται σε σένα την πηγή της θεϊκής καθαρότητας και δυνάμεως, στις φλέβες του να τρέχει το δικό σου πανσθενουργό αίμα. Τι απερίγραπτη τιμή για τα πλάσματά σου. Είναι και αυτό από τα ατίμητα δώρα της άπειρης αγάπης σου. Ισά επιθυμούσιν άγγελη παρακύψε. Βγαίνοντας, Κύριέ μου, από το ναό σου, ένιωθα πως η λειτουργία δεν είχε τελειώσει. Μονάχα είχε αρχίσει, γιατί από τη στιγμή εκείνη είχε αρχίσει μέσα στην ψυχή μου ένας βαθύς εσωτερικός διάλογος μαζί σου και ζητούσε να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί. Να γιατί στο ιερό εξομολογητάρι μπροστά στα πόδια σου, λυτρωτή μου, άνοιξα διάπλατα την καρδιά μου. Η ζωή μου ολόκληρη κατατέθηκε ειλικρινά στο όργανο της χάριτός σου. Δεν ήταν μια απλή αναθεώρηση. Ήταν μια σωστική αναζωογόνηση, ένας νέος προσανατολισμός της ζωής μου. Εκεί ένιωσα για πρώτη φορά τι θα πει να παίρνεις εσύ, η άπειρη αγάπη και τελειότητα, την πρώτη θέση μέσα στην καρδιά μου. Τι σημαίνει η ζωή μου να ανθίζει κάτω από το δικό σου σωτήριο φως. Η ψυχή μου ανάλαφρη τραγουδούσε τώρα πια, σαν πασίχαρο ελεύθερο πουλί, ύμνους χαράς και δοξαστικά αγάπη σε σένα, τον ευεργέτη της. Μια βαθιά ειρήνη και μια ανίποτη χαρά εισόρμησαν και διαπότισαν μέχρι το τελευταίο κύτταρο την ύπαρξή μου. Ήταν η δική σου ειρήνη και η δική σου χαρά. Συ ο ίδιος που είχες έλθει να σκηνώσεις μέσα μου, Θεέ μου. Για πρώτη φορά έζησα τόσο δυνατά τη θεϊκή σου υποθήκη. Ειρήνη να φύει μη μην, ειρήνην την εμήν δίδω μη μην. Ού καθώς ο κόσμος δίδωσιν, εγώ δίδω μη μην. Ο κόσμος μου υποσχόταν πολλά και δεν μου έδινε τίποτα, ή μάλλον μου έδινε την ανησυχία και την ταραχή. Βάθαινε το κενό μέσα στην ψυχή μου. Συ ο αληθινός Θεός δεν μου έδωσες απλές υποσχέσεις. Μου πρόσφερες δυνατές βιωματικές εμπειρίες, σαν αυτή που έζησα σήμερα. Οι υποσχέσεις σου δεν ήταν μελλοντικές. Αυτό είναι το παράδοξο. Είναι τωρινές υποσχέσεις σου. Η εκπλήρωσή τους αρχίζει αμέσως. Η ειρήνη σου δεν είναι όνειρο μακρινό. Είναι βαθιά εσωτερική κατάσταση, σύγχρονη και τωρινή. Σε ευχαριστώ, Σωτήρα και λυτρωτή μου, γιατί σήμερα με αξίωσες να ζήσω μια τέτοια χαρά, να ζήσω μαζί σου. Και με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές, από το ημερολόγιο αυτής της ψυχής ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτο ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά να είναι μαζί μας.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

αγαπητοί ακροατέ, Κυριακή στο εκκλησιαστικό μας κυριακοδρόμιο είναι η ενδεκάτη του Ευαγγελιστού Ματθαίου και αυτό σημαίνει ότι στη Θεία Λειτουργία θα διαβάσουμε Ευαγγελικό Ανάγνωσμα από το 18ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, στίχοι 23 έως και 35. Πρέπει όμως εισαγωγικώς να πούμε πως η Εκκλησία μας ετοιμάζει για τη δεσποτική εορτή της υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, από όπου και απορρέει η εν Χριστώ σωτηρία μας, που είναι η αποκατάσταση στην κυκλοφορία της αγάπης του Θεού ανάμεσα στους ανθρώπους. Το μεγάλο αυτό θέμα απασχολούσε και τους μαθητάς του Κυρίου. Με το στόμα του Πέτρου ρωτούν οι μαθητές των διδάσκαλων: «Πόσες φορές πρέπει να αμαρτήσει ο αδελφός μου για να τον συγχωρήσω? Μέχρι και 7 φορές» Και ο Ιησούς τους απάντησε: «Δεν σας λέγω μέχρι 7 φορές, αλλά μέχρι 77, δηλαδή απεριόριστα». Η μεγάλη αυτή αλήθεια, αγαπητοί ακροατέ, ήταν και η αφορμή για την παραβολή του κακού και ασπλάχνου δούλου, που εμείς σήμερα διαβάζοντας θα σχολιάσουμε και θα την ακούσουμε στη Θεία Λειτουργία. Δια τούτο ομοιώθη η Βασιλεία των Ουρανών ανθρώπο βασιλεί, ως η θέλησε συνάρε λόγων μετά των δούλων αυτού. Αρξαμένου δε αυτού συνέρη, προσυνέχθη αυτό εις οφειλέτης μυρίων ταλάντων. Μη έχοντος δε αυτού αποδούνε, εκέλευσεν αυτόν ο Κύριος αυτού πραθύνε και την γυναίκα αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε και αποδοθήνε. Πεσόν ουν ο δούλος προς εκείνη αυτό λέγον: «Κύριε, μακροθύμησον επ' εμή και πάντα σοι αποδώσω». Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου απέλυσεν αυτόν και το δάνειο να φύκεν αυτό. Εξελθόν δε ο δούλος εκείνος έβρεν ένα των συνδούλων αυτού ως όφιλεν αυτό 100 δινάρια και κρατήσας αυτόν έπνιγε λέγον: «Απόδοσμη ήτι οφείλεις». Πεσόν ουν ο σύνδουλος αυτού εις τους πόδας αυτού παρεκάλλει αυτόν λέγον: «Μακροθύμησον επ' εμή και αποδώσωση». Ο δε ουκ ήθελεν, αλλά πελθόν έβαλεν αυτόν εις φυλακήν έως σου αποδώ το οφειλόμενον. Ειδώντες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γενόμενα, ελυπήθησαν σφόδρα και ελθόντες διεσάφησαν το Κυρίο εαυτόν πάντα τα γενόμενα. Τότε προσκαλεσάμενος αυτόν ο Κύριος αυτού λέγει αυτό: «Δούλε πονηρέ, πάσαν την οφειλήν εκείνη αφήκαση, επί παρεκάλεσάς με, ουκ έδικε σε ελεήσε τον σύνδουλόν σου, ως και εγώ σε ηλέησα. Και οργιστής ο Κύριος αυτού, παρέδοκεν αυτόν τις βασανιστές, έως σου αποδώ παν το οφειλόμενον αυτό. Ούτω και ο πατήρ μου ο επουράνιος ποιήσει ημίν, εάν μη αφείτε έκαστος το αδελφό αυτού από τον καρδιών ημών τα παραπτώματα αυτών». Η Βασιλεία των Ουρανών μοιάζει με έναν άνθρωπο βασιλιά που θέλησε να λογαριαστεί με τους ανθρώπους που δούλευαν στην περιουσία του. Και όταν άρχισε να λογαριάζεται, του έφεραν έναν που χρεωστούσε 10.000 τάλαντα. Επειδή δε αυτός δεν ήταν σε θέση να εξοφλήσει, ο Κύριος διέταξε να πουληθεί αυτός και η γυναίκα του και τα παιδιά του και όλα όσα είχε για να εξοφληθεί το χρέος. Τότε έπεσε ο δούλος στα πόδια του Κυρίου του και του έλεγε: «Κύριε, κάνε υπομονή και όλα θα σου το εξοφλήσω». Ο Κύριος εκείνου του δούλου τον λυπήθηκε, τον άφησε ελεύθερο και του χάρισε το χρέος. Αυτός ο δούλος μόλις έλαβε χάρη και βγήκε από το βασιλιά, βρήκε έναν από τους συνδούλους του που του χρωστούσε 100 δινάρια. Τον έπιασε λοιπόν από τον λαιμό και του έλεγε: «Δώσ' μου όσα μου χρωστάς». Και ο σύνδουλός του έπεσε στα πόδια, τον παρακαλούσε και του έλεγε: «Κάνε υπομονή και θα σε εξοφλήσω». Αυτός όμως δεν ήθελε, αλλά πήγε και τον έβαλε στη φυλακή, ώσπου να του εξοφλήσει το χρέος.
Όταν τον είδαν οι σύνδουλοι του, καταλυπήθηκαν και πήγαν και εξήγησαν στον Κύριό τους όσα έγιναν. Τότε τον κάλεσε ο Κύριος και του λέγει: «Δούλε πονηρέ, όλο εκείνο το χρέος σου το χάρισα επειδή με παρεκάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να λυπηθείς το σύνδουλόν σου, καθώς και εγώ σε λυπήθηκα». Οργίστηκε ο Κύριός του και τον παρέδωσε στους βασανιστάς, ώσπου να του ξοφλήσει ολόκληρο το χρέος. «Έτσι θα κάμει σε εσάς, ο επουράνιος πατέρας μου, αν δεν συγχωρείτε ο καθένας στον αδελφό του μέσα από την καρδιά σας τα παραπτώματά τους».

αγαπητοί ακρόατε, στην παραβολή της περικοπής μας βλέπουμε πως ο βασιλιάς που θέλει να λογαριαστεί με τους ανθρώπους είναι ο ίδιος ο Θεός. Η όλη δημιουργία αποτελεί την περιουσία του Θεού. Είναι ο χώρος όπου ο Θεός φανερώνει την παρουσία Του με τις άκτιστες ενέργειές Του. Η ύπαρξή μας είναι το κατεξοχήν δώρον του Θεού στον άνθρωπο. Συνάμα όμως είναι και η χρέωση και η οφειλή της υπάρξεώς μας των Θεών. Το δώρο της υπάρξεως το ξεχρεώνουμε, αγαπητοί ακροατέ, όταν λειτουργήσουμε και αυξήσουμε την ύπαρξή μας σύμφωνα με το θείο προορισμό της. Όταν δηλαδή, αποδεχόμενοι τα δώρα της αγάπης του Θεού, τα αντιπροσφέρομαι εις Αυτόν μέσα από την ύπαρξή μας και διαμέσου όλων των άλλων ανθρώπων, τότε λέμε πως μετέχουμε και κοινωνούμε της Θείας Ζωής. Αυτή είναι η καταχάριν θέωσης της ανθρωπίνης υπάρξεως, όπως την ονομάζουν οι πατέρες της Εκκλησίας, δηλαδή η πραγμάτωση του υψίστου προορισμού μας. Όμως, με την αμαρτία του ο άνθρωπος δέχθηκε μεν τα δώρα και τα χαρίσματα της αγάπης του Θεού, αλλά τα κατακράτησε μόνον για τον εαυτόν του. Έτσι, διεχώρισε το Θεό από τα προσφερόμενα δώρα της αγάπης του. Διέκοψε την προσφοράν αυτής της αγάπης του Θεού στους άλλους ανθρώπους. Και έτσι εγκλωβίστηκε ο άνθρωπος με την αμαρτία του εις το ίδιον εγώ, ειδωλοποίησε τον εαυτόν του και μετέτρεψε τα χαρίσματα του Θεού σε δαιμονικές και εγωιστικές δυνάμεις. Αυτή η εμπλοκή της αγάπης έγινε, όπως γνωρίζομαι από τον Λόγον του Θεού, με τον πειρασμό του διαβόλου από τη μια μεριά, αλλά και την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου από την άλλη. Η κατακράτηση της αγάπης του Θεού για το ίδιο εγώ έγινε φιλαυτία εγωισμός. Η άρνηση της προσφοράς της αγάπης του Θεού στους άλλους έγινε μίσος, αντιπάθεια, φθόνος, κακία, καταστροφή. Με την αμαρτία ο άνθρωπος, αγαπητοί ακροατέ, δεν θέλει να ξεπληρώσει την δωρεάν της υπάρξεώς του μέσα από την προσφερόμενη αγάπη και έτσι με την πάροδο του χρόνου, δηλαδή την όλη βιολογική διαδικασία και ανάπτυξη του ανθρώπου κατά την επίγεια πορεία του, το χρέος του αυξάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν είναι σε θέση να ξεπληρώσει ούτε ένα μικρό μέρος του χρέους, γιατί η αμαρτία απογυμνώνει τον άνθρωπο από τον δυναμισμό των χαρισμάτων του Θεού, γιατί η μη μετάδοσή του στους άλλους τα περιορίζει στο ίδιο εγώ, που το καθιστά τελικά αδύνατο και πάμπτωχο.

η εξόφληση τώρα του υπαρξιακού μας χρέους θα γινόταν όταν ο άνθρωπος μέσα από την προσφορά της αγάπης και της συγχωρήσεως θα ανταπέδιδε τον εαυτόν του στο Θεό Δημιουργό από όπου και προέρχεται. Η αμαρτία όμως αντέστρεψε αυτή τη φυσιολογική πορεία του ανθρώπου. Γι' αυτό και το χρέος της υπάρξεώς μας παρέμεινε ανεξόφλητο. Η υπέρβαση αυτής της αμαρτωλότητος του ανθρώπου πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνον από τον ίδιο το Θεό στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, όπου έχουμε την κατεξοχήν ενυπόστατη φανέρωση της αγάπης του Θεού, που η κυκλοφορία της ομαλοποιείται και προσφέρεται σε όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως. Πρόκειται για την δωρεά της χάριτος και της εν Χριστώ σωτηρίας. Αυτή τη δωρεά της σωτηρίας μας φανερώνει ο βασιλιάς της παραβολής μας όταν δέχεται τις παρακλήσεις του δούλου εκείνου που δεν μπορούσε να εξοφλήσει το χρέος του και του χαρίζει όλο το υπέρογκο χρέος στον χρεοφιλέτη δούλο του. Να πούμε, αγαπητοί ακροατέ, πως 10.000 τάλαντα θα ισοδυναμούσαν σήμερα με 2,5 περίπου εκατομμύρια χρυσές λίρες. Πρόκειται για έναν αριθμό που μας δείχνει την άβυσσον της αμαρτίας που ο άνθρωπος εύκολα μεν την διαπράττει αλλά αδυνατή να την ξεπληρώσει. Έτσι λοιπόν, με την εκούσια σταυρική θυσία και την Ανάσταση του Κυρίου μας έχουμε το σχίσιμο αυτού του χειρογράφου του χρέους των αμαρτιών μας και φανερώνεται με αυτόν τον τρόπο η αγάπη και η φιλανθρωπία του Θεού Πατρός εν Χριστώ Ιησού που έκανε τον άνθρωπο, δηλαδή όλους εμάς και τον καθέναν από μας προσωπικά μέτοχο της Θείας Ζωής.

Αγαπητοί ακροατέ, ο δούλος λοιπόν έλαβε τη χάρη από τον βασιλέα και θα έπρεπε και ο ίδιος να συμπεριφερθεί στους άλλους ανθρώπους σύμφωνα με το υπόδειγμα της αγάπης του βασιλέα. Η παραβολή όμως μας λέγει πως ο δούλος φέρθηκε με μεγάλη σκληρότητα και εκδικητικότητα στον σύνδουλόν του, που του χρωστούσε 100 δινάρια, δηλαδή ελάχιστο χρέος συγκρινόμενο με το δικό του. Αυτό το μηδαμινό χρέος ήταν η αφορμή για να φανερώσει ο δούλος τη σκληρότητα και την αναλγησία της καρδιάς του. Όχι μόνον δεν έδειξε καλοσύνη και δεν έδωσε κάποια παράταση χρόνου για την απόδοση του χρέους, αλλά αμέσως, επειδή η δικαιοσύνη φαίνεται πως ήταν με το μέρος του σύμφωνα με τους νόμους και τις εποχής εκείνης, έριξε αμέσως το σύνδουλόν του στη φυλακή για να ικανοποιήσει την εγωιστική του απανθρωπία. Το αποτέλεσμα όμως ήταν φοβερό και φρικτό για τον ίδιο εγωιστή δούλο. Ο βασιλιάς οργίστηκε όταν έμαθε το τι έγινε και τον παρέδωσε στους βασανιστάς ώσπου να εξοφλήσει το χρέος του. Αυτή η εξόφληση της αμαρτίας είναι αδύνατη από τον άνθρωπο, επομένως και η καταδίκη του θα επεκτείνεται σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Εδώ, αγαπητοί ακροατέ, κρύβονται οι αλήθειες που ο Κύριος μας εδίδαξε στη δική του κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών. Άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Έχω την δυνατότητα να ζήσω μέσα μου τη συγχώρηση του Θεού όταν και εγώ έχω τη διάθεση να συγχωρώ τους άλλους ανθρώπους. Όταν όμως αρνούμε τη συγχώρηση στους άλλους, ο εγωισμός μου αφήνει ανενέργητη στην ψυχή μου την αγάπη και τη συγχώρηση που ο Θεός αδιάκοπα μας προσφέρει. Γι' αυτό και δεν καταλαβαίνω πια ότι ο Θεός συνεχίζει να με αγαπάει παρόλο που εκείνος με αγαπά. Αυτό είναι και το νόημα της τιμωρίας του σκληρού δούλου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας λέγει πολύ χαρακτηριστικά: ο Θεός ου κολλάζει, δεν τιμωρεί τεινά εν το μέλλοντι, αλλά έκαστος εαυτόν δεκτικόν ποιεί της μετοχής του Θεού. Έστι ημέν η μετοχή του Θεού τρυφή, η δε αμεθεξία αυτού κόλαση. Επομένως, ο ίδιος ο άνθρωπος παίρνει την απόφασή του και όταν δε θέλει να μετέχει στη ζωή του Θεού, αποδεχόμενος την αγάπη και τη συγχώρηση του Θεού και αντιπροσφέροντας όλα αυτά στους άλλους ανθρώπους, τότε καταδικάζει ο ίδιος τον εαυτόν του στην αιώνια τιμωρία. Η άρνηση της αγάπης και της συγχωρητικότητας σημαίνει αυτήν την αμεθεξία στη ζωή του Θεού και επομένως την αυτοκόλαση και αυτοτιμωρία του ανθρώπου.

αγαπητοί ακροατέ, και η σημερινή εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να πούμε όμως πως όταν εμείς αρνούμαστε την προσφορά της αγάπης μας στους άλλους, δεν σημαίνει πως ο Θεός πάβει να μας αγαπάει. Ο Θεός είναι αγάπη και πάντα προσφέρει την αγάπη του σε όλους μας. Μέσα όμως από τον εγωισμό μας δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να κλείνουμε, και μάλιστα ερμητικότατα και εκουσίως, την καρδιά μας, την αρρωσταίνουμε και έτσι δεν μπορεί να ζήσει τη χαρά της προσφερόμενης αγάπης του Κυρίου. Αν θα ζήσουμε αληθινά, αυτό εξαρτάται από το αν τοποθετήσουμε την ύπαρξή μας στο χώρο της αγάπης και της συγχωρητικότητας του Θεού, που εμείς όταν την δεχόμεθα με το σωστό και φυσιολογικό, θα λέγαμε, τρόπο, τότε θα την αφήνουμε ελεύθερη να ακτινοβολείται και να προσφέρεται αδιάκοπα στους άλλους ανθρώπους, ώστε να ολοκληρώνεται η κοινωνία της αγάπης του Θεού ανάμεσά μας και να αποκαθίσταται η Βασιλεία του Θεού μέσα μας. Τελειώσαμε για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε το Χριστόφορο Χριστοφορίδη που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Τη μουσική επιμέλεια την είχε ο ίδιος ο παραγωγός. Και εμείς, αγαπητοί ακροατές, καλή αντάμωση μέχρι την επόμενη εκπομπή μας.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

0: εκτός από το φωτισμό, να πούμε ότι ο Μέγας Βασίλειος γνώριζε άριστα την ελληνική γλώσσα όσο κανείς άλλος. Η μαρτυρία αυτή προέρχεται από έναν άλλο πολύ μεγάλο θεολόγο και φιλόλογο του Βυζαντίου, ίσως τον μεγαλύτερο, τον Μέγα Φώτιο, ο οποίος στην βιβλιοθήκη του γράφει για την ερμηνεία του βασιλείου του Μεγάλου στην εξαήμερο δημιουργία. Λέει ότι άριστος εν πάση της αυτού λόγης ο Μέγας Βασίλειος, δηλαδή είναι άριστος σε ό,τι γράφει και σε ό,τι λέγει ο Μέγας Βασίλειος, γιατί και ο λόγος του είναι καθαρός και τα νοήματά του είναι ξεκάθαρα και έχει ο λόγος του πιστικότητα και γλυκύτητα και λαμπρότητα και είναι πραγματικά λόγος ρέων και ευχάριστος τόσο πολύ ώστε να υπερβαίνει και τα λόγια και την ρητορική δυνότητα και του Πλάτωνος και του Δημοσθένους. Αυτά προέρχονται από έναν άλλο μεγάλο της Εκκλησίας και της Επιστήμης, τον Μέγα Φώτιο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η εξήγηση του Μεγάλου Βασιλείου στην εξαήμερη δημιουργία έχει όλα αυτά τα στοιχεία που χρειάζονται για να μπορέσουμε λίγο να κατανοήσουμε την αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο, χάρη του οποίου ο Θεός προβαίνει στην δημιουργία του κόσμου. Και να πούμε και κάτι άλλο σημαντικό, ότι ο Μέγας Βασίλειος ξεκαθαρίζει ότι αυτά που λέγει θέλουν να διώξουν από το μυαλό των ανθρώπων κάποιες αντιλήψεις που τους δημιουργούσαν σύγχυση. Οι αντιλήψεις αυτές προέρχονταν από κάποιους ανθρώπους που ανεμίγνυαν την αλήθεια με τη φαντασία. Αυτοί οι άνθρωποι ονομάζονταν γνωστικοί. Υπήρχαν από την εποχή του Αποστόλου Παύλου και ίσως λίγο νωρίτερα μέχρι την εποχή του Μεγάλου Βασιλείου και ταλαιπωρού την Εκκλησία ακόμα για 1-2 αιώνες. Επίσης κάποια άλλη αίρεση των Μανιχαίων, τους οποίους κατονομάζει ο Μέγας Βασίλειος, οι οποίοι θέλησαν να προσθέσουν δίπλα στη δημιουργία του κόσμου και την ύπαρξη του κακού Θεού που δημιουργεί αυτόν τον κόσμο. Αυτές οι αιρέσεις ονομάζονται διαρχικές ή διαλυστικές, διότι τονίζουν ότι υπάρχει μία αιώνια και ασταμάτητη διαμάχη μεταξύ αγαθού και κακού. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσαν να μειώσουν, όπως θα δούμε λίγο παρακάτω, την δύναμη του Θεού και την αξία της δημιουργίας. Μειώνοντας όμως, επιχειρώντας αυτές τις μοιαρές πράξεις, προσπαθούσαν να σπείρουν στις καρδιές των ανθρώπων ότι ο Θεός ούτε παντοδύναμος είναι, ούτε μπορεί να αγαπά τον κόσμο με τον τρόπο που ο Θεός αγαπά τον κόσμο, διότι υπόκειται ο Θεός σε ανάγκη. Καταλαβαίνετε τι βλασφημία επικρατούσε σε αυτούς τους χώρους και σε αυτές τις αιρέσεις. Επίσης στρέφεται κατά των ειδωλολατρών. Έλληνες τότε, η σοφή των Ελλήνων είναι η σοφή των ειδωλολατρών. Η έκφραση Έλληνες και εθνική εκείνη την περίοδο αναφερόταν στους ειδωλολάτρες. Τονίζει βέβαια ότι οι δικές τους θεωρίες, όπως για παράδειγμα ότι ο κόσμος είναι αιώνιος και ότι δεν είναι ανάγκη να υπάρχει μια σκεπτόμενη αιτία για την ύπαρξη του κόσμου, έτσι καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι αντιλήψεις μείωναν το μεγαλείο της δημιουργίας και το μεγαλείο του Θεού. Όπως και οι σχετικές αντιλήψεις κάποιων προσοκρατικών ότι η ορατή φύση αποτελείται από άτομα και αδιαίρετα σωματίδια. Όπως για παράδειγμα ότι πηγή των πάντων είναι το νερό, η φωτιά, ο αέρας και άλλα στοιχεία, το άτομο. Αυτά ήταν, αυτές ήταν απόψεις του Αναξίμανδρου, του Αναξιμένη, του Πυθαγόρα, του Θαλή, του Εμπεδοκλή, του Ηράκλητου, του Δημόκλητου. Ήταν πολλοί φιλόσοφοι που προσπαθούσαν στα υλικά στοιχεία να ανέβρουν την αρχή των πάντων, την αρχή της δημιουργίας.
1: Τις οποίες απόψεις τις γνωρίζει καλά ο Μέγας Βασίλειος.
0: Ο Μέγας Βασίλειος είχε κάνει τις, θα λέγαμε, τις πιο προχωρημένες σπουδές από κάθε άλλον σύγχρονό του, είτε χριστιανό είτε εθνικό. Mm-hmm. Αυτός και ο Γρηγόρης ο Θεολόγος. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο ότι σπούδασαν στο κέντρο, θα λέγαμε, της γνώσεως την εποχή εκείνη, την Αθήνα. Η Κωνσταντινούπολη σιγά σιγά εκείνη την εποχή αποκτούσε την έγκλη που θα είχε αργότερα. Αν και ο Μέγας Βασίλειος πέρασε και από την Κωνσταντινούπολη και θα λέγαμε ότι θεωρούνται μέχρι σήμερα οι καλύτεροι φοιτητές που έχουν περάσει το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ήταν τόσο σπουδαίοι ώστε οι καθηγητές τους και οι συμφοιτητές τους τους ήθελαν να μείνουν για πάντα εκεί για να διδάξουν και τους επόμενους φοιτητές έτσι ως καθηγητέ. Και γνωρίζουμε ειδικά για τον Μέγα Βασίλειο ότι είχε σπουδάσει οποιοδήποτε τομέα του επιστητού μέχρι εκείνη την εποχή, ιατρική, φιλοσοφία, μαθηματικά, αστρονομία, τα πάντα σχεδόν, ήταν πραγματικά πανεπιστήμων και γνώριζε άριστα αυτές τις απόψεις και όποτε χρειάστηκε για την οικοδομή των πιστών τις χρησιμοποίησε για να τις ανατρέψει θεολογικά, γιατί μπορούσε πραγματικά αυτό να το κάνει λόγω της πραγματικά πολύ βαθιάς μόρφωσης που διέθετε. Λέει λοιπόν, θέλει να τους τονίσει σε όλους τους ανθρώπους ότι προσέξτε μήπως η κατά βάθος αθεία που έχετε σας εξαπατήσει να πιστέψετε ότι τα σύμπαντα είναι ακυβέρνητα και αδιοίκητα και πηγαίνουν όπως τύχει. Γιατί τα σύμπαντα ούτε ακυβέρνητα είναι ούτε αδιοίκητα. Όταν διαβάσει κανείς με προσοχή τα λόγια της γενέσεως πείθεται πραγματικά ότι ο Θεός είναι και δημιουργός και προνοητής και συντηρητής της δημιουργίας. Αυτό φαίνεται σε πάρα πολλά σημεία τα οποία ο Μέγας Βασίλειος δεν σε κάθε ευκαιρία τα υπογραμμίζει. Πρώτα βάζει μία αρχή, ένα αρχή επίσης ο Θεός τον ουρανό και τη γη, για να μην νομίσουν μερικοί ότι ο κόσμος είναι άναρχος. Επίσης προσθέτει το επίησε, για να φανεί ότι αυτό που δημιουργήθηκε είναι ένα ελάχιστο μέρος της δύναμης του δημιουργού. Επομένως, εάν ο κόσμος έχει αρχή και δημιουργήθηκε, τότε είναι εύκολο να μάθει ο άνθρωπος ποιος είναι εκείνος που του έδωσε αρχή, ποιος είναι ο δημιουργός, και πέρα από ανθρώπινους συλλογισμούς που οδηγούν σε σύγχυση, έτσι να βάλει στο νου του ότι το Μωυσής λέει, αναφέρει το πολυτίμη το όνομα του Θεού. Εν αρχή λοιπόν επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Βάζει λοιπόν το όνομα του Θεού, έτσι, εξ αρχής ο Μωυσής στο κέντρο της πρώτης φράσεως, για να καταλάβουν ότι οι άνθρωποι, ότι γύρω από τη δημιουργία, μάλλον πέρα από τη δημιουργία, πάνω από τη δημιουργία υπάρχει ο Θεός. Εμείς το λέμε αυτό και μας φαίνεται λίγο αυτονόητο ότι δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, αλλά τότε την εποχή του που επιζούσε η ιδωλολατρία και είχαν φανεί και ένα σωρό αιρέσεις και γνωστικές διδασκαλίες, αυτό δεν ήταν αυτονόητο. Έτσι. Γι' αυτό τους λέει ξανά ότι αυτή η μακαρία φύσης, η μακάρια αυτή η ουσία, η ανεξάντλητη αγαθότητα, το πολυπόθητο κάλος, η αρχή των όντων, η πηγή της ζωής, αυτό το νοερό φως, η άφθαστη σοφία, αυτός είναι που επίησε εν αρχή τον ουρανό και τη γη, δηλαδή ο Θεός. Περιγράφει το Θεό με πολλά ονόματα για να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι αυτός ο Θεός στέκεται πέρα και πάνω από τη δημιουργία. Δεν είναι ένα κομμάτι της δημιουργίας όπως πίστευαν μέχρι τότε οι ειδωλολάτρες. Επίσης τονίζει με πολύ θα λέγαμε έμφαση ότι δεν έχουν το δικαιολογία της θα λέγαμε της άγνοιας, γιατί αυτή η κοσμική σοφία που διαθέτουν και που τους απομακρύνει αντί να τους οδηγεί προς το Θεό, έτσι, αυτή είναι μία άγνοια, διότι ενώ είχαν τη δυνατότητα με οξυδέρκεια να παρατηρούν την αλήθεια και να οδηγούνται στην ιδέα του Δημιουργού, πραγματικά αποτυφλώθηκαν με τη θέλησή τους από την κατανόηση της αλήθειας. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος δεν βλέπει μέσα από την ομορφιά της δημιουργίας τον Δημιουργό, είναι αυτός που επέλεξε να κλείνει τα μάτια μπροστά σε αυτό το μεγαλείο. Δηλαδή, ενώ οι λογικές τους θα λέγαμε αναλύσεις θα έπρεπε να τους οδηγούν στο Θεό, γιατί μόνο τότε θα ήταν λογικές, αυτοί προτίμησαν το παράλογο. Και λέει χαρακτηριστικά ότι τόσες μεθόδους εφήβραν, αλλά μία μέθοδο δεν κατάφεραν να εφεύρουν. Τη μέθοδο που θα τους βοηθούσε να κατανοήσουν με πολύ ευκολία, έτσι, ότι ο Θεός είναι δημιουργός του παντός και κριτής δίκαιος που ανταποδίδει όπως πρέπει τη δικαιοσύνη στις πράξεις του καθενός. Θα έπρεπε όμως, λέει ο Μέγος Βασίλειος, εάν πραγματικά είχαν σωστούς λογισμούς, θα έπρεπε να οδηγηθούν προς το Θεό, γιατί είναι οι μόνες σκέψεις που το ότι να σκεφτούν ότι πίσω από τη δημιουργία δηλαδή υπάρχει ένας δημιουργός Θεός, αυτές θα ήταν οι μόνες λογικές σκέψεις που δεν θα άφηναν κενά στις σκέψεις και δεν θα τους δημιουργούσαν προβλήματα. Δηλαδή όταν η σκέψη δεν στρέφεται προς το Θεό, προς την αιτία των πάντων, τότε αυτή η σκέψη έχει πάρα πολλά κενά. Γι' αυτό και οποιασδήποτε σκέψεις έκανα περί της δημιουργίας χωρίς το δημιουργό φτάσαν στο σημείο να συγκρούονται με τις σκέψεις των άλλων και η μία φιλοσοφία να αναιρεί την άλλη. Ενώ αν ακολουθούσαν τη λογική οδό, την πραγματική λογική οδό, θα διέκριναν πίσω από το θαύμα της δημιουργίας τον Δημιουργό.
1: Και την αγάπη του Δημιουργού.
0: Ναι, φυσικά. Όταν ο άνθρωπος βλέπει την ομορφιά της δημιουργίας, τότε κατανοεί την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό σε μία ομιλία του, στην Εξαήμερο, τους τονίζει ότι βλέποντας όλα αυτά, ας δοξάσουμε τον Αριστοτέχνη, όπως το λέει, αυτόν που δημιουργήθηκε με τόση σοφία και τέχνη, και από την ωραιότητα όσο βλέπουμε ας φανταστούμε τον υπέρκαλον, έτσι, αυτόν που είναι πάνω και πέρα από την ομορφιά, που δεν μπορεί να περιγραφεί αυτός η ομορφιά του Δημιουργού, και από το μέγεθος αυτών των αισθητών και περιγραπτών σωμάτων ας αναλογιστούμε τον άπειρο και υπερμεγέθη, και που υπερβαίνει με τη δύναμή του και την πρόνοιά του πάσαν διάνοια, δηλαδή κάθε σκέψη. Για να μπορέσει δηλαδή ο άνθρωπος να διακρίνει την αγάπη του Θεού, πρέπει να σταματήσει να αναλώνεται σε μάταιες σκέψεις και μάταιους λογισμούς, σε μάταιες φιλοσοφίες και θα λέγαμε διάφορα πράγματα τα οποία τον αποπροσανατολίζουν, και να στραφεί στον Δημιουργό Θεό. Μόνο έτσι θα κατανοήσει και τη δημιουργία. Και μέσα από τη δημιουργία μπορεί να καταλάβει πόσο όμορφος και πόσο υπέρκαλος είναι ο Θεός. Και μέσα από το Θεό μπορεί να καταλάβει και το μέγεθος και την ομορφιά της δημιουργίας.
1: Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Διονύσιο Κακαλέτρη, διδάκτορα θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θα κάνουμε σε αυτό το σημείο μια μικρή διακοπή. Να ακούσουμε μουσική αμέσως μετά την ώρα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά στην επικοινωνία μας.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Είναι η εκπομπή «Η δημιουργία ως καρπός αγάπης του Θεού». Στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής μπαίνουμε τώρα. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222, όπως επίσης μπορείτε και διαδικτυακά να μας ακούτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Άλλωστε, στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις, αλλά και θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Ο διδάκτορ θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Διονύσιος Κακαλέτρης, είναι ο σημερινός μας καλεσμένος. Και κύριε Κακαλέτρη, πριν από λίγη ώρα, κάνατε μια πολύ νομίζω εύστοχη και σημαντική αναφορά στη θεματολογία της σημερινής εκπομπής, χρησιμοποιώντας τη φράση ότι ο Χριστός, ο Θεός δημιουργεί, προνοεί και συντηρεί, σε ένα τριπλό σχήμα που ο συνεκτικός του δεσμός δεν μπορεί να είναι άλλος από την αγάπη. Δεν μπορεί να δημιουργήσει κάποιος που δεν αγαπά, δεν προνοεί κάποιος που δεν αγαπά και επίσης δεν συντηρεί κάποιος που δεν αγαπά. Θα παρακαλούσαμε λοιπόν να έχουμε ένα σχόλιο σας πάνω σε αυτό.
3: Ναι, ακριβώς αυτό είναι, όπως το είπατε, ότι η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο δεν εκφράζεται μόνο με έναν τρόπο, αλλά στην ιστορία και στην προσωπική ζωή του κάθε πιστού μπορούμε να δούμε τα σημάδια της αγάπης σε κάθε βήμα, και σε κάθε βήμα της ιστορίας και σε κάθε βήμα του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά, πιστού ή όχι. Τι εννοώ με αυτό, ότι αν ο Θεός δημιουργούσε τον κόσμο και τον άνθρωπο,

εκκλησία δηλαδή, πόσο πολύ τον φρόντιζε και πόσο πολύ ενδιαφερόταν για αυτόν. Κανείς είναι τόσο έντονο το ενδιαφέρον του Θεού για τον κόσμο, που πραγματικά προξενεί θαυμασμό και κατάπληξη. Δεν υπάρχει δε μία αντίστοιχη αντίληψη σε καμία άλλη θρησκεία. Βλέπουμε ότι ο Θεός βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Φροντίζει για την γη να μην καταστραφεί τη στιγμή που οι άνθρωποι έχουν φτάσει στο σημείο να θέλουν να δημιουργήσουν τεράστιες καταστροφές με το πάτημα ακόμα ενός κουμπιού μιας πυρηνικής κεφαλής. Ξέρουμε ότι θα μπορούσε να έχει καταστραφεί ο μισός πλανήτης. Αλλά όσο και επικίνδυνα είναι τα πράγματα και όσο και αν ο φόβος υπάρχει γύρω μας, ξέρουμε ότι ο Θεός δεν άφησε ποτέ τον κόσμο του ακυβέρνητο και δεν σταμάτησε ποτέ να δείχνει την πρόνοιά του σε κάθε περίπτωση. Μόνο ο Θεός των χριστιανών απαλλάσσει τον κόσμο από τους συνεχείς και διαρκείς φόβους του. Γιατί ο άνθρωπος που εμπιστεύεται τον Θεό πάβει πλέον να φοβάται και να νιώθει ότι είναι έρμεο άλλων ανθρώπων κακών που αποφασίζουν για την τύχη του. Στην πραγματικότητα η Εκκλησία πάντοτε πίστευε και δίδασκε ότι ο Θεός δεν εγκαταλείπει ποτέ τον κόσμο, ιδιαιτέρως δε την Εκκλησία του, σε όλες τις δύσκολες στιγμές που περνούσε και περνά. Γι' αυτό και οι χριστιανοί μπορούν και μεταδίδουν αυτό το αισιόδοξο μήνυμα της ελπίδας, έτσι, και της βεβαιότητας ότι ο Θεός, όπως έκανε με τη δημιουργία του, έτσι κάνει, έδειξε τόσο ενδιαφέρον για τη δημιουργία του, ακόμα και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Οι μεσαίοι λόγοι του Μεγάλου Βασιλείου, 4η, 5η, 6η, στην Εξαήμερο, περιγράφει την πρόνοια του Θεού ακόμα και για τα ελάχιστα ζώα που ζουν πάνω στον κόσμο. Πώς ο Θεός, έτσι δείχνει με πολύ σπουδαίες περιγραφές, γνώριζε άριστα φυσική, είχε διαβάσει και τον Αριστοτέλη που έχει γράψει πολλά περί ζώων, και τονίζει ότι αν ο Θεός δείχνει τόσο ενδιαφέρον και τόση πρόνοια για τα παραμικρά θα λέγαμε ζώα της δημιουργίας, φανταστείτε, λέει ο Άγιος Αρχιεπίσκοπος Κεσαρίας, πόσο ενδιαφέρον δείχνει για το σπουδαιότερο δημιούργημά του, χάρη το οποίο έφτιαξε όλα τα άλλα δημιουργήματα, τον άνθρωπο. Γι' αυτό το λόγο, έτσι, όταν μιλούμε, όταν μελετούμε μάλλον την δημιουργία του κόσμου και αργότερα του ανθρώπου, δεν μπορούμε παρά να εκπλαγούμε από το μέγεθος της αγάπης του Θεού για τη δημιουργία του. Δεν είναι απλό το να λέμε ότι ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο από αγάπη και ελευθερία. Ίσως όταν αναφέρουμε κάτι τέτοιο, το μυαλό μας πηγαίνει μόνο σε κάποια συναισθηματική έξαρση. Ο Μέγας Βασίλειος και οι άλλοι πατέρες, αργότερα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος με τις περίφημες ομιλίες του εις την γένεση, δείχνουν αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι έγινε μια μεγάλη επανάσταση με την εκφώνηση αυτών των λόγων. Γιατί οι άνθρωποι σχετικά είχαν τα μεγαλύτερα ερωτήματά τους, αφορούσαν στο πώς ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο, γιατί ήρθαμε, ποιος είναι ο σκοπός μας και γιατί υπάρχει το κακό. Και θα κάνω μια αναφορά μάλιστα, γιατί μιλάει για το σκότος και την άβυσο και πώς την ερμήνευαν οι αιρετικοί, ο Μέγας Βασίλειος και αργότερα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Είχαν ερωτήματα σχετικά ποιος είναι ο σκοπός της ζωής και πώς προέρχονται όλα αυτά τα κακά που υπάρχουν στον κόσμο. Γι' αυτό οι μεγάλοι πατέρες δεν επέλεξαν τυχαία να γράψουν για τη δημιουργία του κόσμου, Μέγας Βασίλειος, για τη δημιουργία του ανθρώπου, ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις.

0: αργότερα για τα βιβλία της, για την Πεντάτευχο, τα ειδικότερα για το βιβλίο της γενέσεως του Αγίου Ιωάννου Χρυσόστομου. Δεν είναι τυχαίο ότι τα ερμήνευσα. Οι ομιλίες τους και τα συγγράμματά τους κάλυπταν μια τεράστια ανάγκη που είχε προκύψει στους ανθρώπους. Όσοι ήταν στην εκκλησία, κάτι κατανοούσαν. Όσοι όμως δεν ήταν και ζούσαν μαζί με τους χριστιανούς, γιατί γνωρίζουμε ότι τον 4ο αιώνα η αναλογία μεταξύ χριστιανών και ειδωλολατρών ήταν περίπου 50 και 50%. Δεν είχαμε φτάσει στην πλήρη χριστιανοποίηση. Οι εθνικοί είχαν κοινότητες οργανωμένες, είχαν τα διοικητικά πόστα της αυτοκρατορίας και όσο να είναι είχαν μεγάλη επίδραση, ειδικότερα στους νεοφώτιστους χριστιανούς που ακόμα δεν είχαν μάθει σε βάθος τη χριστιανική πίστη. Γι' αυτό το λόγο οι μεγάλοι πατέρες ένιωσαν την ανάγκη να εξηγήσουν γιατί υπάρχει ο κόσμος, ποιος τον έφτιαξε, ποιος είναι ο σκοπός δημιουργίας και ποιος είναι ο σκοπός του ανθρώπου. Όλα αυτά συμπυκνώνται σε μια φράση. Ο Θεός πλάθη είναι ο δημιουργός του πάντων και πλάθη τα πάντα και το ανθρώπινο γένος από αγάπη. Είναι, θα λέγαμε, αυτό πάρα πολύ βασικό να το κατανοήσουμε. Και αν σκεφτούμε ότι οι άνθρωποι αρνούνταν ότι υπάρχει κάποιος Θεός ο οποίος να προνοεί και να ενδιαφέρεται για αυτούς, καταλαβαίνετε ποια είναι η σημασία της ανάδειξης της αγάπης του Θεού για τον κόσμο. Είπα πριν ότι θα αναφέρω τι λέει ο Μέγας Βασίλειος για το κακό. Γιατί το κακό πιστεύαν ότι έχει τόση δύναμη οι άνθρωποι και τόση ισχύ που να κατά κάποιο τρόπο μειώνει τη δύναμη του Θεού και την αγάπη του Θεού. Τους τονίζει λοιπόν ότι όταν λέει σκότος επάνω της αβύσσου, τους τονίζει ότι μην παρασύρεστε από τους αιρετικούς και από τους γνωστικούς και από τους μανιχαίους που έλεγαν ότι το σκότος είναι κάποια κακή δύναμη ή μάλλον αυτό το ίδιο το κακό που έλαβε την αρχή του από μόνο του, δηλαδή αιώνιο, που είναι αντίθετο και εχθρικό προς την αγαθότητα του Θεού. Γιατί αυτοί έτσι εξηγούν το σκοτάδι, διότι λένε ότι αν ο Θεός είναι φως, είναι φανερό ότι η δύναμη που του αντιστρατεύεται θα είναι το σκοτάδι. Αυτό απαιτεί η λογική συνέπεια, έτσι έλεγαν αυτοί, ότι έβρισκαν λογικό αυτό, πιστεύοντας ότι κάθε δύναμη έχει και μια αντίθετη δύναμη που την πολεμεί. Πιστεύαν ότι το σκότος δεν έχει την ύπαρξή του από κάποιον άλλον, αλλά είναι κακό αυτογέννητον, κακόν αυτογέννητον, όπως το λέει. Το σκότος, το οποίο πολεμεί τις ψυχές, είναι αυτό που φέρνει και το θάνατο και που εναντιώνεται στην αρετή. Αυτή είναι η ισχυρισμή αυτών που είπαμε των διαλυστών, που πίστευαν ότι το σκοτάδι και το φως είναι δύο αντίρροπες δυνάμεις, δηλαδή ο Θεός και το κακό. Νομίζω λοιπόν ότι ο Μωυσής, με αυτό που λέει και σκότωσε πάνω σ' αβύσσου, δηλώνει ότι το κακό και προϋπάρχει και δεν πλάστηκε από το Θεό. Και λέει ο Βασίλειος, πόσοι λύκοι βαρύς, όπως το, μια φράση από την πράξη των Αποστόλων, που θέλουν να διασπάσουν το ποίημα του Θεού, δεν πήραν αφορμή από αυτό το, έλαβαν αφορμή από αυτό το μικρό ρητό, το δηλαδή και σκότωσε πάνω σ' αβύσσου, για να ταλαιπωρήσουν και να μπερδέψουν τις ψυχές. Από αυτή την ιδέα ξεκίνησε και ο Μαρκίωνας και ο Αλεντίνος και οι αίρεσοι των Μανιχαίων. Τους κατονομάζει ο Βασίλειος για να προσέχουν οι χριστιανοί. Γιατί λένε, έλεγε ο Άγιος, προσέξτε από αυτούς που θέλουν να σας παραπλανήσουν από την αγάπη του Θεού. Εάν ο Θεός βρίσκεται σε ένα διαρκή πόλεμο με το σκότος, τότε πραγματικά ο Θεός είναι και αυτός προϊόν ανάγκης. Δεν μπορεί ούτε να υπερισχύσει οριστικά πάνω στο κακό, ούτε να δώσει στον άνθρωπο αυτά που είναι. Γιατί είναι, αναλώνεται σε πολέμους. Μην ξεχνάμε ότι αυτές οι δασκαλίες επιβιώνουν και σήμερα σε διάφορες ανατολικές θρησκείες. που και αυτές έτσι προτιμούν τους μύθους, τους εξωτικούς μύθους από την αλήθεια, όπως αποκαλύφθηκε με τον Ιησού Χριστό οριστικά. Άρα τους λέει λοιπόν, ούτε η άβυσσος είναι κάποιο πλήθος, δεν δηλώνει κάποιο πλήθος εχθρικών δυνάμεων, ούτε το σκοτάδι είναι μια ανέκαθεν υπάρχουσα πονηρή δύναμη που εναντιώνεται στον αγαθό. Και αν συνεχίσουν να ισχυρίζονται ότι είναι ισόπαλοι η θα λέγαμε διαμάχη μεταξύ κακού και καλού, τότε αυτοί οι άνθρωποι εισηγούνται έναν άπαυστο πόλεμο και μια αιώνια φθορά, καθώς κάποιοι θα νικούνται εκπρόσωπο του καλού και κάποιοι θα νικούν και κάποιοι θα νικούνται. Βεβαίως τους τονίζει και κάτι άλλο, ότι είναι τελείως ασέβεια να πούμε ότι το κακό δημιουργήθηκε από το Θεό. Και λέει, ναι, μερικοί λένε όμως πώς ξεκίνησε το κακό, διότι κανένας δεν αρνείται ότι υπάρχει. Και τους τονίζει ότι το κακό είναι, δεν είναι κάποια ουσία ζώσα και έμψυχος, δεν είναι μια ουσία ζωντανή και έμψυχη, αλλά μια διάθεση στην ψυχή που είναι αντίθετη με την αρετή και η οποία εμφανίζεται στους ραθύμους όταν εκπίπτουν από το καλό. Όταν δηλαδή φεύγουν από το καλό εξαιτίας της ραθυμίας τους. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική παρατηρήση. Γιατί λέει ότι μην νομίζετε ότι το κακό είναι στη φύση του ανθρώπου. Ούτε φύση είναι, ούτε στη φύση του ανθρώπου υπάρχει το κακό. Αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος τη δημιουργεί με τον τρόπο της ζωής του. Και τους τονίζει, λέει, να γνωρίζεις ότι εσύ είσαι ο Κύριος των πραγμάτων και μη τις αναζητείς τις αιτίες του κακού έξω από σένα. Γιατί το κατεξοχή λεγόμενο κακό έλαβε την αρχή του από τις προαιρετικές πτώσεις.
1: Γιατί προαιρετικές πτώσεις.
0: Προαιρετικές.
1: Έχει σημασία.
0: Βέβαια. Λέει το κυρίως κακόν εκ των προαιρετικών αποπτωμάτων την αρχή νηλυφός. Δηλαδή το κακό βρίσκεται στην προαίρεση, στην διάθεση ψυχής, όπως έλεγε πιο πριν, των ανθρώπων. Δεν υπάρχει αυθύπαρκτο. Το κακό υπάρχει τη στιγμή που το επιλέγουμε και το πράττουμε. Και τονίζει πάλι ένα επιχείρημα από το οποίο παραλαμβάνουν πολλοί πατέρες, ότι γιατί αν το κακό ήταν ακούσιο και δεν εξαρτάται από εμάς, τότε δεν θα είχαν λόγο οι άδικοι να φοβούνται τον νόμο, ούτε θα ήταν απαραίτητες οι ποινές των δικαστηρίων. Γιατί θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι εγώ είμαι κακός εκ φύσεως και έτσι δεν φταίω εγώ για τις πράξεις μου. Αλλά η ύπαρξη νόμων και ποινών και δικαστηρίων αποδεικνύουν ότι το κακό είναι επιλογή του ανθρώπου, γι' αυτό και τιμωρούνται όσοι προβαίνουν σε κακές πράξεις. Άρα και αυτό το σκότος που υπήρχε επάνω της Αβύσσου, ερμηνεύει ο Μέγας Βασίλειος, δεν είναι μια ουσιαστική ύπαρξη, αλλά είναι μια παθητική κατάσταση της ατμόσφαιρας που επικρατεί όταν απουσιάζει το φως. Δεν ήταν δηλαδή μια δύναμη στην οποία αργότερα κατήργησε ο Θεός επειδή ήταν πιο δυνατός, αλλά απλώς περιγράφει την κατάσταση της ατμόσφαιρας. Και αυτό το σκότος επάνω της Αβύσσου ήταν, θα λέγαμε, μια κατάσταση η οποία περίμενε να φωτιστεί από την μετέπειτα δημιουργική ενέργεια του Θεού. Επίσης τονίζει ότι στην δημιουργία συμμετέχει και το Άγιο Πνεύμα. Πνεύμα Θεού επεφέρεται επάνω των υδάτων. Έτσι, εννοεί κατά πάσα πιθανότητα το Άγιο Πνεύμα. Και τι σημαίνει αυτό? Το επεφέρεται επάνω των υδάτων, λέγω μέσα Βασίλειος, σύμφωνα με μια ερμηνεία κάποιου Σύρου, εννοεί τον Άγιο Εφραίμ το Σύρο, τονίζει ότι το επεφέρετο στα συριακά σημαίνει προετοίμαζε τη φύση του νερού για να βγάλει ζωή. Η συμμετοχή του Αγίου Πνεύματος στην δημιουργική ενέργεια του Θεού αποδεικνύει το ενδιαφέρον και τη σημασία της δημιουργίας του κόσμου. Έτσι, τη σημασία που δίνει ο ίδιος ο Δημιουργός Θεός στον κόσμο. Στη φροντίδα του, στη δημιουργία του, γι' αυτό και η δημιουργία έχει μέσα της την τελειότητα. Γι' αυτό και η φράση που της γενέσεως και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως, μας λέει ο Μέσος Βασίλειος, μας δείχνει πως ο Θεός δημιουργεί το φως, εξαφανίζει το σκότος, διαλύει την κατήφια, φεδρύνει τον κόσμο και δίνει σε όλα με μιας όψη χαριτωμένη και γλυκία. Χαρίες αν όψη και ιδίαν επίγαγεν. Είναι τόσο σημαντικό το φως μέσα στη δημιουργία που πραγματικά αν αναλογιστούμε τη σημασία του δοξάζουμε τον Θεό. Γι' αυτό λέει, το προσθέτει ο Μέγας Βασίλης πιο κάτω, λέει όλα η φωνή του Θεού, η ροπή του θελήματος όπως εξηγεί παρακάτω, τα μετέβαλε ώστε να γίνει ό,τι πιο γλυκό και πολύτιμο υπάρχει. Πάντα η Θεία Φωνή προς το ίδιστον και τιμιότατον μετεσκεύασε. Αυτά τα πράγματα, έτσι οι άνθρωποι τότε, οι ακροατές τους, τα κηρύγματά του αυτά, δεν τα είχαν συνειδητοποιήσει. Δεν είχαν συνειδητοποιήσει τη σημασία του φωτός. Πολλές φορές ο Μέγας Βασίλειος και όλοι οι ερμηνευτές, μεγάλοι θεολόγοι πατέρες της Εκκλησίας, έτσι, τους τονίζει κάποια πράγματα στα οποία οι άνθρωποι πολλές φορές τα προσπερνούσαν και τα θεωρούσαν ασήμαντα και δευτερεύοντα. Οι πατέρες τονίζουν ότι καμία λέξη στην Αγία Γραφή δεν είναι τοποθετημένη τυχαία εκεί που βρίσκεται. Και ότι όταν η διάθεση του ανθρώπου είναι να γνωρίσει, να μάθει, να εισέλθει στο μυστήριο της αλήθειας, το απόθετον κάλος, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, της αλήθειας, τότε μπορεί εκεί μέσα να ανακαλύψει θησαυρούς που όχι μόνο θα τον φωτίσουν με γνώση, αλλά θα του δημιουργήσουν και μια διάθεση σωτηρίας και μια απίστευτη χαρά μέσα του.
1: Κύριε Καλέτρη, η ανθρώπινη γνώση για τη δημιουργία, μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Είπατε πιο πριν ότι οι πατέρες υποστηρίζουν ότι δημιουργήθηκαν πολλά κενά στις φιλοσοφίες και στην αλλά και στην επιστήμη μετέπειτα, χωρίς την αποδοχή ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο με αγάπη. Αν υπήρχε άλλωστε αυτή η παραδοχή, δεν θα υπήρχαν και τα κενά. Σήμερα η επιστήμη, μέσα από την ανθρώπινη γνώση, καλύπτει κάποια κενά περί της δημιουργίας.
0: Η επιστήμη, θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο, επιβεβαιώνει το μεγαλείο και την τελειότητα της δημιουργίας, την οποία εξύμνησαν οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας. Πραγματικά, οι επιστήμονες στέκουν με το στόμα ανοιχτό, ανακαλύπτοντας συνεχώς πόσο σοφά τοποθετημένα είναι όλα μέσα στη δημιουργία, πόσο το ένα εξαρτάται από το άλλο, πόσο το ένα βοηθά το άλλο και πόσο όλα αυτά εργάζονται προς όφελος του ανθρώπου και προς δοξολογία του Θεού. Θα λέγαμε ότι ο καλύτερος σύμμαχος, η καλύτερη απόδειξη της σημασίας των λόγων του Μωυσέως και αργότερα των ερμηνευτών του Μωυσέως, όλων θεοπνεύστων και θεοδιδάκτων πατέρων της Εκκλησίας, θα λέγαμε ότι εμπνέει την επιστήμη και πολλοί από τους επιστήμονες πραγματικά αναγνωρίζουν το ότι υπάρχει μία αρχή που πραγματικά έβαλε όλο αυτό το οικοδόμημα σε κίνηση και πρόσεξε και την παραμικρή λεπτομέρεια. Γι' αυτό ο Μέγας Αϊνστάιν γύρισε και είχε γυρίσει και είχε πει ότι παρατηρώντας, όσο πιο πολύ παρατηρώ, εισέρχομαι στο βάθος της δημιουργίας και της εξήγησης όσων συμβαίνουν εκεί, τόσο πιο πολύ ανακαλύπτω πίσω από όλα αυτά την ύπαρξη και την δράση ενός πραγματικά αγαθού Θεού.
1: Εμείς κύριε Κακαλέτρη θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την σημερινή συνομιλία. Νομίζω ότι ακούστηκαν ωφέλιμα πράγματα στην προσπάθεια και τη δική μας να προσεγγίσουμε την δημιουργία ως καρπό της αγάπης του Θεού μέσα και από την εξαήμερο του Μεγάλου Βασιλείου. Ευχαριστούμε θερμά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.

στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Καλεσμένος μας σήμερα ήταν ο κύριος Διονύσιος Κακαλέκτρης, διδάκτορ θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ήταν η εκπομπή «Η δημιουργία, ο σκαρπός αγάπης του Θεού» με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρών ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ουκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξες η Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χειλαίων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνός γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και της φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με στον φόβον σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον του διαφυλάξε με σών και υγιή ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσετε η αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου το φωτί της χαριτός σου εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμη του κράτου σου ενίσχυσόν με ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστος ή την εργασία της κλίσεως ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν διωδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αεί το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπερεμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ώρα όμως, αγαπητοί οι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων που η Εκκλησία μας τιμά και ορτάζει.

7 Σεπτεμβρίου σήμερα και τα προεόρτια της γεννήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου, της παγκοσμίου το κόσμο χαράς ανέτειλαν εννοητέ ακτίνες, προμηνίου σε πάση των ήλιων της δόξης Χριστών των Θεών, εν τη γεννήση σου άχραντε, σίγαρ μεσί της εδείχθης της αληθούς εφροσύνηστε και χάριτος.

Την πάνεσεπτον σου γέννησιν Παναγία Παρθένε Αγνή, των αγγέλοντα πλήθη εν ουρανό και ανθρώπων το γένος επί της γης μακαρίζομεν, ότι μήτυρ γέγονας του ποιητού των απάντων Χριστού του Θεού, αυτόν οικετεύουσα υπέρ ημών μη παύση δεόμεθα, τον εισέ με τα Θεών τας ελπίδας θεμένων, Θεωτό και πανύμνητε και απειρόγαμε.

αγαπητοί ακροατές, σήμερα 7 Σεπτεμβρίου η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σώζοντος. Σθένη δυναμούμενος, το ασθενέσου μακάριε, του ημών την ασθένειαν θελήσι φορέσαντος, των μαρτύρων δρόμων διήνυσας χαίρον και των ανίσχυρων εχθρών ωραιοτά της ποσή συνέτριψας. Διώσε ανεπλέξατο νικητικά διαδήματα Ιησούς ο φιλάνθρωπος και σωτήρ των ψυχών ημών. Ο Άγιος Μάρτης Σώζων καταγόταν από τη Λυκαονία της Μικράς Ασίας και ήταν ποιμήν προβάτων. Όταν ασπάστηκε την πίστη στο Χριστό και έλαβε το Άγιο Βάπτισμα, μπήκε σε ένα ειδωλολατρικό ναό, στον οποίο ήταν στημένο ένα άγαλμα κατασκευασμένο από χρυσό και άργυρο, και του έκοψε το δεξιό χέρι. Το χέρι αυτό το πούλησε και τα χρήματα που πήρε τα μοίρασε στους φτωχούς. Προβαίνοντας δε ο Άγιος στην πράξη του αυτή, δεν τον πήρε κανένας είδηση. Έτσι λοιπόν ο ηγεμόνας του τόπου, από απλή και μόνο υποψία, συνελάμβανε πολλούς ως ενόχους και τους τιμωρούσε. Βλέποντας όμως ο Άγιος Σώζων το γεγονός αυτό, προσήλθε αυτόκλητος με τη θέλησή του στον ηγεμόνα και καταμήνησε τον εαυτό του. Αμέσως δε τότε εκείνος πρόσταξε τους δημίους και υπέβαλαν τον Άγιο σε βασανιστήρια. Πρώτα τον έδιραν ανηλαίος. Έπειτα του φόρεσαν σιδερένια υποδήματα με καρφιά στο εσωτερικό τους και τον ανάγκαζαν να τρέχει. Τελικά τον έδιραν και πάλι με ραβδιά, και μάλιστα τόσο πολύ ώστε συντρίφτηκαν τα οστά του σώματός του. Ύστερα δε από αυτό ο Άγιος Σώζων παρέδωσε το πνεύμα του στα χέρια του Θεού και κοσμήθηκε με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Σωτήρα και Κύριον τον υπερσούτα εκούσι υποστάντα παθήματα, σαφώς εκμιμούμενος αθλοφόρε σώζον, σ' αυτόν εκουσίως προς εκισμούς, προς εκτομάς, προς ανυπίστους βασάνους δέδοκας. Δεώσε αντιμήψατο επουρανείς χαρίσμαση και πηγήν ιαμάτων σε τις ποθούσιν ανέδειξε.

7 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σόζοντος. Ο Άγιος Σόζον έζησε στα τέλη του 3ου αιώνα μετά Χριστόν. Πατρίδα του ήταν η Λυκαονία και σαν ειδωλολάτρης ονομαζόταν Ταράσιος. Όταν βαπτίστηκε χριστιανός ονομάστηκε Σόζον, ήταν βοσκός προβάτων. Προσπαθούσε να μιμείται την ημερότητα των προβάτων που θαύμαζε πολύ. Πολλές φορές τον ενοχλούσαν και τον αδικούσαν οι άλλοι βοσκοί, αλλά αυτός πάντοτε στεκόταν πράος απέναντί τους. «Μου είναι ντροπή», έλεγε, «να γίνω κατώτερος από τα πρόβατα που βόσκουν». Μελετούσε με επιμέλεια την Αγία Γραφή και όταν στην εξοχή συναντούσε ειδωλολάτρη, προσπαθούσε να τον κατηχήσει στο Χριστό. Κάποτε ο Σόζον πήγε στην Πομπιούπολη της Κιλικίας, όπου υπήρχε ένα χρυσό ειδωλολατρικό άγαλμα. Μόλις το είδε, η ψυχή του πράου Σόζοντος παροργίστηκε. Τότε με θάρρος έσπασε το δεξί χέρι του αγάλματος, το πούλησε και τα έσοδα τα διαμήρασε στους φτωχούς. Ο έπαρχος Μαξιμιανός αναστατώθηκε και φυλάκισε πολλούς ανεύθυνους. Όταν το έμαθε αυτό ο Σόζον, παρουσιάστηκε στον έπαρχο και στις απειλές του με ήρεμο ύφος απάντησε ότι μέσα στον ναό το άγαλμα ήταν άχρηστο, ενώ έτσι ωφέλησε και κάποιους φτωχούς. Αμέσως τότε, αφού τον βασάνισαν φρικτά, τον έριξα στη φωτιά, όπου ο πράος και ζηλωτής βοσκός απήλθε προς τον Κύριο, ο οποίος λέει για τους πράους: «Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσιν την γην». Είναι δηλαδή μακάρι οι ευτυχισμένοι οι πράοι άνθρωποι που συγκρατούν τον θυμό τους και δεν παραφέρονται ποτέ, διότι αυτοί θα πάρουν σαν κληρονομιά από τον Θεό τη γη της επαγγελίας, που τα αγαθά της θα απολαύσουν από την παρούσα ζωή. Ψάλλει η Εκκλησία μας στο απολυτίκιο του Αγίου Σόζοντος: «Διομφής ουρανίου πιστωθείς προς τα Κρήτονα, τους της ευσεβίας αγώνας απ' το ήτος διέδραμες, και όφθης του σωτήρος κοινωνός αθλήσας μάρτη σώζον ανδρικός. Δια τούτο διασώζεις εκ πειρασμών τους πίστη προσιώντασι. Δόξα το παρασχόντις ισχύν, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου πάσιν η άματα».

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 7 Σεπτεμβρίου, η μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ευόδου και Ονησιφόρου. Οδόν τρέχον εύωδος ευθείαν λόγου και πάντα σε αυτήν εκδιδάσκον ειν τρέχειν. Ο εύωδος βάδιζε την ευθείαν οδόν του Θεού λόγου και δίδασκε αδιάκοπα τους πάντας την ίδιαν αυτήν οδόν να βαδίζουν. Φέρειν όνησιν πάσιν Ονησιφόρος, φερονίμος έσπευδε κηρύ των λόγων. Ο Ονησιφόρος έσπευδε κηρύττοντας το Ευαγγέλιο και σύμφωνα με τη σημασία του ονόματός του έφερνε σε όλους όνηση, ωφέλεια, ευτυχία. Ο Άγιος Απόστολος Εύωδος διετέλεσε επίσκοπος Πατριάρχης Αντιοχίας της Μεγάλης 53-68 μετά Χριστόν, μετά από τον Απόστολο Πέτρο. Υπήρξε ένας από τους 70 Αποστόλους και αρίστευσε ως διαπρίσιος κήρυκας του Ευαγγελίου. Ο δε Άγιος Απόστολος Ονησιφόρος, τον οποίον ο Απόστολος Παύλος μνημονεύει στη δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή του, έγινε επίσκοπος Κολοφόνος. Αναδείχθηκε δεξιοτέχνης στους λόγους, ικανότατος ρήτορας αλλά και ανδριότατος. Ο Απόστολος Ονησιφόρος, αφού κράτηνε, στερέωσε μέχρι αίματος την πίστη του Χριστού, συναγάλλεται στις επουράνιες σκηνές μαζί με τον Απόστολο Εύωδο ανάμεσα στον χορό των κηρύκων του Ευαγγελίου του Χριστού.

Το όνομα του Ονυσηφόρου, αγαπητοί ακροατές, είναι γνωστό σε όλους όσους διαβάζουν τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Ο Ονυσηφόρος αναφέρεται ευφήμως στην δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή. «Μακάρι», λέει, «να ελεήσει ο Κύριος το σπιτικό του Ονυσηφόρου, διότι πολλές φορές με ανακούφισε στην εχμαλωσία μου και δεν τράπηκε να ενδιαφερθεί για μένα ένα φυλακισμένο. Αντίθετα, μάλιστα, ήρθε στη Ρώμη και με περισσότερο ενδιαφέρον με έψαξε και με βρήκε». Από αυτά τα λόγια καταλαβαίνουμε ότι ο Ονυσηφόρος αφενός μεν ήταν ένας από τους πρώτους χριστιανούς οικογενειάρχες της Εφέσου, φίλος και συνεργάτης του κατά τα 3,5 χρόνια που παρέμεινε στη μεγάλη μικρασιατική αυτή πόλη, όπου νύχτα και μέρα εργάστηκε για την ίδρυση της εκεί εκκλησίας του Αποστόλου Παύλου, αφετέρου δε τίμιος και αγαπητός συμπαραστάτης του Τιμόθεου, μαθητού του Παύλου και μετέπειτα επισκόπου Εφέσου, που σαν επίσκοπος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα από τους φανατικούς οπαδούς της Αρτέμιδας. Ο Ονυσηφόρος λοιπόν δεν ήταν ένα απλό και αφανές μέλος της Εκκλησίας του Χριστού, αλλά ένας επιφανής και δραστήριος χριστιανός, στέλεχος της Εκκλησίας της Εφέσου, που και αυτός προσωπικά αλλά και τα μέλη της οικογένειάς του με πλήρη αυτοθυσία συνέβαλα στο ιεραποστολικό έργο των Αποστόλων Παύλου και Τιμοθέου, αλάφρωσαν τα δεσμά τους, ενθάρρυναν το φρόνημά τους και συνέχισαν το έργο τους. Άραγε, αγαπητοί ακροατές, ποιος μπορεί να αισθανθεί την χαρά του φυλακισμένου Παύλου όταν ο αγαπητός συνεργάτης του Ονυσηφόρος, σαν άγγελος παρήγορος, έφτασε στη Ρώμη με σκοπό να τον συναντήσει. Η θυσία αυτή στην οποία υποβλήθηκε ο Ονυσηφόρος κατά το μεγάλο και επικίνδυνο ταξίδι Εφέσου-Ρώμης με τα ατελή μεταφορικά μέσα εκείνης της εποχής, καθώς και η αναζήτηση του Παύλου μέσα στην πόλη άνθρωποι και πολυπράγμονα Ρώμη, τι άλλο δείχνουν παρά το μέγεθος της αγάπης και της αφοσιώσεως στον Απόστολο, στον κήρυκα του οποίου τόσα πολλά χρωστούσαν αυτός και η οικογένειά του. Η παρουσία του στη φυλακή μετέδωσε απερίγραπτη χαρά και συγκίνηση στον Απόστολο. Ασφαλώς ο Παύλος θα ξέχασε για λίγο τα βάσανα και τις ταλαιπωρίες. Δικαίως κατά την ημέρα εκείνη ο Ονυσηφόρος, εκτός από τους άλλους επένους, θα ακούσει και τούτον τον έπαινο: «Εν φυλακή ήμην και επισκέψας θέμε». Αν ο Κύριος διαβεβαίωσε ότι και για ένα ποτήρι νερό που προσφέρει κάποιος θα έχει τον μισθό του, ασφαλώς πολύ μεγαλύτερο μισθό θα έχει όταν με θυσία των ανέσεών του συμπαρίσταται στους εργάτες του Ευαγγελίου. Αν ο Κύριος απαιτεί οι οπαδοί του να συμπαρίστανται στους τίμιους εργάτες του, ποια θα είναι η τιμωρία εκείνων που όχι μόνο δεν τους συμπαραστέκονται αλλά και τους πολεμούν? Πρέπει να ομολογήσουμε ότι υπάρχουν δυστυχώς διεστραμμένοι σε όλες τις εποχές. Αυτοί δεν πολεμούν τους ανθρώπους αλλά τον Θεό, θεομάχοι και χριστομάχοι γινόμενοι. Και αυτή η πολεμική τους ασφαλώς δεν βλάπτει τον Θεό και το έργο του αλλά τους ίδιους. «Σκληρών σι προς κέντρα λακτίζειν», είπε ο Κύριος στον Σαύλο. «Είναι πολύ σκληρό για σένα να κλωτσάς τα καρφιά». Ας ευχηθούμε, αγαπητοί ακροατές, να αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι το ατόπιμά τους και να επιστρέψουν. Πάντως οι τίμιοι εργάτες του Ευαγγελίου θα νιώθουν πιο δυνατοί όταν οι χριστιανοί σαν άλλοι Ονυσηφόροι
θα τους περιστοιχίζουν με εμπιστοσύνη και θα εκφράζουν αμέριστη την αγάπη τους σε αυτούς.

Ω του παραδόξου θαύματος, ως εξαγώνου μητρός και ακάρπου στηρώσεως, ράβδος άνθος φέρουσα, αναφύεται σήμερον η Θεομήτωρ και απειρόγαμος εκ των δικαίων Ιωακήμ και Άννης. Όθεν και χέρι νυν προφητών το σύστημα πατριαρχών πάσα η ομίγυρης εν τη γεννήση αυτής.

η παγκόσμιος χαρά εκ των δικαίων ανέτειλεν ημίν εξ Ιωακείμ και της Άννης η πανύμνητος Παρθένος ή της δι υπερβολήν καθαρότητος ναός Θεού έμψυχος γίνεται και μόνη κατά αλήθειαν Θεοτόκος γνωρίζεται. Αυτής της ηγεσίες Χριστέ ο Θεός το κόσμο την ειρήνην κατάπεμψον και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος.

γιορτή αυτή η μέρα ο Άγιος Ευψύχιος ξηφίτελιούτε. Ευψύχος, ευψύχιος ειν προς το ξύφος, χαίρον ότι πλάσαντι την ψυχήν θυή. Ο Ευψύχιος αντιμετώπισε με ευψυχία, με θάρρος το ξύφος, χαίροντας που θυσίασε τη ζωή του προς χάριν του πλάστη. Ο Άγιος Μάρτης Ευψύχιος ήταν γέννημα και θρέμα της πόλεως Κεσαρίας και έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα των Ρωμαίων Ανδριανού 117 μετά Χριστόν. Όταν πέθανε ο πατέρας του, αυτός βαπτίστηκε και αφού μοίρασε την περιουσία του στους πτωχούς, κήρυτε με παρησία στους ειδωλολάτρες την πίστη στο Χριστό. Για τον λόγον αυτόν τον συνέλαβε ο άρχοντας της Καπαδοκίας και αφού πρώτα του καταξέσχισε τα πλευρά με σιδερένια νύχια, τον έκλεισε στη φυλακή. Όντας στην φυλακή ο μάρτης, εμφανίστηκε σε αυτόν άγγελος Κυρίου και τον ιάτρευσε. Τότε ο τύραννος τον έβγαλε από την φυλακή και με προσταγή του ειδήμη τον κρέμασα και του καταξέσχισαν και πάλι το σώμα, ανοίγοντάς του πιο βαθιές πληγές. Τελικά οι δήμοι τον αποκεφάλισαν και έτσι ο Άγιος παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και κοσμήθηκε με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Λέγεται δε ότι από την τομή του δεν έρευσε αίμα, αλλά γάλα και ίδωρ.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 7 Σεπτεμβρίου, η μνήμη του Οσίου Πέτρου, ηγουμένου της Μονής του Σωτήρος, της επικαλουμένης του Βαθαίος Ρίακος. Ήταν μαθητής του Οσίου Βασιλείου, του κτήτορα της Μονής του Βαθαίος Ρίακος, που μετά από αυτόν ανέλαβε την ηγουμενία. Καταγόταν από την δεύτερη επαρχία των Καπαδοκών και διακρίθηκε για την αυστηρή του ευλάβεια και την θεοφιλή του ζωή. Έζησε ασκητικά και απεβίωσε ειρηνικά. Η μνήμη ακόμα σήμερα του Οσίου Λουκά από την επαρχία Λυκαώνων. Αυτός έγινε μοναχός και στη συνέχεια ηγούμενος, τρίτος στη σειρά από τις ιδρύσεως της Μονής του Βαθαίος Ρίακος, που βρίσκεται στην Τρίγλια και ήταν αφιερωμένη στο όνομα του Σωτήρος Χριστού. Διαδέχθηκε τον Πέτρο τον Ευλαβή από την Καπαδοκία. Η μνήμη σήμερα επίσης της Οσίας Κασιανής είναι η γνωστή Κασιανή ποιήτρια που έζησε στα χρόνια του βασιλιά Θεοφύλου 829 μετά Χριστόν. Τέλος σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Θαυματουργού, αρχιεπισκόπου Νοβογοδορίας του Ρώσου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, θα μεταδώσουμε ζωντανά την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Πρόθεν αίσθησαν και εξεβιάζονται, ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά με λάλες σωματιωτές και δολιότητες όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ διώσικο φως σου κήκων, γιος η άλλαλος σου κάνηκον το στόμα αυτού και γινόμενος η άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στοματί αυτού έλεγμους ότι επίση Κύριε έλπισε εσύ εις ακούσει Κύριο Θεός μου ότι ήμπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εντός αλευθύν εμπόδος με πέμε μεγαλοριθμόνησαν ότι εγώ εις μας Θεός έτοιμος και αργηθών με ενώπιον με στη διαπαντός ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρυμνίζω υπέρ της αματίας μου. Η θέχνη μου ζώση και κρατέων διπερεμέ και πληθύν της ανημισούντες με αδίκως οι ανταποδιδόντες μου κακά διαγαθούν εν διέβολον με επικατεδίω κον αγαθοσύνην μη καταλείψει με Κύριο Θεός μου μη αποστείς απέ μου πρόσχεση την βοηθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου μη καταλείψει με Κύριο Θεός μου μη αποστείς απέ μου πρόσχεση την βοηθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, ο Θεός θρίζω, εδιψησέσαι, η ψυχή μου, πως απλώσει, εισάξουμεν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο, φθήσει την δύναμήν σου και την δόξαν σου, ότι Κρίσον το λεός με ζωά, στα χείλη με πενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ορότας χείρας μου, ως αξιτέατος και ποιότητος εμπλήστη η ψυχή μου και χείλη αλλιάσει, ως ενέσει το στόμα μου, η εμνημονευόν σου, της τρομνής μου, της όρθης, εμελετώνησέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπτο, μου, δεν η ψυχή μου πίσω σε μου δεν αντελάβεται δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παροδοθήσονται ισχυρά τρομφέας, μερίτε αλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθίσεται επί το Θεό, επενεθίστε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στο μαλαλούν τον άδικα. Εν τη όρθισε μελέτωνησε, ότι γεννηθεί βοηθό μου και εν τη σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσω μου. Επολύθη ψυχή μου πίσω σε μου δεν αντελάβεται δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Θεός της σωτηρίας με μέρασε και έκραξε και νικτή εναντίον σου εις ελθέτων οποίων σοι προσευχή μου κλεινών το ούσου εις την δέησή μου ότι επλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το αντίγγισε ως ελογίστη μετά των καταβαινών των εισλάκων εγινήθινος η άνθρωπος αβοήθητος νεκρής ελεύθερος πως οι τραυματίοι καθεύδονται σαν τάφωνο και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν έθιντο με λάκκο κατωτάτων εις σκοτεινής και εν σκιά θανάτου επεμέ επεστηρήθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγεγες επεμέ ημάκνος τους γνωστούς μου επεμού έθεντο με φθέλιγμα εαυτής παρεδόθην και ουχής επορευόμνη οφθαλμή μη σθένησαν από πτωχίας εκεί έκραξα προς εκείριον την ημέραν διέπετασα προς ετασχύρας μου ή της νεκρής πίσης θαυμάσια ή ατρία να στήσου σου και εξομολογήσον τέση ή διηγήσεται έτσι το τάφο του ελαιός και την αλήθειά σου τη απολία ή γνωστήσεται όντως κότε θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη εγώ προσέ Κυρία και κραξά και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε δυνατή Κυρία που θυμή ψυχή μου πως τρέφεις το πρόσωπο μου σαν παιμού το χώσιμη εγώ κοινικό ψυχνότητός μου ψωθείς δε ταπεινώθην και εξεπορήθην και με δίλθουν εοργίες εφημερισμίους εξεταραξάν με και κυκλωσάν με όσοι υδρόλην την ημέρα εμπειριέσχον με άμα και μάκρυνες απ' εμού φιλίων και πλησίων και τους γνωστούς μου ταλαιπωρίας Κύριε ο Θεός της σωτηρίας με μέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου εξελθέ των οποίων σε προσευχή μου κλεινών το ούσου εις την δέησή μου ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και πάντα τέντος μου του όνομα του Άγιον αυτού ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνουν πάσα στα αποδόσεις αυτού να ευλατεύοντα πάσα στα συνομία των ιόμνιων πάσα στα νόσου σου των λειτουργούμενων εκφορά στην ζωή σου των στεφανούντα εν ελέγχη και εκτιμή να επιπλώνεται αγαθή στην επιθυμία σου να κινηστήσει δεόσα ή του ενιώτη σου. Ιώνα λίμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώριστο θα δώσει αυτού το Μωυσή τη Ιησή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Η κήρυμον και λέει ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος ο πιστέλος σου οργιστήσεται ούτε εις τον αιώνα μηνύει. Ού κατά τα συνομία σημών επίση εν ημίνου δε κατά τα σαμαρτία σημών εν τα πέθα και εν ημίν. Ότι κατά το ύψος χρόνο από τη γη σε κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί της φοβμένους αυτών. καθώς απέκουσαν εντολή αποδεσμών εμάκτην να φημώνεται ανομία ημών, καθώς η κτήρη πατηρίου σου κτήρισε κυρίως τους φοβμένους αυτών ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμείς την πηγούσε εσμέν, άνθρωπος φυκότος ημέρα αυτού ασιάνθος του αγρότος εξανθήσει, ότι πνεύμα δίλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώστε έτη των τόπων αυτού, το δέλειος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνας επί τους φοβμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επίσης, Υιόν της φυλάσσου την διαθήκη αυτού και μεμνημένη των οντωνών αυτού του ποιήσε αυτάς, Κύριος στην ουρανό ετοιμάζει των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται των Κύριων πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ, ποιούντας των λόγων αυτού του ακούσε τη σφωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται των Κύριων πάση δυνάμεις αυτού λειτουργεί αυτού, ποιούντας το θέλημα αυτού. Ευλογείται των Κύριων πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο δε θεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Εν παντή τόπο δε θεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχές μου ενώτησε την δέησήν μου, την αληθεία σου, εισάκουσαν μου τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς εν την οποίον σου παζών, ότι κατεδίωξουν εχθρός την ψυχή μου, ταπεινώσουν εις γην την ζωή μου, εκάθισε με την σκοτεινή σου όλη νεκρός αιώνας και η κηδεία συνεπέ με το πνεύμα, με μια τεράστια καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαία να μελέτησε εν πάση της έργης σου εν ποιήμας των χειρών σε μελέτων, διέπετασα προσιτές χείρας με ψυχή μου ως Γιάννη δρόση, αρχής άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μία αποστρέψεις το πρόσωπό μου σε πεμού και μία θύσου με τις καταβαίνεις εν εις λάκων, ακουστών πίσων με το πρωί του έλεος σου ότι επισήλπισα, γνώρισον με Κύριε όταν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσε κατέφυγον, διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί σημαίνει και η ευθεία. Ένε και το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το έλεγε σου εξουλοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλο σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλο σου. Πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί σημαίνει η ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σε.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν, Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτού του Κυρίου δεηθούμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοχρίστου στρατού του Κυρίου δεηθούμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθούμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθούμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ πλέον των αντιπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθούμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ τρίστηνε ημάς από πάσης την ύψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητή,
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
2: Συ Κύριε,
1: ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το

0: και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εκ της ρίζης ιεσέ και έξος φίος του Δαβίδ, Θεόπες Μαρία, πτυκτέτε σήμερον ημί, διό και χέρι σύμπασα και καινουργείτε. Συγχαίρετε ο μου ο ουρανός και η γη, ενέσετε αυτήν επατριέ των εθνών. Ιωάκη με φρένετε και άνα πανηγυρίζει κραυγάζουσα. Εις τη ρατήκτη την Θεοτόκον και τροφόν τη ζωή ημών.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Εκ της ρίζης ιεσέ και έξος θείος του Δαβίδ η Θεόπες Μαρία πτύχτεται σήμερον ημίν Υιό και χέρι σήμασα και καινουργείτε. Συγχαίρετε ο μου ο ουρανός και η γη ενέσετε αυτήν επατριέ των εθνών. Υιό Ακή με φρέ...

0: έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Η ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Η ελέησον.
0: Της Παναγίας αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία.

Ίσα παράδοξα σπυρωτικών εξωδήλων, παρθενικών εκλαβώνων ετήσας υπερφύσιν. Ωραίος φανής αγαρπλαστός, εξήνθησα στο κόσμο την ζωή, δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών, βόσεις η Θεοτόκε. Δόξα την πρόοδο σου σεμνή, δόξα την παρθενία σου, δόξα την κυοφορία σου μόνη πανά.

στηρωτικών εξωδίνων παρθενικών εκλαγώνων εκείσας υπερφύση. Ωραίος πανής αγαπλαστός εξύμφισα στο κόσμο την ζωή δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών βόσης η Θεοτόκε. Δόξα την ημπρόοδο σου σεμνή, δόξα την παρθενία σου, δόξα την κυοφορία σου μόνη πανάχραντε. Τα ουράνια πάντα είναι παραλώντε και ανθρώπων το γένος είναι ορτάζει αυτής και η προφήτε μυστικός είναι φρένονται. Την γαρπροείδων τυπικός εν τες αρχές γενές βάτων και σπάνων και ράγδων νεφέλην πύρι και θρόνων και μέγα όρος.

0: Ελέησον ο Θεός κατά τον αέρα ελεός, ότι καταπλήσω τον ετοιμό σου, εξάμψα την όνομά μου, και πήγαινα πριν από όσα μία λεπτά από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με, ότι την όνομα μου γινώσκω και αμαρτία με ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαντε και το πόνιτο ενώπιον σου πείσα πως αν δεν διορθήσαν τις λόγες σου και την νίκη συνοκίνες θέσαι. Ήδου αέπινα να μη συνελήθη και αμαρτήσει και είσαι με μύτη μου. Ήδου αέλυθιν γάψα στάζοντα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίζ με ίσω πότε καθαριστήσω με κλινίζ με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίζ με αγαλία συγκεφροσύνη να γαλιά σου εντοστέ τα πνωμένα. Απόστρεψαν το πόνο στο πόσο από τα αμαρτιών μου και πάσα στα σνομίε με εξάλληψαν. Καρδία καθαράν τη σου ενεμία ο Θεό και πνεύμα έφτασε και νύσο εν τσιγκάτη μου. Μη απορρίψει με από το προσώπο σου το πνεύμα στο άγιο μη αντενέλησε επ' μου. Απόδοσμη την αγαλία σου στο τριού σου και πνεύμα τη γεμονικό τριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσε πισε επιστρέψου σου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσω τη γλώσσα μου, την δικαιοσύνη σου. Κύριε, χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγείρει την ενεσύνη σου, ότι θέλεις αστησία να το κάνω, ολοκαύτωματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπλωμένην ο Θεός, ο κεξουδενώσει αγάθινων και εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαύτωματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ανοίξω το στόμα μου και βιβλιοθήστε πνεύματο και λόγω νερεύξα με τη Βασιλή Δημητρή και οφθήσα με φεδρό πανηγυρίζων και άσο γυθόμενο αυτή τα θαύματα. Υπεραγία αυτό και σώσον ημά γυθόμενη σήμερα με τεχνοσύνη συμνήσωμεν το θείον γενέθλιο τη Θεομήτρο και γαρτέτο και χαράν τη οικουμένη λύπην προμήτρο εξαφανίσασα. Υπεραγία αυτό και σώσον ημά εξτήρα προέρχεται τη αμαρτία συστήρωση. Η νόμο προέγραψε και τα κηρύγματα προεδήλωσαν των θείων θεηγόρων υπάναγνο δέσπινα και επαναμόμητο. Υπεραγία αυτό και σώσον ημά ναό και παλάτιον του βασιλέω γεγέννησε ενώ την κατοίκηση αυτού ποιούμενο οικητήριων τη Αγία Τριάδο πιστού απεργάσεται ο υπερούσιο. Υπεραγία αυτό και σώσον ημά νυμφών ωραιότατο θρόνο θεού υψηλότατο εδείχθηστε όνειμ φαινό καθίσα αρχή τους καθημένους εν σκότη απολίας εγερή προς γνώσος φως αγαθότητη. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, σωθήνε τους την σεπτήν σου σήμερον νύμην γεραίροντας, από παντίον σώζων πειρασμών και κινδύνων και θλίψεων των ευεργέτην Κύριων νυν καθηκέτευε πανένδοξε. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, αστέρα πρισοφαΐ ανέδειξε Χριστός ενύψησε, της Εκκλησίας μάρτης αληθώς, και στον άθλον σου λάμψεσι, την οικουμένη άπασαν καταλαμβίνοντα πανέφημε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το ξεύσας υπομονής της βέλεση, τους του Κυρίου εχθρούς και της Ανδρίας ξύφητα αυτών διακόψας στα τέρματα νικητικών διάδημα σώζων απειλήφας μακάρια. Και νυν και αεί και εκτους αιώνας των αιώνα μην, ασπόρος του Πατρός βουλήματι εκθείου πνεύματος, των του Θεού συνήλυφας Υιών και σαρκή απαιτήσας, των εκ Πατρός αμήτωρα και διημάς εξού απάτωρα. Ότι στυραέται και η εξεθνών εκκλησία και η πολλή εν τέκνηση στέλνει σε συναγωγή το θαυμαστό Θεό ημών βοήσομεν Άγιος η Κυρία. Υπεραγία αυτό και σώσον ημάς η γη η κατάκαρπος εκ γης ακάρπου γεννάται ή της καρπογονήσει των γεωργών των αγαθών και ζωηφόρων άσταχην των τρέφοντα πάντας θείων εύματι. Υπεραγία αυτό και σώσον ημάς σήμερα ευλάστησε της Παρθενίας Ηράβδος εξής ανθίσει άγχος ο φυτουργός ημών Θεός τα πονηρά βλαστήματα από τέμνων, άκρα αγαθότητη, υπεραγία θεωτε και σώσον ημάς, είδε το αλλάξευτον όρος εκ πέτρας αγώνου, αποτεχθέν των λίθων καρπογονήτων αητών, ως συντριβήν εργάσεται των ξωάνων πάντων του αλάσπερος. Υπεραγία θεωτε και σώσον ημάς, νόμου προχαράγματα σε προεδήλωσαν κόρη, τον ομοδότην σίγαρ νομίμων δίχα εν γαστρή, και ο φορείς τηρούντα σε υπερλόγων άφθορων αμίαντων. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, αιμάτων σου ερωέ, ποταμιδών δια Χριστών ρέψασε, πυρ ασεβών έσβεσαν μάρτης αθλοφόρε αείδημε. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, υπέστης καρτερικός των αιτισμών τας προσβολάς, άρρηκτος πύργος καθά περένδοξε πλάνης καθελών του οχύρωμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, καθήλες Δαβητικός ως Γολιάθ των νητών τύρανων και το αυτού στράτευμα πίστεως σφενδών υπανένδοξε. Την ίντια ή και του αιώνα των αιώνα μην, σημώνει τη επηγή των υπερφύσιν αγαθών πρόξενο μύτη Θεού γέγονα, όθεν σι το χέρι εκραβγάζουμε.
1: Εφραίνεται επίση η εκκλησία σου Χριστέ.

0: ζωήν ημών, Χριστό του Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξα αναπέμπομεν,

εξ Ευαγγελίας, εις θύραυρε φωστηλάζει την Μαρία και χέρι επί το τόπο Ιωάκιν, ράδος λέγονται τεφημί, εξ εις το άρθος Χριστός.

0: Αμήν. Η Παρθένος σήμερον και Θεοτόκος Μαρία, η Παστάση άλυτος του ουρανίου νυμφίου, τίκτεται από τη στήρα Θεοβουλήτος, όχημα του Θεού Λόγου, επιστήνε, εις τούτο γάρ και προορίστη, η Θεία Πύλη και μύτη της όντος ζωής.
1: Μύτη της όντος ζωής.
0: Εις πυρεγούση καρπός εδόθη η Θεόπες Μαρία, ειν προείδων ποτέθη η προφήτεν πνεύματι, παύτην ημίς σήμερον ορώντες, εν της κόρπης της Άνης σκυπτώσαν, συντοπιστώ Ιωακήμ, νοητός προς εστίασιν συνέλθομεν και του σπόρο καλέσομεν λέγοντες, του κόσμου νίνη ανάκλησης, εξακάρπου γαστρός ανεβλάστησεν, η Θεία Πύλη και μύτη της όντος ζωής.
1: Και μύτη της όντος ζωής.
0: Και εβδόμητο αυτομηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σώζοντος, αντίχε σώζον σώματος προσεκίες, προς τον μόνον σώζοντα την ψυχήν βλέπων, εβδομάτι σώζον θάνε, τυπτώμενος φρόα λαμπρών. Τι αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ευόδου και Ονησιφόρου. Ο Άγιος Ευψύχιος ξύφι τελειούτε, έψυχος ευψύχιος την προς το ξύφος, χαίρον ότι πλάσαντι την ψυχήν θύη. Τι αυτή μέρα εορτάζεται η κοίμησης του Οσίου Λουκά, του της Λυκαώνων επαρχίας, τρίτου δεηγουμένου της Μονής, του Σωτήρος, της επιλεγουμένης Βαθαίος Δρίακος, και στον Σον Αγίων Πρεσβείες και Στέρω Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Αμήν. Δόξα εν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπου σε ευδοκία. Τιμνούμεν σε, ευνοούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξαλογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Γέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Λόγος δεξα την τέση είναι μόνο καθούμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσου το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθηση μήνα γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ποιήσε την ψυχή μου ότι είμαι ακόνση. Κύριε, πως σε κατέφυγον, δίδαξό με του πίντο θελημά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το ποτήσω ψώ με τα φως. Παράδειγμα το ελεγό σου ψινός που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την ημέρα ταύτη, ανά αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου σε όνας αμήν. Γέν το Κύριε το έλεος ευθυμάς, καθάπερ ελπίσαμε να πεισέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός δέσπε συνέβησό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

σώματι επιβλέπων επί πάσαν την κτήση, σύ εκλίναμεν τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου Άγιοι Αγίων, έκτινον την χείρα σου την αόρα των εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημάς, και ήτι ημάρτωμεν εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τε εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος μας ελεύσεν ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος μας ελεύσεν ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος μας ελεύσεν ημάς, που τσαβαδική η όντια και ο πνεύμα και την ίδια η γης των στενάων να μην. Παναγία Τριάς ελεύσεν ημάς, κυρία συμμαρτίας μου, δέστε σου γόρς, σε μία σημεία Άγιε, της και ψυχής της ασθενείας μου. Ένε την τυματώσει και ελεύσεν και ελεύσεν και ελεύσεν, δόξα τσαβαδική και η όντια και ο πνεύμα και την ίδια η γης των στενάων να μην υπάτερη μόνο της ουρανής. Αγία στο τρομά σου, έρχεται η βασιλεία σου. Η ελπίδα μα ω ενάνο και πτυχή στον άτομο λιμάνι των οποίων σου δώσουμε σήμερα και άπεσε με τα αθλήματα ημών. Ω και εμεί αφήνουμε του αφλέτε ημών και εμεί ενέχει εμά πειρασμών, αλλά ρίσε εμά από το πονηρού. Ότι σου έστεινε η

γραμμές και όφθης του Σωτήρος κοινών ως αθμίσασμα της όζων αντρικός δια του το δία σου όζης εκ πειρασμών τους πίστη προσιώντας.

πυρήν των πατήριμων. Ιω νεκράσι ενταφο προσφωνείς και οφήνεις χρυσούν μετεβάλες. Και εν το μέπιντας αγία σου ευχάς αγγέλουσες και συλλητούντας ιερότατε. Δόξα τόσε δόξα σε

Ευχαριστούμε εσύ Κύριε ο Θεός των δυνάμεων το καταξιώς αντί ημάς. Παραστήνε και νυν του Αγίου σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτριμής σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών, ποιήσον ημάς αξίους γενέστε. Του προσφέρειν συνδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού σου και ικάνωσον ημάς σους έθνη στην διακονίαν σου ταύτην εν τη δυνάμει του Πνεύματός σου του Αγίου ακαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο ή να εισακούον ημών ήλαιος ημίν ήης εν το πλήθη της εις αγαθότητος ότι πρέπει σι πάσα δόξα

Πάλιν και πολλάκις, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αδαφέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα, από παντός μονισμού σαρκός και πνεύματος και δόηση μην ανένοχων και ακατάκριτων την παράστασιν του Αγίου Σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου βασιλείας αξιοθήνε.

και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ουπίθέντα ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο τον δημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελφώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελφώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιόν του εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών

ευχαριστήν σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου, σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων ως αυτός ον σύ και ομολογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας, ανέστησας πάλιν και ούκα πέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις τον

άφες είναι αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλείαν Σου ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα, έτι προσφερομένση την λογικήν ταύτην λατρείαν, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τετελειωμένων, ο Κύριός μου και ο Θεός μου, δόξα Σύ Θεός, δόξα Σύ. Ευλογητός ο Θεός μου.

παρακατά τη θέμεθα την ζωή ημών άπασεν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύουμε, καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίως

0: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφλήματα ημών ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν

Άδωνις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ουρανώθεν έπιδε επί τους υποκεκλικότας ήταν σε αυτόν κεφαλάς, που γαρέκλυναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό, σύον δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίνης αγαθών εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν. Τις πλέους εισύμβλεψον, τις οδηπορούς εισυνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτριμής και φιλανθρώπης.

Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ενθέ εις το Αγιάσαι ημάς, ο άνωτο Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος σημών και καταξίωσον τη κρατεά Σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σωματός και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό, ο Θεός συνάστη την του. Ο Θεός συνάστη την του. Ο Θεός συνάστη την του. Το αμαρτωλό και ελέησον, υψώσωσε ο Θεός.

0: Εν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ευχαριστούμεν Συ, Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα, κατηξίωσας ημάς των επουρανίων Σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο Σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν. Ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων Σου.

Ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων.

0: δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί Τέιο, ότι Αγίο Πνεύμα την κνημτιά ηγουθισόνα στον όνα μην τριαλέσον, τριαλέσον, τριαλέσον, Πατεράκι ευλόγησον.
0: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, προστασίες των παμεγίστων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και πασών των επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, του εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, του εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων μαρτύρων σώζοντος και ευψυχίου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων Ευόδου και Ονησιφόρου, των Οσίων Πέτρου, Λουκά, Κασιανής της Ιμνογράφου και Ιωάννου του Επισκόπου, του Αγίου εν δόξου Οσιομάρτυρος Μακαρίου και του Οσίου

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε και σώσε πάντα σημάς, καλή σας ημέρα και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου. Τα προεόρτια του γενεθλίου της Υπεραγίας Θεοτόκου και μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σόζοντος. Ο Άγιος Σόζον κατήγεται από την Λυκαονία της Μικράς Ασίας και έζησε κατά τους χρόνους του Διοκλητιανού. Το όνομά του πρωτού βαπτιστεί ήταν Ταράσιος. Νεαρός στην ηλικία και ποιμήν προβάτων, σε όποιον τόπο οδηγούσε το κοπάδι του για βοσκή, δίδασκε στους κατοίκους το λόγο της ευσεβίας και έφερνε πολλούς ιδωρολάτρες στη μάνδρα του Θεού. Κάποια ημέρα, τον καιρό που ξέσπασε ο μεγάλος διωγμός, ενώ έβοσκε το πίμνιό του σε χλωερό λιβάδι, αποκοιμήθηκε ελαφρά και είδε θεία οπτασία, η οποία τον εθέρμανε στην πίστη. Κυριευμένος από ιερό ζήλο, κατέβηκε στην Πομπιούπολη της Κιλικίας και εισήλθε στο ναό των Ιδώλων, όπου λατρευόταν το χρυσό άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος. Έκοψε το δεξί χέρι του αγάλματος, το κατατεμάχησε, πούλησε τα τεμάχια και διαμήρασε τα χρήματα στους πτωχούς. Μεγάλη ήταν η αγανάκτηση των ιδωλολατρών όταν διεπίστωσαν την καταστροφή. Ακόμη μεγαλύτερη όμως ήταν η έκπληξή τους όταν είδαν τον Σόζοντα να προλαμβάνει τις υποψίες τους και να παραδίδεται μόνος του στους νεοκόρους του ιδωλίου. Τον συνέλαβαν αμέσως και τον οδήγησαν στον ηγεμόνα της Κιλικίας Μαξιμιανό, που βρισκόταν τότε στην Πομπιούπολη για να αποδώσει τιμές στο χρυσό αυτό ξώανο. Ο ηγεμόν τον προέτρεψε να θυσιάσει στους θεούς για να εξηλαιωθεί και να ελευθερωθεί. Αλλά ο μάρτης, αντί να απαντήσει, περιέπεζε τα είδωλα και τα ονόμαζε έργα χειρών ανθρώπων. Έτσι παραδόθηκε στους δημίους με την διαταγή να του ξεσχίσουν τις σάρκες με σιδερένια νύχια. Κατόπιν του φόρεσαν στα πόδια σιδερένια σανδάλια με αιχμηρά καρφιά και τον ανάγκασαν να βαδίσει. Ενώ ο Άγιος σημνινόταν για το άφθονο αίμα που έρεε από τα πόδια του, ο Μαξιμιανός του είπε ειρωνευόμενος: «Αύριο Σόζον, που θα βγει η μεγάλη θεά, παίξε τον αυλό σου και σου ορκίζομαι ότι αυτή θα σε απαλλάξει από κάθε ευθύνη και τιμωρία». Και ο μάρτης: «Εσύ μεν», το απήντησε, «μου λέγεις αυτά που σου υποβάλλει ο εμπνευστής σου πονηρός δαίμον για να με περιπέξεις. Αλλά εγώ και πρώτα έπαιζα την φλογέρα μου στους αγρούς βόσκοντας τα πρόβατά μου και τώρα ψάλλω στον Κύριό μου άσμα κενών, ευαγγελιζόμενος σε όλους τη σωτηρία. Η δική σου όμως θεά θα στέκεται κατά την παροιμία απέναντι από τον αυλό μου σαν άψυχη και ανέσθητη όνος». Με θυμό ο Μαξιμιανός διέταξε να τον μαστιγώσουν σκληρά έως ότου διαλυθεί το σώμα του. Καθώς το μαρτυρικό του αίμα έπεφτε στη γη σαν ευεργετική δροσιά, ο Σόζον παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό μέσα σε υπερφυσική αγαλίαση. Οι δήμοι άναψαν φωτιά για να κατακάψουν τα διαλυμένα του μέλη, με τη φοβερή όμως καταιγίδα που ξέσπασε η φωτιά σβήστηκε και αυτοί σκορπίστηκαν. Ελεύθεροι οι πιστοί συνέλεξαν και επιμελήθηκαν τα τίμια λείψανα, οδηγούμενοι από λαμπρότατο φως, το οποίο τους έφεγγε μέχρι να τελειώσουν την ταφή.

αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων εκ των 70 Ευόδου και Ονυσηφόρου. Ο Άγιος Εύωδος ή Ευώδιος ανήκε στην χωρία των 70 Αποστόλων. Προτού ο Απόστολος Πέτρος αναχωρήσει για τη Ρώμη, τον χειροτώνησε πρώτο επίσκοπο Αντιοχίας της Μεγάλης. Λέγεται ότι αυτός πρώτος ονόμασε χριστιανούς τα μέλη της Εκκλησίας. Ο διάδοχος του, Άγιος Ιγνάτιος, σε επιστολή του προς τους Αντιοχείς γράφει: «Μνημονεύεται Ευωδίου, το αξιομακαρίστου ποιμένος ημών, ως πρώτος ενεχειρίστη παρά των Αποστόλων την ημετέραν προστασίαν. Μην κατεσχύνομεν τον πατέρα. Γενόμεθα γνήσι οι παιδες, αλλά μην νόθη». Ο Άγιος Εύωδος επίμενε με σοφία το ποίμνιο του Κυρίου και συνέγραψε πολλά ψυχοφελή έργα, τα οποία όμως χάθηκαν κατά τους διωγμούς της Εκκλησίας. Μένοντας αγνός από τον μολυσμό του κόσμου, απήλθε εν ειρήνη προς τις σκηνές των δικαίων. Τον Άγιο Ονυσηφόρο Απόστολο και αυτόν εκ των 70, αναφέρει με ευγνωμοσύνη ο Απόστολος Πέτρος στην Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή του: «Δώει έλεος ο Κύριος το Ονυσηφόρου οίκο, ότι πολλάκις με ανέψυξε και την άλλη σύν μου ουκ επισχύμθη, αλλά γενόμενος εν Ρώμης που θεότερον εζήτησέ με και έβρε. Δώει αυτό ο Κύριος ευρύν έλεος παρά Κυρίου εν εκείνη τη ημέρα, και όσα εν εφέσω διεικόνησε βέλτιον σι γινώσκης». Αρχικώς, ο Ονυσηφόρος συμπαραστάθηκε στον Απόστολο των Εθνών κατά την αιχμαλωσία του και αργότερα χειροτονήθηκε πρώτος επίσκοπος Κολοφόνος της Μικράς Ασίας. Διαπρίσιος κήρυκας του Ευαγγελίου, αγωνίστηκε μέχρι σέματος για την στερέωση της πίστεως. Ύστερα από πολλά βασανιστήρια, οι ιδωλολάτρες τον έδεσαν σε άγριο άλογο, το οποίο τον κατακομμάτιασε και η ψυχή του απήλθε στο χορό των Κηρύκων, για να εφραίνεται αιώνια μαζί με τον Άγιο Εύωδο.

του Αγίου Μάρτυρος Ευψυχίου της Κεσαρίας Ξύφη Τελειοθέντος. Γέννημα και φρέμα της Κεσαρίας της Καπαδοκίας και ιό συγκλητικού ονομαζομένου Διονυσίου, ο Άγιος Ευψύχιος ήθλησε επί Αδριανού 117 έως 134. Μετά τον θάνατο του πατέρα του βαπτίστηκε χριστιανός και εκήρυτε τη Βασιλεία του Θεού. Οι ιδωλολάτρες τον κατήγγυλαν στον ηγεμόνα της Καπαδοκίας Σαπρίκιο, ο οποίος διέταξε να φυλακιστεί. Μολονότι οι δεσμοφύλακες του παρεχώρησαν τη δυνατότητα να εξέλθει της φυλακής, ο Ευψύχιος δεν επεχείρησε να δραπετεύσει. Πούλησε όλα τα υπάρχοντά του και με τα χρήματα άμυψε πρώτα με δώρα τους κατηγόρους του. Τα υπόλοιπα τα μοίρασε στους φτωχούς και επέστρεψε στη φυλακή. Ύστερα από λίγες ημέρες, με διαταγή του Σαπρικίου, του έξισαν τα πλευρά με σιδερένια νύχια. Θεραπευμένος θαυματουργικά από Άγγελο Κυρίου, παραδόθηκε πάλι στους δημίους, οι οποίοι τον μαστίγωσαν, με χρυσό του φάνηκαν τα σπλάχνα του. Τέλος τον αποκεφάλισαν. Λέγεται ότι κατά την αποτομή αντιαίματος έρευσε γάλα και νερό.

του Οσίου Πατρός Σιμών Πέτρου του Ευλαβούς, ορμωμένου εκ της Καπαδοκίας και Δευτέρου Ηγουμένου Χρηματίσαντος της Μονής του Σωτήρος Χριστού, της Επελιγουμένης του Βαθαίους Ρίακος. Μνήμη του Οσίου Λουκά, του εκ της Λικαωνίας, Τρίτου Ηγουμένου Χρηματίσαντος της αυτής Μονής. Αυτή η μέρα μνήμη του Εναγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Νόβγκορωτ, του Θαυματουργού. Ο Όσιος Ιωάννης κατήγεται από το Νόβγκορωτ της Ρωσίας. Από τα παιδικά του χρόνια έδειχνε ιδιαίτερη αγάπη προς τον Θεό και ζήλο στην καλλιέργεια της αρετής. Σε ανδρική ηλικία χειροτονήθηκε ιερεύς. Ο διάπειρος πόθος του όμως για ησυχαστική ζωή τον όθησε να κτίσει από κοινού με τον κατασάρκα αδελφό του Γαβριήλ μοναστήρι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Όταν ξοδεύθηκαν τα χρήματα της πατρικής τους περιουσίας, τα δύο αδέλφια με ακράδαντη πίστη ζήτησαν τη βοήθεια της Παναγίας της Γοργοϋπικώου ώστε να μπορέσουν να αποπερατώσουν και το ναό της. Το επόμενο πρωί η Βασίλισσα των Ουρανών τους έστειλε ένα άλογο φορτωμένο με ένα σακί χρυσά και ένα με ασημένια νομίσματα. Ολοκλήρωσαν έτσι τις εργασίες και πρίκησαν τη μονή με εκείνη την περιουσία. Εκεί έλαβαν και το αγγελικό σχήμα με τον ομασθέντε σωμένη Ιωάννης Ηλίας, ο δε Γαβριήλ Γρηγόριος. Δεν θέλησαν όμως να αναλάβουν την ηγουμενία. Ζούσαν ανάμεσα στους αδελφούς ως απλοί μοναχοί με προσευχή και νηστεία, ασκούμενοι σε όλες τις μοναχικές αρετές. Μετά την κοίμηση του Αρχιεπισκόπου Νόβγκορωτ Αρκαδίου, ο λαός πήρε δια της βίας από το μοναστήρι τον πολύ αγαπητό για την ταπείνωσή του Ηλία και τον οδήγησε στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο. Τη χειροτονία του έκανε ο Μητροπολίτης Κιέβου και Πάσης Ρωσίας Ιωάννης. Όταν ο ηγεμόν του Σουσντάλ, Ανδρέας Μπογκολιούμποφ, επικεφαλής 72 άλλων Ρώσων ηγεμόνων, πολιόρκησε τη μεγάλη και πλούσια πόλη του Νόβγκορωτ με σκοπό να την αφανίσει, ο Αρχιεπίσκοπος Ηλίας άγρυπνος την υπερασπιζόταν με τις προσευχές του. Την τρίτη νύχτα της πολιορκίας, φωνή άνωθεν του έδωσε εντολή να περιφέρει στα τείχη της πόλεως την εικόνα της Θεοτόκου με την οποία οι Νοβγκοροντιανοί κατετρόπωσαν τους επιβουλευτάς. Από τον υπερβάλλοντα ζήλο του για τη δόξα του Θεού, επί της αρχιερατείας του ανοίγειρε 6 ναούς. Όντας πολύ ελεήμων προς όλους, διακρινόταν κυρίως για την ασυνήθιστη πραότητα, την ανυπόκριτη αγάπη του και την εξουσία που είχε λάβει από το Θεό κατά των ακαθάρτων πνευμάτων. Κάποτε εδέσμευσε με το σημείο του Σταυρού τον Δαίμονα, επειδή κατά την ώρα της αγρυπνίας του προκαλούσε πολύ θόρυβο. Τον υποχρέωσε να μετασχηματιστεί σε άλογο, να τον μεταφέρει έφυπο στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσει τον Πανάγιο Τάφο και μέσα στην ίδια νύχτα να τον φέρει πάλι πίσω στο κελί του. Ύστερα από καιρό ο μακάριος Ηλίας σε κήρυγμά του έφερε ως απόδειξη της αδυναμίας των δαιμόνων το θαύμα αυτό. Ανταποδίδοντας τον εξευτελισμό, το δαιμόνιο επέτυχε να κατηγορηθεί ο Άγιος από το πίμνιό του ως πόρνος και να διωχθεί από την πόλη. Ο λαός τον έριξε από γέφυρα του ποταμού Βολχόφ επάνω σε σχεδία εγκαταλελειμμένη στην δίνη του με σκοπό να πνιγεί. Αλλά η σχεδία, πλέοντας αντίθετα προς το ποτάμιο ρεύμα, κατευθύνθηκε από αόρατη δύναμη στη μονή του Αγίου Γεωργίου, 3 μίλια από τον Νόβγκορωτ. Με την θεία επέμβαση, οι πιστοί ανεγνώρισαν την πλάνη τους και συγκεντρωμένοι στην όχθη με δάκρυα παρακαλούσαν τον επίσκοπό τους να επιστρέψει στο θρόνο του. Μετά το περιστατικό αυτό ο Άγιος δεν έζησε πολύ. Προγνωρίζοντας την κοίμησή του, απέθεσε το αρχιερατικό ομοφόριο, προχωρημένος ήδη στην ηλικία, και έλαβε το μέγα αγγελικό σχήμα με το όνομα Ιωάννης, το οποίο είχε ως λαϊκός. Απήλθε εν ειρήνη προς Κύριον στις 7 Σεπτεμβρίου 1186. Το σεπτό του σκήνομα ενταφιάστηκε με το μοναχικό μανδύα στο ναό της του Θεού Σοφίας στο Νόβγκορωτ. Στο θρόνο τον διαδέχθηκε ο κατασάρκα αδελφός του Γρηγόριος.

του Αγίου Οσιομάρτυρος Μακαρίου Αρχιμανδρίτου της Ενκάνεφ Μονής. Ο Όσιος Μακάριος γεννήθηκε στο Όβρουτς της Βολινίας, βορειοδυτική Ουκρανία, περιοχή στην οποία οι Ρωμαιοκαθολικοί με βίαιες μεθόδους προσπαθούσαν να προσελητήσουν τους Ορθόδοξους. Από την νεότητά του επιδόθηκε με ζήλο στην προσευχή και στην απόκριση αιρετών. Συχνά πήγαινε στους ναούς να βοηθήσει τους ιερείς, επειδή ήθελε να διδαχθεί από αυτούς την πνευματική ζωή και πώς να διαφυλάξει την Ορθόδοξη πίστη. Όταν έγινε μοναχός, αφοσιώθηκε εξ ολοκλήρου στην προσευχή και στη μελέτη των πατέρων της Εκκλησίας. Αργότερα, χειροτονήθηκε ιερομόναχος και εν συνεχεία εξελέγει ηγούμενος της μονής του Όβρουτς. Στη μονή αυτή, ο Όσιος υπέφερε πολλές θλίψεις εκ μέρους των Καθολικών, οι οποίοι συνεχώς ενοχλούσαν το μοναστήρι, ώσπου το κατέστρεψαν τελείως. Τότε διορίστηκε ηγούμενος της μονής Κάνεφ, στην οποία διέλαμψε με την διορατικότητα και τα θαύματά του. Το 1678 οι Τάταροι επιτέθηκαν στη Μονή, συνέλαβαν τον Άγιο και τον υπέβαλαν σε πολλά βασανιστήρια. Τον ράβδισαν στο πρόσωπο και στο στήθος, του συνέτριψαν τα χέρια και τα πόδια, τον έγδαραν ζωντανό και τέλος τον αποκεφάλισαν. Τα τίμια λείψανά του βρέθηκαν ύστερα από 10 χρόνια. Σήμερα φυλάσσονται στον Ιερό Ναό της Αναλήψεως στην Πολτάβα. Τες των Σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλο.
1: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Δίρονα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694. 44-16-076.
0: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Το 1965 το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
2: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιφόμης 5 στην αγορά του Βίρονα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Ώρα όμως, αγαπητοί οι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων που η Εκκλησία μας τιμά και ορτάζει.

7 Σεπτεμβρίου σήμερα και τα προεόρτια της γεννήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου, της παγκοσμίου το κόσμο χαράς ανέτειλαν εννοητέ ακτίνες προμηνίου σε πάση των ήλιων της δόξης Χριστών των Θεών, εν τη γεννήση σου άχραντε, σίγαρ μεσί της εδείχθης της αληθούς εφροσύνηστε και χάριτος.

Την πάνεσεπτον σου γέννησιν Παναγία Παρθένε Αγανή, των αγγέλοντα πλήθη εν ουρανό και ανθρώπων το γένος επί της γης μακαρίζομεν, ότι μήτυρ γέγονας του ποιητού των απάντων Χριστού του Θεού, αυτόν οικετεύουσα υπέρ ημών μη παύση δεόμεθα, τον εισέ με τα Θεών τας ελπίδας θεμένων, Θεωτό και πανύμνητε και απειρόγαμε.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 7 Σεπτεμβρίου, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σώζοντος. Σθένη δυναμούμενος, το ασθενέσου μακάριε, του ημών την ασθένειαν θελήσει φορέσαντος, των μαρτύρων δρόμων διήνυσας χαίρον και των ανίσχυρων εχθρών ωραιοτά της ποσή συνέτριψας. Διώσε ανεπλέξατο νικητικά διαδήματα Ιησούς ο φιλάνθρωπος και σωτήρ των ψυχών ημών. Ο Άγιος Μάρτης Σώζων καταγόταν από τη Λικαονία της Μικράς Ασίας και ήταν ποιμήν προβάτων. Όταν ασπάστηκε την πίστη στο Χριστό και έλαβε το Άγιο Βάπτισμα, μπήκε σε ένα ειδωλολατρικό ναό, στον οποίο ήταν στημένο ένα άγαλμα κατασκευασμένο από χρυσό και άργυρο, και του έκοψε το δεξιό χέρι. Το χέρι αυτό το πούλησε και τα χρήματα που πήρε τα μοίρασε στους φτωχούς. Προβαίνοντας δε ο Άγιος στην πράξη του αυτή, δεν τον πήρε κανένας είδηση. Έτσι λοιπόν ο ηγεμόνας του τόπου, από απλή και μόνο υποψία, συνελάμβανε πολλούς ως ενόχους και τους τιμωρούσε. Βλέποντας όμως ο Άγιος Σώζων το γεγονός αυτό, προσήλθε αυτόκλητος με τη θέλησή του στον ηγεμόνα και καταμήνησε τον εαυτό του. Αμέσως δε τότε εκείνος πρόσταξε τους δημίους και υπέβαλαν τον Άγιο σε βασανιστήρια. Πρώτα τον έδιραν ανηλαίος. Έπειτα του φόρεσαν σιδερένια υποδήματα με καρφιά στο εσωτερικό τους και τον ανάγκαζαν να τρέχει. Τελικά τον έδιραν και πάλι με ραβδιά, και μάλιστα τόσο πολύ ώστε συντρίφτηκαν τα οστά του σώματός του. Ύστερα δε από αυτό, ο Άγιος Σώζων παρέδωσε το πνεύμα του στα χέρια του Θεού και κοσμήθηκε με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

σωτήρα και Κύριον των υπερσούτα εκούσι υποστάντα παθήματα, σαφώς εκμιμούμενος αθλοφόρε σώζον, σ' αυτόν εκουσίως προς εκισμούς, προς εκτομάς, προς ανυπίστους βασάνους δέδοκας, δεώσε αντιμήψατο επουρανείς χαρίσμαση και πηγήνει αμάτων σε, τις ποθούσιν ανέδειξε.

Φτάσαμε Τεβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σόζοντος. Ο Άγιος

την Αγία Γραφή, και όταν στην εξοχή συναντούσε ειδωλολάτρη, προσπαθούσε να τον κατηχήσει στο Χριστό. Κάποτε ο Σόζον πήγε στην Πομπιού πολύ της Κιλικίας, όπου υπήρχε ένα χρυσό ειδωλολατρικό άγαλμα. Μόλις το είδε η ψυχή του πράου Σόζοντος, παροργίστηκε. Τότε με θάρρος έσπασε το δεξί χέρι του αγάλματος, το πούλησε και τα έσοδα τα διαμήρασε στους φτωχούς. Ο έπαρχος Μαξιμιανός αναστατώθηκε και φυλάκισε πολλούς ανεύθυνους. Όταν το έμαθε αυτό ο Σόζον, παρουσιάστηκε στον έπαρχο και στις απειλές του με ήρεμο ύφος απάντησε ότι μέσα στον ναό το άγαλμα ήταν άχρηστο, ενώ έτσι ωφέλησε και κάποιους φτωχούς. Αμέσως τότε, αφού τον βασάνισαν φρικτά, τον έριξα στη φωτιά, όπου ο πράος και ζηλωτής βοσκός απήλθε προς τον Κύριο, ο οποίος λέει για τους πράους: «Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσιν την γην». Είναι δηλαδή μακάρι οι ευτυχισμένοι οι πράοι άνθρωποι που συγκρατούν τον θυμό τους και δεν παραφέρονται ποτέ, διότι αυτοί θα πάρουν σαν κληρονομιά από τον Θεό τη γη της επαγγελίας, που τα αγαθά της θα απολαύσουν από την παρούσα ζωή. Ψάλλει η Εκκλησία μας στο απολυτίκιο του Αγίου Σόζοντος: «Διομφής ουρανίου πιστωθείς προς τα Κρήτονα, τους της ευσεβίας αγώνας απ' το ήτος διέδραμες, και όφθης του σωτήρος κοινωνός αθλήσας μάρτη σώζον ανδρικός. Δια τούτο διασώζεις εκ πειρασμών τους πίστη προσιώντασι. Δόξα το παρασχόντις ίσχυν, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα».

σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακρότες, σήμερα 7 Σεπτεμβρίου, η μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ευόδου και Ονυσηφόρου. Οδόν τρέχον εύωδος ευθείαν λόγου και πάντα σε αυτήν εκδιδάσκον ειν τρέχειν. Ο εύωδος βάδιζε την ευθείαν οδόν του Θεού λόγου και δίδασκε αδιάκοπα τους πάντας την ίδιαν αυτήν οδόν να βαδίζουν. Φέρειν όνυσιν πάσιν Ονυσηφόρος, φερονίμος έσπευδε κηρύττων λόγων. Ο Ονυσηφόρος έσπευδε κηρύττοντας το Ευαγγέλιο και σύμφωνα με τη σημασία του ονόματός του έφερνε σε όλους όνυση, ωφέλεια, ευτυχία. Ο Άγιος Απόστολος Εύωδος διετέλεσε επίσκοπος πατριάρχης Αντιοχίας της Μεγάλης 53-68 μετά Χριστόν, μετά από τον Απόστολο Πέτρο. Υπήρξε ένας από τους 70 Αποστόλους και αρίστευσε ως διαπρίσιος κήρυκας του Ευαγγελίου. Ο δε Άγιος Απόστολος Ονυσηφόρος, τον οποίο

Ο Απόστολος Παύλος μνημονεύει στη δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή του. Έγινε επίσκοπος Κολοφόνος. Αναδείχθηκε δεξιοτέχνης στους λόγους, ικανότατος ρήτορας, αλλά και ανδριότατος. Ο Απόστολος Ονησιφόρος, αφού κράτηνε, στερέωσε μέχρι αίματος την πίστη του Χριστού, συναγάλεται στις επουράνιες σκηνές μαζί με τον Απόστολο Εύωδο, ανάμεσα στον χορό των κηρύκων του Ευαγγελίου του Χριστού.

όνομα του Ονησιφόρου, αγαπητοί ακροατές, είναι γνωστό σε όλους όσους διαβάζουν τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Ο Ονησιφόρος αναφέρεται ευφήμως στην δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή. «Μακάρι», λέει, «να ελεήσει ο Κύριος το σπιτικό του Ονησιφόρου, διότι πολλές φορές με ανακούφισε στην εχμαλωσία μου και δεν τράπηκε να ενδιαφερθεί για μένα ένα φυλακισμένο. Αντίθετα, μάλιστα, ήρθε στη Ρώμη και με περισσότερο ενδιαφέρον με έψαξε και με βρήκε». Από αυτά τα λόγια καταλαβαίνουμε ότι ο Ονησιφόρος αφενός μεν ήταν ένας από τους πρώτους χριστιανούς οικογενειάρχες της Εφέσου, φίλος και συνεργάτης του κατά τα 3,5 χρόνια που παρέμεινε στη μεγάλη μικρασιατική αυτή πόλη, όπου νύχτα και μέρα εργάστηκε για την ίδρυση της εκεί εκκλησίας του Αποστόλου Παύλου, αφετέρου δε τίμιος και αγαπητός συμπαραστάτης του Τιμόθεου, μαθητού του Παύλου και μετέπειτα επισκόπου Εφέσου, που σαν επίσκοπος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα από τους φανατικούς οπαδούς της Αρτέμιδας. Ο Ονησιφόρος λοιπόν δεν ήταν ένα απλό και αφανές μέλος της Εκκλησίας του Χριστού, αλλά ένας επιφανής και δραστήριος χριστιανός, στέλεχος της Εκκλησίας της Εφέσου, που και αυτός προσωπικά αλλά και τα μέλη της οικογένειάς του με πλήρη αυτοθυσία συνέβαλα στο ιεραποστολικό έργο των Αποστόλων Παύλου και Τιμοθέου, αλάφρωσαν τα δεσμά τους, ενθάρρυναν το φρόνημά τους και συνέχισαν το έργο τους. Άραγε, αγαπητοί ακροατές, ποιος μπορεί να αισθανθεί την χαρά του φυλακισμένου Παύλου όταν ο αγαπητός συνεργάτης του Ονησιφόρος, σαν άγγελος παρήγορος, έφτασε στη Ρώμη με σκοπό να τον συναντήσει? Η θυσία αυτή στην οποία υποβλήθηκε ο Ονησιφόρος κατά το μεγάλο και επικίνδυνο ταξίδι Εφέσου-Ρώμης με τα ατελή μεταφορικά μέσα εκείνης της εποχής, καθώς και η αναζήτηση του Παύλου μέσα στην πόλη άνθρωποι και πολυπράγμονα Ρώμη, τι άλλο δείχνουν παρά το μέγεθος της αγάπης και της αφοσιώσεως στον Απόστολο, στον κήρυκα του οποίου τόσα πολλά χρωστούσαν αυτός και η οικογένειά του. Η παρουσία του στη φυλακή μετέδωσε απερίγραπτη χαρά και συγκίνηση στον Απόστολο. Ασφαλώς ο Παύλος θα ξέχασε για λίγο τα βάσανα και τις ταλαιπωρίες. Δικαίως κατά την ημέρα εκείνη ο Ονησιφόρος, εκτός από τους άλλους επένους, θα ακούσει και τούτον τον έπαινο: «Εν φυλακή ήμην και επισκέψας θέμε». Αν ο Κύριος διαβεβαίωσε ότι και για ένα ποτήρι νερό που προσφέρει κάποιος θα έχει τον μισθό του, ασφαλώς πολύ μεγαλύτερο μισθό θα έχει όταν με θυσία των ανέσεών του συμπαρίσταται στους εργάτες του Ευαγγελίου. Αν ο Κύριος απαιτεί οι οπαδοί του να συμπαρίστανται στους τίμιους εργάτες του, ποια θα είναι η τιμωρία εκείνων που όχι μόνο δεν τους συμπαραστέκονται αλλά και τους πολεμούν? Πρέπει να ομολογήσουμε ότι υπάρχουν δυστυχώς διεστραμμένοι σε όλες τις εποχές. Αυτοί δεν πολεμούν τους ανθρώπους αλλά τον Θεό, θεομάχοι και χριστομάχοι γινόμενοι. Και αυτή η πολεμική τους ασφαλώς δεν βλάπτει τον Θεό και το έργο του αλλά τους ίδιους. «Σκληρών σι προς κέντρα λακτίζειν», είπε ο Κύριος στον Σαύλο. «Είναι πολύ σκληρό για σένα να κλωτσάς τα καρφιά». Ας ευχηθούμε, αγαπητοί ακροατές, να αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι το ατόπιμά τους και να επιστρέψουν. Πάντως οι τίμιοι εργάτες του Ευαγγελίου θα νιώθουν πιο δυνατοί όταν οι χριστιανοί σαν άλλοι Ονησιφόροι
θα τους περιστοιχίζουν με εμπιστοσύνη και θα εκφράζουν αμέριστη την αγάπη τους σε αυτούς.

Ω του παραδόξου θαύματος, ως εξαγώνου μητρός και ακάρπου στηρώσεως, ράβδος άνθος φέρουσα, αναφύεται σήμερον η Θεομήτωρ και απειρόγαμος εκ των δικαίων Ιωακήμ και Άννης. Όθεν και χέρι νυν προφητών το σύστημα πατριαρχών πάσα η ομίγυρης εν τη γεννήση αυτής.

η παγκόσμιος χαρά εκ των δικαίων ανέτειλεν ημίν εξ Ιωακείμ και της Άννης η πανύμνητος Παρθένος ή της δι υπερβολήν καθαρότητος ναός Θεού έμψυχος γίνεται και μόνη κατά αλήθειαν Θεοτόκος γνωρίζεται. Αυτής της ηγεσίες Χριστέ ο Θεός το κόσμο την ειρήνην κατάπεμψον και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος.

γιορτή αυτή η μέρα ο Άγιος Ευψύχιος ξύφη τελειούται. Εύψυχος Ευψύχιος ειν προς το ξύφος, χαίρον ότι πλάσαντι την ψυχήν θυή. Ο Ευψύχιος αντιμετώπισε με ευψυχία, με θάρρος το ξύφος, χαίροντας που θυσίασε τη ζωή του προς χάριν του πλάστη. Ο Άγιος Μάρτης Ευψύχιος ήταν γέννημα και θρέμα της πόλεως Κεσαρίας και έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα των Ρωμαίων Ανδριανού 117 μετά Χριστόν. Όταν πέθανε ο πατέρας του, αυτός βαπτίστηκε και αφού μοίρασε την περιουσία του στους πτωχούς, κήρυτε με παρησία στους ειδωλολάτρες την πίστη στο Χριστό. Για τον λόγον αυτόν τον συνέλαβε ο άρχοντας της Καπαδοκίας και αφού πρώτα του καταξέσχισε τα πλευρά με σιδερένια νύχια, τον έκλεισε στη φυλακή. Όντας στην φυλακή ο μάρτης, εμφανίστηκε σε αυτόν άγγελος Κυρίου και τον ιάτρευσε. Τότε ο τύραννος τον έβγαλε από την φυλακή και με προσταγή του ειδήμη τον κρέμασε και του καταξέσχισαν και πάλι το σώμα, ανοίγοντάς του πιο βαθιές πληγές. Τελικά οι δήμοι τον αποκεφάλισαν και έτσι ο Άγιος παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και κοσμήθηκε με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Λέγεται δε ότι από την τομή του δεν έρευσε αίμα, αλλά γάλα και ίδωρ.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί ακροατές, 7 Σεπτεμβρίου, η μνήμη του Οσίου Πέτρου, ηγουμένου της Μονής του Σωτήρος, της επικαλουμένης του Βαθαίος Ρίακος. Ήταν μαθητής του Οσίου Βασιλείου, του κτήτορα της Μονής του Βαθαίος Ρίακος, που μετά από αυτόν ανέλαβε την ηγουμενία. Καταγόταν από την δεύτερη επαρχία των Καπαδοκών και διακρίθηκε για την αυστηρή του ευλάβεια και την θεοφιλή του ζωή. Έζησε ασκητικά και απεβίωσε ειρηνικά. Η μνήμη ακόμα σήμερα του Οσίου Λουκά από την επαρχία Λυκαώνων. Αυτός έγινε μοναχός και στη συνέχεια ηγούμενος, τρίτος στη σειρά από τις ιδρύσεως της Μονής του Βαθαίος Ρίακος, που βρίσκεται στην Τρίγλια και ήταν αφιερωμένη στο όνομα του Σωτήρος Χριστού. Διαδέχθηκε τον Πέτρο τον Ευλαβή από την Καπαδοκία. Η μνήμη σήμερα επίσης της Οσίας Κασιανής. Είναι η γνωστή Κασιανή ποιήτρια που έζησε στα χρόνια του βασιλιά Θεοφύλου 829 μετά Χριστόν. Τέλος σήμερα αγαπητοί ακροατές και η μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Θαυματουργού, αρχιεπισκόπου Νοβογοδορίας του Ρώσου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η εκπομπή μας σήμερα θα σας μεταδώσει μία ενδιαφέρουσα ομιλία του κυρίου Αθανασίου Νεοφωτίστου, εκπαιδευτικού, με θέμα «Η ευχή του Χριστού και η ανεντιμότητα της παραθρησκείας». Ο κύριος Νεοφώτιστος υπήρξε μετά τον πατέρα Κυριακό Τσουρό ο στενότερος συνεργάτης του εμνής του πατρός Αντωνίου Λεβιζοπούλου. Τον ήχο επιμελείται ο Θανάσης Παντελιός.
1: Το θέμα της σημερινής μας ομιλίας είναι η ευχή του Ιησού και η ανεντιμότητα των ομάδων της παραθρησκείας. Στην εποχή μας, εποχή που παρατηρείται επιδημία αιρέσεων και κοσμοθυριακών κινήσεων της παραθρησκείας, υπάρχουν πολλές προσφορές που φέρουν κυρίως τους αστήρικτους και όσους έχουν υπαρξιακά κενά σε αμηχανία και αναστάτωση. Μία από τις πιο γνωστές αλλά και πιο επικίνδυνες προσφορές είναι η γιόγκα και ο διαλογισμός, που προβάλλονται σε ποικίλες μορφές από διάφορες ομάδες ως μοναδική λύση. Οι ομάδες αυτές, κυρίως ασιατικής προέλευσης, για την προπαγάνδα τους στη Δύση χρησιμοποιούν χριστιανικούς όρους και συγχέουν το διαλογισμό με την προσευχή, με αποτέλεσμα να φέρουν σύγχυση σε πολλούς. Εάν οι διάφοροι αβατάρς της δυτικής έκδοσης του ασιατισμού δεν έχουν συνέστηση πως οι δύο πραγματικότητες, η προσευχή και ο διαλογισμός, είναι μεταξύ τους ασυμβίβαστες, αν όντως δεν μπορούν να διακρίνουν τα δύο αυτά πράγματα, βρίσκονται σε ικτρή πλάνη και παρασύρουν σε αυτή την πλάνη ανύποπτους χριστιανούς. Αν όμως το έχουν αυτό υπόψη τους, τότε πρόκειται για ανέτοιμη συμπεριφορά και ανεπίτρεπτο τρόπο προσιλητισμού. Εμείς πιστεύουμε χωρίς καμία επιφύλαξη ότι συμβαίνει ασφαλώς το δεύτερο. Χρησιμοποιούν ηθελημένα αυτή τη γραμμή του να ταυτίζουν δηλαδή την προσευχή με τη γιόγκα και το διαλογισμό για να επιφέρουν σύγχυση και να περάσουν ευκολότερα τις δοξασίες τους που έχουν σχέση με τις ασιατικές διδασκαλίες, κάρμα, μετενσάρκωση κλπ. Ας υπογραμμίσουμε προκαταβολικά ότι η ταύτιση προσευχής και διαλογισμού όχι μόνο είναι λαθεμένη τοποθέτηση, αλλά οδηγεί όσους δέχονται την εξωχριστιανική αυτή αντίληψη έξω από το πνευματικό χώρο της Εκκλησίας. Ουσιαστική διαφορά των δύο αυτών πραγματικοτήτων είναι ότι η προσευχή μας φέρει σε κοινωνία αγάπης με τον Θεό. Ο αληθινά προσευχόμενος άνθρωπος αποκτά τη συνέστηση της υψίστης τιμής που του δίδεται με την προσευχή και ταυτόχρονα του φόβου μήπως δεν φανεί αντάξιος αυτής της τιμής. Ο αληθινά προσευχόμενος άνθρωπος έχει ταπείνωση. Παρακαλεί, Κύριε ελέησον. Και ο Κύριος απαντά με το πλούσιο έλεος του. Αντίθετα, ο διαλογιζόμενος φουσκώνει. Δεν λέγει «Συ Κύριε», αλλά «Εγώ είμαι αυτός». Δηλαδή, «Εγώ είμαι ο Κύριος». Η θεότητα στην ανεκδήλωτη μορφή. Έτσι ο διαλογιζόμενος αντιστρέφει την εντολή του Θεού και την εφαρμόζει στον εαυτό του. «Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός, ο εαυτός μου. Ουκ έσον δε μη θεοί έτεροι πλην εμού του εαυτού μου». Έτσι, αποδέχτης εδώ της προσευχής, μέσα σε εισαγωγικά, είναι ο εαυτός, η αυτού μεγαλειώτης ο άνθρωπος. Σε μία προσευχή, μέσα σε εισαγωγικά, του εσωτερικού χριστιανισμού του Δόριζα, τώρα, τι αντιπροσωπεύει αυτό το χριστιανισμό σε μία τέτοια κίνηση, ας το κρίνει ο καθένας και για ποιο σκοπό αποκρύπτεται το πραγματικό πρόσωπο τέτοιων κινήσεων. Αναφέρεται λοιπόν σε αυτή τη θεωρούμενη από αυτόν και τους οπαδούς του προσευχή, αναφέρονται τα εξής. «Πατέρα, είμαι ο άνθρωπος, σε λέω εαυτέ μου, σε αποκαλώ εαυτό μου, γιατί είναι αλήθεια. Είμαι ο άνθρωπος ολότητα, ο άνθρωπος φως, ο άνθρωπος Κάλλος, ο άνθρωπος Θεός Λόγος, ο άνθρωπος ο ομοούσιος με σένα, αφατάληπτος δημιουργός εγώ μέσα στη θεότητά σου, θεότητά σου είμαι και εγώ με κεφαλαία το εγώ, άχρονος, ακούστε παρακαλώ, απόλυτος, αδιέρετος, ομοούσιος. Αυτά τα βλάσφημα για την ορθόδοξη πνευματικότητα αναφέρονται σε βιβλίο της ομάδας με τίτλο «Μαθήματα στην προσευχή και στο κεφάλαιο, προσευχή στον εαυτό πατέρα». Η ιστορία του αρχαίου Όφεως, του διαβόλου που είπε στους πρωτόπλαστους ότι μόνοι τους θα γίνουν θεοί, επαναλαμβάνεται. Η αυτοθέωση ή μάλλον η πλάνη της αυτοθέωσης και της αυτοπραγμάτωσης σε πλήρη αλαζονική αποθέωση. Αλλά γνωρίζουμε, αγαπητοί μου, το αποτέλεσμα αυτή της πορείας του Αδάμ και της Εύας για αυτοθέωση. Η οδυνηρή πτώση και η απομάκρυση από τον Παράδεισο και η οδύνη των πρωτόπλαστων και όλου του κόσμου. Ο τάλας εγώ, αναφωνεί ο Αδάμ μετά την έξωσή του από τον Παράδεισο. Εγκαταλελειμμένος από την αγάπη του Θεού, θλιβόταν πικρά και οδυρόταν με βαθύ στην άμμος. Από τα γραπτά του Αγίου Σιλανού, ο θρήνος του Αδάμ είναι ένα από τα συνταρακτικότερα κείμενα. Όλη η έρημος αντιχούσε από τους λιγμούς του, λέγει ο Άγιος. Η ψυχή του βασανιζόταν από τη σκέψη. Ελείπησα τον αγαπημένο μου Θεό. Δεν μετάνιωνε τόσο για την Εδέμ και το κάλος της που έχασε, όσο για την απώλεια της θείας αγάπης που τραβά αχόρταγα την ψυχή στο Θεό. Και θρηνεί ο Αδάμ. Επρόσβαλα τον αγαπημένο μου Θεό και η ψυχή μου ράγησε. Κι αν με ξανά έπαιρνε στον Παράδεισο ο Κύριος, και εκεί θα θρηνούσα λυπητερά πονεμένα, γιατί επίκρανα τον αγαπημένο μου Θεό. Και ο Άγιος Ανδρέας της Κρήτης θα γράψει στο μεγάλο κανόνα για τον Αδάμ: απόλεσα το πρωτόκτιστο κάλος και την ευπρεπιά μου και τώρα είμαι γυμνός και κατεσχύνω. Σε αυτή την κατεσχύνη οδήγησε η οδός της αυτοθέωσης του Αδάμ. Στην ίδια ισχύνη μας οδηγούν και οι δάσκαλοι της αυτοπραγμάτωσης και αυτοεξέλιξης. Είναι λοιπόν ανέντιμη εκμετάλλευση η οποιαδήποτε συσχέτιση προσευχής και ειδωλογισμού και έχει άλλους στόχους, ίσως όχι πνευματικούς, είπε η Γαλλίδα καθηγήτρια Κλέρ Σαμπολιόν, ότι όποιος ελέγχει την ψυχή και την πνευματική πορεία ενός ατόμου εκμεταλλεύεται πλήρως και την οικονομική κατάστασή του. Έστω υπόψη και αυτό. Ας το υπογραμμίσουμε. Σε μια τέτοια προσπάθεια συγχύσεως μεταξύ προσευχής του χριστιανού και διαλογισμού των μπουρουιστικών και παραδεστικών ομάδων κινείται και ο δάσκαλος και ο παδός της θρησκείας του Σαϊμπάμ, ο Ρόμπερτ Νάντσι. Σε άρθρο του παλαιότερα στο περιοδικό «Αρμονική ζωή» γράφει: παρόλο που πάντα πίστευα πως η χριστιανική θρησκεία θα πρέπει να έχει μια αντίστοιχη μέθοδο με το διαλογισμό, με μάντρα, μάντρα είναι η λέξη ή η φράση που επαναλαμβάνουν οι διαλογιζόμενοι την ώρα του διαλογισμού, πριν 9 χρόνια, συνεχίζει ο Νάντσεμι, όταν ήρθα στην Ελλάδα συνειδητοποίησα τι ακριβώς ήταν αυτό. Η προσευχή του Ιησού είναι η τέλεια τεχνική διαλογισμού για τους χριστιανούς, αλλά και για τους μη χριστιανούς που θα ενδιαφέρονται. Το παίζει δηλαδή ο Νάντζιμ εδώ τελείως ουδέτερα. Για όποιον γνωρίζει να διαβάζει τα κείμενά τους, διακρίνει πόσο αριστοτεχνικά σπέρνει τη σύγχυση ο συγγραφέας του άρθρου και οδηγεί στην παραδοχή μιας οικουμενικότητας και στην πίστη σε απρόσωπο Θεό. Γι' αυτό ανακατεύει διδασκαλίες του Σαϊμπάμπα και του Χριστού σαν να είναι ίδια πράγματα. Θα πει σε ένα σημείο του άρθρου. Δεν έχει καμιά σημασία ποιον ακούτε. Ακούτε παρακαλώ εσείς. Το Χριστό, το Κρίσνα, το Μάμερ, το Σαϊμπάμπα, το Σρί Ραμακρίσνα. Όλοι αυτοί, ακούτε, ακούτε, επιβεβαιώνουν την ίδια αλήθεια. Και θα καταλήξει το άρθρο του με το εξής παραπλανητικό. Όποιο μονομπάτι και αν διαλέξετε, προχωρήστε, γιατί οι βραδυπορούντες την πληρώνουν πάντα πρώτοι. Στις ίδιες κακοδοξίες κινείται και η ομάδα Σατιανάντα της Παιανίας. Επειδή και στο άρθρο αυτό και σε όλη τη διδασκαλία των ομάδων της παραθρησκείας επιχειρείται αυτό το μπέδεμα και αυτή η προσπάθεια να επέλθει σύγχυση και να ταυτιστεί η νωρά προσευχή με τη γιόγκα και το διαλογισμό, είμαστε υποχρεωμένοι να ξεσκεπάσουμε τα πονηρά προσωπία και να πούμε την αλήθεια, ώστε ο καθένας να κάνει ελεύθερα την επιλογή του. Είναι απαραίτητο να αποδείξουμε το αβυσαλαίο χάσμα μεταξύ προσευχής και διαλογισμού, μεταξύ νοεράς προσευχής και της εξτομίσεως των διαφόρων μάντρα κατά το διαλογισμό, που πολλά αντιπροσωπεύουν ινδουιστικές θεότητες. Σε ένα θαυμάσιο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπακτίας κυρίου Ιεροθέου με τίτλο «Μια βραδιά στην έρημο του Αγίου Όρους», που έχει κάνει επανειλημμένες εκδόσεις, 15 νομίζω, διαβάζουμε στη συζήτηση του συγγραφέως με έναν αγιασμένο ερημίτη γέροντα πολλά ενδιαφέροντα και κατατοπιστικά για την αξία και τη σημασία της ευχής του Ιησού. Στη συζήτηση για την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», ερωτάσε μια στιγμή ο Σεβασμιότατος, τότε ιερέας, «Επιτρέψτε μου, γέροντα, μια ερώτηση, όχι γιατί την πιστεύω, αλλά επειδή ακούω συχνά από διαφόρους ανθρώπους της εποχής μας αντιρρήσεις για τη χαριτωμένη ευχή του Ιησού. Λένε ότι η ευχή και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται είναι ένα χριστιανικό γιόγκα, ένα διαλογιστικό μάντρα και συνδέεται με πρότυπα ανατολικών θρησκειών. Τι έχετε να πείτε στο θέμα αυτό?» Αυτό το είπε ο Σεβασμιότατος γιατί είχε υπόψη του ότι και χριστιανοί θεολόγοι ακόμη, κυρίως της Δύσεως, έχουν υποστεί αυτή τη σύγχυση να θεωρούν το ίδιο προσευχή και διαλογισμό. Και η απάντηση του αγιασμένου γέροντα. Αυτοί που λένε αυτά φαίνεται ότι έχουν πλήρη άγνοια της χαρισματικής κατάστασης της Εκκλησίας μας, αφού με την ευχή αποκτούμε τη Θεία Χάρη. Δεν το έζησαν, γι' αυτό δεν το ξέρουν. Βλασφημούν τους Αγίους Πατέρες με αυτά που λένε. Πολλοί πατέρες αγωνίστηκαν και μίλησαν ζωηρά για την αξία της ευχής του Ιησού. Αυτοί λοιπόν έπεσαν σε πλάνη. Έχουν ακόμη όσοι λένε αυτά άγνοια και της Αγίας Γραφής. Την φράση «Ιε Δαβίδ, ελέησον ημάς», που σημαίνει «Ιησού, ελέησον ημάς», την είπαν οι τυφλοί και βρήκαν το φως. Οι λεπροί και θεραπεύτηκαν από τη λέπρα τους και λοιπά. Η ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού, ελέησόμε» αποτελείται από δύο κεντρικά σημεία. Από το δογματικό, αναγνώριση της θεότητας του Χριστού, και το ηγετευτικό, παράκληση για τη σωτηρία μας. Δηλαδή, η ομολογία πίστης στο Θεάνθρωπο συνδέεται με την ομολογία της αδυναμίας να σωθούμε μόνοι μας. Αυτό τα λέγει όλα, και πάνω στα δύο αυτά σημεία στηρίζεται όλος ο αγώνας του χριστιανού. Πίστη στο Θεάνθρωπο και συνέστηση της αμαρτωλότητός μας. Έτσι η ευχή του Ιησού, προσέξτε αυτό το σημείο σας παρακαλώ, εκφράζει μέσα σε λίγες λέξεις όλη την προσπάθεια του πιστού και συνοψίζει ολόκληρη τη δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Και συνεχίζει ο χαριτωμένος από τον Κύριο Γέροντας: με την ευχή αποκτούμε τη διπλή γνώση. Ο Άγιος Μάξιμος αναφέρει πως το πάθος της υπερηφανίας συνίσταται από δύο άγνοιες: την άγνοια της Θείας Δυνάμεως και την άγνοια της ανθρωπίνης ασθενείας. Ο υπερήφανος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος της αγνίας, ενώ αντίθετο ο ταπεινός είναι ο άνθρωπος της διπλής γνώσης. Γνωρίζει τη δική του αδυναμία και τη δύναμη του Χριστού. Επομένως, με την ευχή του Ιησού αναγνωρίζουμε και ομολογούμε τη δύναμη του Χριστού: Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, και τη δική μας αδυναμία, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Έτσι αποκτούμε τη μακαρία κατάσταση της ταπεινώσεως. Εκεί που υπάρχει ταπείνωση, υπάρχει και η χάρη του Χριστού, και αυτή η χάρη είναι η βασιλεία των ουρανών. Βλέπετε λοιπόν την αξία της ευχής. Βλέπετε πως με τη δύναμή της μπορούμε να αποκτήσουμε τη βασιλεία του Θεού. Και οι ερωτήσεις του Πατρός Ιεροθέου και οι απαντήσεις του Γέροντος συνεχίζονται: και υπήρξε ευλογία Κυρίου που γράφτηκε αυτή η συνομιλία προς οικοδομήν όλων μας. Ξέρω, Γέροντα, πως απαραίτητη προϋπόθεση ορθόδοξου ήθους είναι να μην ξεχωρίζουμε τον Χριστό ποτέ από τα άλλα πρόσωπα της Παναγίας Τριάδος. Γι' αυτό και στη Θεία Λειτουργία συχνά επικαλούμεθα και δοξάζομαι ολόκληρη την Αγία Τριάδα σε όλες τις εκφωνήσεις και τις ακροτελεύτιες αιτιολογίες. Ότι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ κλπ. Ή η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και ο Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Μήπως η ευχή που αναφέρεται μόνο στο δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος εκτρέπεται από την ορθή αυτή διδασκαλία? Ο ευλογημένος Γέροντας απάντησε αμέσως: οπωσδήποτε όχι, και θα το εξηγήσω περισσότερο. Η ευχή λέγεται ευχή του Ιησού, αλλά βρίσκεται σε μια τριαδολογική βάση. Άλλωστε ο Χριστός εις όν της Αγίας Τριάδος δεν υπάρχει ποτέ άνευ του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, και αποτελεί με τα άλλα πρόσωπα τριάδα ομοούσιων και αχώριστων. Η Χριστολογία συνδέεται στενά με την τριαδολογία. Ας έρθω στο θέμα της ευχής. Ο πατήρ Ουράνιος δια του Αγγέλου έδωσε παραγγελία στον Ιωσήφ να ονομάσει τον Χριστόν Ιησούν και καλέσει στο όνομα αυτού Ιησούν. Ο Ιωσήφ, κάνοντας υπακοή στον πατέρα, κάλεσε τον Υιόν της Παρθένου Ιησούν. Ακόμη, σύμφωνα με το Πνεύμα του Άγιον που φώτισε τον Απόστολο Παύλο, ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημί εν πνεύματι Αγίου προς Κορινθίους Α, Ι, Β, 3. Άρα, λέγοντας την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με», αναγνωρίζουμε τον Πατέρα και κάνουμε υπακοή σε Αυτόν. Και επιπλέον, αισθανόμαστε τις ενέργειες και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Οι πατέρες, φωτισθέντες από το Άγιο Πνεύμα, μας είπαν ότι ο Πατήρ δια του Υιού εν πνεύματι Αγίου ποιεί τα πάντα. Ο Πατήρ υπδόκησε: ο Λόγος άρξε γένετο και γένετος άρξε εκ Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή, η ενανθρώπιση του Χριστού έγινε ευδοκία του Πατρός και συνεργία του Αγίου Πνεύματος. Ο αγιασμένος γέροντας παραθέτει ενδιάμεσα σε αυτά που λέγει γνώμες και διδάγματα των πατέρων της Εκκλησίας που δεν μπορούμε να τις αναφέρουμε τώρα γιατί θα μακρύνει πολύ ο λόγος. Για να καταλήξει, πρέπει να σαρκωθεί μέσα μας ο Χριστός, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να δούμε τη δόξα Του στους ουρανούς. Η σάρκωση όμως του Χριστού μέσα μας γίνεται ευδοκία του Πατρός και συνεργεία του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε πως εκφράζεται η κοινή ενέργεια της Αγίας Τριάδος. Αυτός λοιπόν που αρνείται και δεν αναγνωρίζει την ευχή του Ιησού κάνει μεγάλο λάθος. Αρνείται την Αγία Τριάδα. Κάνει ανυπακοή στον Πατέρα και δεν δέχεται τις ελάμψεις του Αγίου Πνεύματος και άρα δεν έχει πραγματική κοινωνία με τον Χριστό. Πρέπει επομένως να αμφιβάλλει αν είναι ορθόδοξος χριστιανός. Θεώρησα απαραίτητο να ακουστούν τα Άγια αυτά λόγια του Σεβάσμιου Γέροντα, διότι στη σημερινή εποχή μας, που κυριαρχεί και μεταξύ των λεγόμενων πνευματικών ανθρώπων, ακόμη και θεολόγων, το όραμα της πανθρησκείας και του οικουμενισμού, οι λόγοι αυτοί του Αγιορείτη Γέροντα έχουν δραματική επικαιρότητα. Το να ομολογείς Θεόν είναι ίσως εύκολο. Δύσκολο είναι να ομολογείς Χριστόν. Δύσκολο είναι να ομολογείς πίστη στον Τριαδικό Θεό. Λέγουν πολλοί, εγώ πιστεύω στην ύπαρξη ανωτέρας δύναμης. Είναι ίσως και επιστήμονες αυτοί. Και θεωρείται πλεονέκτημα από συζητητές ότι υπάρχουν επιστήμονες που παραδέχονται την ύπαρξη ανωτέρας δύναμης. Ας βάλουμε εδώ ένα ερωτηματικό. Και τι είναι αυτή η ανωτέρα δύναμη? Είναι ο προσωπικός Θεός που δημιούργησε τον κόσμο και ενδιαφέρεται για Αυτόν και για τη σωτηρία του ανθρώπου? Ή είναι απρόσωπη ανωτέρα δύναμη που δημιούργησε τον κόσμο? Πώς όμως? Έθεσε νόμους και μετά τον άφησε να λειτουργεί μόνος του βάσει των νόμων? Είναι πολλά ερωτήματα που μπορούμε να θέσουμε στους υποστηρικτές τέτοιων απόψεων. Πιστεύουν στην αθανασία της ψυχής ή μιλούν για κύκλο ζωής κλπ. Κλπ. Που δεν έχουν κανένα κοινό σημείο με την πίστη του χριστιανού? Πιστεύουν στην ενσάρκωση του Θείου Λόγου? Πιστεύουν στην πτώση και στην αμαρτωλότητα του ανθρώπου και στη σωτηρία του και στην ανάσταση των σωμάτων κατά τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου? Οι περισσότεροι δεν παραδέχονται την αμαρτία όπως την βιώνουν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ομιλούν για ανθρώπινες σχέσεις, δικαιοσύνη, αποφυγή εκμετάλλευσης κλπ. Κλπ. Αλλά για την ψηλή κίνηση της ψυχής δεν παραδέχονται τίποτα. Το ψηλή με γιώτα. Μάλιστα μας ηρωνεύονται και μας εκτείρουν. Πώς να καταλάβουν τα λόγια του Αγιορείτη Γέροντα που είπε σε κάποια στιγμή στον πατέρα Ιερό Θεοτόρα Σεβασμιότατο Μητροπολίτη? Πάτερ μου, ένα από τα χαρακτηριστικά της ησυχίας είναι η βίωση της αμαρτωλότητας. Βλέποντας κανείς καθημερινά τον εαυτό του, βλέπει τέτοιες αμαρτωλές καταστάσεις μέσα του, τέτοιες κινήσεις του πονηρού, που αισθάνεται τον εαυτό του πραγματικά σαν τον χειρότερο των αμαρτωλών. Θέλω να με πιστέψεις, Πάτερ μου, ότι κάθε ένας που μπαίνει στο κελί μου είναι αγιότερος από μένα. Είναι ένας άγγελος του Θεού. Πιστεύουν λοιπόν στην ύπαρξη ανώτερης δύναμης, αλλά δεν πιστεύουν σε όλα τα άλλα αυτοί οι επιστήμονες. Δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο, στην τήρηση των εντολών του Κυρίου, στη βίωση των μυστηρίων που ο Κύριος μας παρέδωσε. Όλα αυτά πάνε πακέτο για να χρησιμοποιήσουμε μια μοντέρνα έκφραση. Αν απορρίψεις ένα, τα απορρίπτεις όλα και θέτεις μόνος σου τον εαυτό σου εκτός εκκλησίας που είναι το σώμα του Κυρίου μας. Θα επιστρέψουμε μετά την παρέκβαση αυτή που τη θεωρήσαμε απαραίτητη στη συνομιλία στο ερημικό κελί της αγιασμένης αθωνίτικης κορυφής, για να γνωρίσουμε κάτι αξιόλογο που έχει περισσότερο σχέση με το θέμα μας. Ο πατήρ Ιερόθεος επιμένει: θα ήθελα, γέροντα, να μου εξηγήσετε περισσότερα και να μου αναπτύξετε αυτό που έλεγα προηγουμένως, δηλαδή τις διαφορές μεταξύ της ευχής και της μεθόδου Γιόγκα και του διλογισμού, και να μου φανερώσετε την ανώτερότητά της ευχής έναντι και των άλλων θρησκειών, αφού μάλιστα διαθέτεται πολύ πείρα. Το θέμα είναι πολύ μεγάλο, παιδί μου, και μπορεί πολλά να πει κανείς, απάντησε ο γέροντας. Πρώτον, στην ευχή του Ιησού εκφράζεται έντονα η πίστη στο Θεό, ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο, τον κυβερνά και τον αγαπά. Είναι πατέρας, στοργικός, που ενδιαφέρεται να σώσει το πλάσμα του. Η σωτηρία επιτυχάνεται εν το Θεό. Η σωτηρία επιτυχάνεται εν το Θεό. Γι' αυτό και προσευχόμενοι τον παρακαλούμε λέγοντας: ελέησόν με. Βρίσκεται μακριά από τον αθλητή της νοεράς προσευχής η αυτολύτρωση και αυτοθέωση, γιατί αυτή ήταν η αμαρτία του Αδάμ, η αμαρτία της πτώσεως. Θέλησε ο Αδάμ να γίνει Θεός έξω από εκείνο που ο Θεός του είχε ορίσει. Η σωτηρία δεν επιτυχάνεται δι' αυτού και εξ' αυτού, όπως λέγουν τα ανθρώπινα αυτά συστήματα, αλλά εν το Θεό. Δεύτερον, με την ευχή δεν αγωνιζόμαστε να συναντήσουμε έναν απρόσωπο Θεό. Δεν επιδιώκουμε την ανύψωσή μας εις το απόλυτο μηδέν, αλλά η προσευχή μας συγκεντρώνεται στον προσωπικό Θεό, το Θεάνθρωπο Ιησού, εξού και το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Πάνω στο δεύτερο αυτό σημείο που αναφέρεται ο πειραμένος γέροντας ασκητής, ένας άλλος Άγιος Γέροντας, ο μακαριστός πατήρ Σοφρόνιος, θα γράψει στο βιβλίο του περί προσευχής: είναι ανεπίτρεπτη η ανάμιξη της ευχής του Ιησού με τη γιόγκα του βουδισμού ή του υπερβατικού διαλογισμού ή άλλων τέτοιων. Η ριζική διαφορά όλων αυτών των αποκλήσεων με το χριστιανισμό βρίσκεται στο ότι θεμέλιο της ζωής μας είναι η αποκάλυψη περί του προσωπικού Θεού. Όλοι οι άλλοι δρόμοι μας εκτρέπουν από τις προσωπικές σχέσεις μεταξύ Θεού και προσευχόμενοι και μας οδηγούν στην περιοχή ενός αφηρημένου απρόσωπου απολύτου, όπου η ανθρώπινη υπόσταση διαλύεται σαν σταγόνα νερού μέσα στον ωκεανό. Ο μακαριστός μας πατήρ Αντώνιος έλεγε κάποτε χαριτολογώντας: να τη βράσω εγώ τέτοια θεότητα, αφού θα γίνω σταγόνα και θα διαλυθώ και δεν θα ζω σαν προσωπικότητα να απολαμβάνω τη Θεία Χάρη. Επανερχόμαστε στον Αγιορείτη Γέροντα και στα όσα είπε για αυτό το θέμα. Τρίτον, με την ωραία και αδιάλειπτη προσευχή δεν ερχόμαστε σε κατάσταση υπερηφανίας. Τα συστήματα που μου ανέφερες προλίγου διακατέχονται από μία υπερηφάνεια. Εμείς με την ευχή αποκτούμε τη μακαρία κατάσταση της ταπεινοφροσύνης. Ελέησόν με λέμε, και θεωρούμε τον εαυτό μας χειρότερα από όλους. Δεν περιφρονούμε κανέναν, αδελφό. Κάθε υπερηφάνεια είναι ξένη προς τον αθλητή της ευχής του Ιησού, και όποιος την έχει είναι ανόητος. Τέταρτον, η σωτηρία δεν είναι αφηρημένη κατάσταση, αλλά ένωση με τον Τριαδικό Θεό εν το προσώπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πέμπτον, κατά την πορεία της προσευχής αποκτούμε την ικανότητα να διακρίνουμε την πλάνη. Άρα ξεχωρίζουμε το καλό από το πονηρό, το άκτιστο από το κτιστό. Έκτον, ο αγώνας για την ευχή του Ιησού συνδέεται με την κάθαρση της ψυχής και του σώματος από τη θωροποιό επίδραση των παθών. Έβδομον, με την ευχή επιδιώκουμε να φέρουμε τη χάρη του Θεού μέσα στη ψυχή, από την οποία θα επεκταθεί και στο σώμα. Το σώμα, κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, δεν είναι το ένδυμα της ψυχής, όπως λέγουν τα φιλοσοφικά συστήματα που πρέπει να επιδιώξουμε να το πετάξουμε, αλλά να το σώσουμε. Επομένως, δεν επιδιώκουμε την καταστροφή του σώματος, αλλά πολεμάμε το σαρκικό φρόνημα της σαρκολατρίας. Σωτηρία σημαίνει λύτρωση όλου του ανθρώπου, ψυχής και σώματος.

είναι το ίδιο με τις κινήσεις ινδουιστικής προέλευσης με τη λεγόμενη παραθρησκεία. Αυτοί όταν διαλογίζονται σκέπτονται μόνον τον εαυτό τους και κανέναν άλλο. Η Ρωσίδα Τατιάνα Γκορίτσεβα περιπλανήθηκε σε πολλές κοσμοθεραιακές κινήσεις και πριν βρει το Χριστό, όπως η ίδια ομολογεί, δοκίμασε τη γιόγκα και το διαλογισμό. Μέρα και νύχτα επαναλάμβανε δυνατά ισοπηλά το μάντρα του διαλογισμού. Πιθανόν ομ, ομ, ομ. Μια φορά όμως άκουσε από ένα φίλο της την εξής ιστορία. Μια φορά της είπε ο φίλος της, διαλογιζόμουν στην όχθη μιας λίμνης. Ένας μεθυσμένος έπεσε μέσα και κινδύνευε να πνιγεί. Ο Βασίλη, έτσι τον έλεγε, σκέφτηκε ότι δεν ήταν δυνατό να διακόψει το διαλογισμό. Και ο άνθρωπος πνίγηκε. Έφρυξα, λέει η Τατιάνα. Η Τατιάνα, που βρήκε το Χριστό στη Σοβιετική Ένωση μέσω του διαλογισμού, ευτυχώς με τη χάρη του Θεού, είχε ακούσει ότι μπορεί να διαλογίζεται με το Πάτερ ημών και έτρεχε μέσα στα χωράφια λέγοντας Πάτερ ημών, Πάτερ ημών. Κάποια στιγμή φωτίστηκε, η χάρη του Θεού ήλθε και είπε, μα εγώ φωνάζω κάποιον πατέρα, ένα προσωπικό πατέρα, και από τότε βρέθηκε κοντά στον Χριστό. Η μοναχή του Αγίου Όρους, όταν προσεύχονται και χτυπά κάποιος την πόρτα του κελιού τους, διακόπτουν την προσευχή, ανοίγουν την πόρτα για να δουν μήπως ο αδελφός έχει κάποια ανάγκη. Εμείς, συνεχίζει ο σοφός ερημίτης για τον οποίο μιλούμε, είμαστε οικέτες για όλου τον κόσμο. Δεν μπορούμε να σωθούμε μόνο εμείς. Μια χαρά που είναι μόνο δική μας χαρά, χωρίς να είναι και του κόσμου, δεν είναι πραγματική χαρά. Ο χριστιανός που αγαπά τον Χριστό, αγαπά ό,τι αγαπά και εκείνος και θέλει ό,τι εκείνος θέλει. Φτάνει στο σημείο να πάβει να προσεύχεται για τον εαυτό του και προσεύχεται συνεχώς για τους άλλους με σκοπό να έρθουν στη θεογνωσία. Η ευχή για τους άλλους είναι η μεγαλύτερη ιεραποστολή. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει στο λόγο του για τον Ποιμένα το εξής: όπως ο βοσκός όταν αναπαύονται τα πρόβατα αφήνει ελεύθερα τα σκυλιά να τα φυλάνε, το ίδιο κάνει και ο ιερέας. Όταν κοιμούνται οι χριστιανοί, αυτός ξαγρυπνά και αφήνει το νου του σαν το σκυλί άγρυπνο να κράζει προς το Θεό για το ποιμνιό του. Πόσοι την ώρα εκείνη ασωτεύουν, πόσοι θέλουν να αυτοκτονήσουν, πόσοι είναι έτοιμοι να διαπράξουν φοβερά εγκλήματα, πόσοι είναι απογοητευμένοι, μόνοι, απελπισμένοι, γέροντες, μοναχικοί, άνθρωποι άνεργοι, χωρίς χρήματα, χωρίς κατοικία, ορφανά στους δρόμους, στα φανάρια, παντού. Λοιπόν, για όλους αυτούς πρέπει να λέμε την ευχή, λέει ο γέροντας. Δηλαδή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλό και τον κόσμο σου. Δραματική είναι η προσευχή ενός Αγίου μας που αναφέρεται στον πλησίον, στον αδελφόν μας. Ακόμα δεν σε συνάντησα, Κύριε, εν εταίρα μορφή, στο πρόσωπο του παιδιού που εν ασυτεία υποφέρει, στο πρόσωπο του εν φυλακή αδερφού που ακόμα δεν επισκέφτηκα, στην άτυχη χείρα με τα πολλά ορφανά που της πολιτείας ο νόμος αγνοεί. Ακόμα δεν σε συνάντησα στον εν ασθενεία και εν θλίψεση πολύ. Περνάει η ζωή και ακόμη σε τιμώ τη σχήλεση και προσπερνώ ευδαίμων όταν εσύ Χριστέ μου αιμορραγείς εν εταίρα μορφή έως θανάτου στο πρόσωπο του αδερφού μου του ελαχίστου. Ακόμα
Λοιπόν,

0: Δεν σε συνάντησα και δεν σε αγάπησα, Κύριε. Άφησα, λέω, λοιπόν, χάσμα μεταξύ προσευχόμενου χριστιανού και του διαλογιζόμενου παδού της παραθυσκίας. Ένατον, επιστρέφουμε στον Αγιορείτη Γέροντα. Δεν δίνουμε μεγάλη σημασία στις ψυχοτεχνικές μεθόδους, ούτε στις διάφορες συστάσεις του σώματος. Επαναλαμβάνω, δεν επιδιώκουμε την απάθεια, αρνητική κατάσταση, αλλά την απόκτηση της Θείας Χάρης. Αυτά, είπε ο Γέροντας για αυτό το θέμα. Αγιασμένα λόγια αγιασμένου μοναχού. Για το ίδιο θέμα, για την ευχή του Ιησού, ο μακαριστός αγιασμένος γέροντάς μας, πατήρ Αντώνιος Αλευιζόπλος, θα γράψει πολλά για την νοερά προσευχή στο βιβλίο του «Διαλογισμός ή προσευχή». Μεταξύ των άλλων διαβάζουν: «Η νοερά προσευχή αποτελεί σύμβολο πίστεως και έκφραση της δογματικής διδασκαλίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ολόκληρη η Ορθόδοξη δογματική βρίσκεται μέσα σε αυτή τη μικρή προσευχή, την ονομαζόμενη προσευχή του Ιησού. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Με το Κύριε τον ομολογούμε ως Θεό. Με το Ιησού τον κηρύττουμε ως άνθρωπο, ως μοναδικό και ανεπανάληπτο ιστορικό πρόσωπο. Με το Χριστέ τον ομολογούμε ως Θεάνθρωπο, ως Υιόν Θεού. Το ίδιο και με το ελέησόν με τον επιβεβαιώνουμε ως Θεό. Κάθε είδους μονοφυσιτισμού και οποιαδήποτε άλλη αίρεση που εμφανίζει τον Χριστό είτε ως μόνο άνθρωπο, είτε ως μόνο Θεό, είτε διαιρεί το ένα του πρόσωπο, είτε συγχαίει τη Θεία με την ανθρώπινη φύση του, απορρίπτεται. Δια της προσευχής αυτής αναιρούνται οποιασδήποτε αιρέσεις και κηρύτεται η Ορθόδοξη πίστη. Ακόμη με την προσευχή αυτή διακρίνεται ο Θεός και ο άνθρωπος, το εγώ του ανθρώπου και το σύ του Θεού. Ο άνθρωπος δεν αναμένει τη σωτηρία από τον εαυτό, το εαυτό κεφαλαίο, από μέσα του, αλλά από τον Κύριο. Δεν συχαίεται με αυτόν, δηλαδή με τον Κύριο, και δεν θεοποιεί τον εαυτό του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Άγιος Μάρκος ονομάζει την ωρά προσευχή όχι μόνο στήλη προσευχής, αλλά και ορθοδοξίας. Η προσευχή αυτή δεν εκφράζει προσωπικές εμπειρίες, αλλά την εμπειρία της Εκκλησίας ως εν Χριστώ ζωή. Όλη η χριστιανική πίστη εμπεριέχεται σε αυτή την ωρά προσευχή. Η πίστη στην Αγία Τριάδα και η πίστη στην ενσάρκωση του δεύτερου προσώπου της Αγίας Τριάδος για τη σωτηρία μας. Η ευχή του Ιησού λοιπόν είναι δογματική, πηγάζει από τα βάθη της δογματικής αυτής αληθείας, την οποία μόνο η Εκκλησία κατέχει. Αντίθετα, οι διάφοροι μέθοδοι γιόγκα διαλογισμού είναι εντελώς αδογμάτιστοι. Η νοερά προσευχή εκφράζει στην πληρότητά της το ορθόδοξο φρόνημα. Αποτελεί σύνοψη και πεμπτουσία της όλης προσευχής, αλλά ακόμη είναι σύνοψη και ανακεφαλαίωση της ηθικής και ασκητικής θεολογίας της Εκκλησίας και καλλιεργεί τη μετάνοια και την ταπεινοφροσύνη. Οι δύο αυτές αρετές, μετάνοια και ταπεινοφροσύνη, αποτελούν βασική προϋπόθεση της νοεράς προσευχής. Όποιος ξεκινήσει με στόχο να αποκτήσει ιδιαίτερες πνευματικές εμπειρίες και υπερφιά βιώματα χωρίς να έχει μετάνοια και ταπεινοφροσύνη, στερήθηκε εκ των προτέρων τους καρπούς της νοεράς προσευχής. Αντίθετα, πρέπει ο χριστιανός να ξεκινήσει με μόνο στόχο να παρακαλέσει και να προκαλέσει την αγάπη του Θεού, να τον ελεήσει, να τον συγχωρήσει, να τον δεχθεί και να τον σώσει. Ακόμη η ευχή του Ιησού γεννά το αίσθημα της πραγματικής αγάπης. Γι' αυτό και ο πολλοί την προφέρουν: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς». Αλλά και το «ελέησον με» εννοεί πάλι και τους άλλους. Ποτέ δεν είναι μόνο ο εαυτός μας. Γι' αυτό το λέγει ο χριστιανός και όταν προσεύχεται για έναν που κινδυνεύει ή είναι άρρωστος ή έχει πλανηθεί κλπ. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέγει, ελέησόν με και σκέπτεται το άλλο πρόσωπο συνέχεια. Από όλα όσα είπαμε ή μάλλον όσα είπαν οι αγιασμένοι γέροντες, αποδεικνύεται ξεκάθαρα το μέγα χάσμα, το αδιαπέραστο μεταξύ προσευχής και διαλογισμού. Ο διαλογισμός δεν θεμελιώνεται στην πίστη σε προσωπικό Θεό, ούτε αποβλέπει σε προσωπική κοινωνία με το Θεό. Αντίθετα, στηρίζεται στη διδαχή περιολιστικής θεώρησης του κόσμου. Στην άρνηση δηλαδή στο προσωπικό Θεό. Εκεί στηρίζεται ο διαλογισμός. Και αν ακόμη χρησιμοποιεί τον όρο προσευχή, το όνομα Ιησούς Χριστός ή Θεός Πατέρας, αυτά αποτελούν απλώς σημεία προκειμένου να εστιαστεί η σκέψη του διαλογιζόμενου πάνω σε αυτά, με σκοπό όμως να ξεπεραστούν για να προχωρήσει στην ταύτιση του Θεού με το εσωτερικό εαυτό. Αυτά διδάσκουν. Ο προσωπικός Θεός, όπως και τα άλλα αντικείμενα του διαλογισμού, είναι κατά την αντίληψη των ομάδων αυτών απλώς παράθυρα που οδηγούν στον εσωτερικό εαυτό. Χάσμα μέγα λοιπόν μεταξύ Αγιώρους και Ιμαλαΐων, μεταξύ Ορθοδοξίας και Παραθρησκείας, μεταξύ προσευχής και διαλογισμού. Η αφετηρία και το τέρμα του χριστιανισμού και των ομάδων του διαλογισμού είναι πράγματα που δεν συναντώνται. Είναι ασυμβίβαστα. Το μέτρο για τον προσδιορισμό της διαφοράς ανάμεσα στο διαλογισμό και στην ευχή του Ιησού είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Για τον Ορθόδοξο Χριστιανό δεν υπάρχει τίποτε το ανώτερο από τη διαπροσωπική κοινωνία με τον Χριστό. Με την προσευχή Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό, εξητούμε το έλεος και την αγάπη του Θεού Πατέρα μέσω του Υιού. Ο Χριστός είναι η μοναδική οδός, η αλήθεια και η ζωή, και μέσω αυτού οδηγούμεθα προς τον Πατέρα. Δεν υπάρχει άλλο δρόμος. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα η μη διεμού Ιωάννου Δέλτα 6. Το κέντρο της μυστικής χαρισματικής εμπειρίας των Ορθοδόξων και μέσα στην ωραία προσευχή και σε ό,τι κυριαρχεί στην Εκκλησία είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Είναι ωραία προσευχή. Η ευχή του Ιησού είναι όπλο και βοήθημα για κάθε χριστιανό. Ανεξάρτητα αν βρίσκεται σε ένα μοναστήρι ή μέσα στον κόσμο, στην έρημο ή στην οικογένεια. Είναι ένα μέσο για το άνοιγμα της ψυχής στη χάρη του Θεού. Δεν μπορεί να χωριστεί και να θεωρηθεί ως κάτι άφταρκες, αυτοτελές, χωρίς τη Θεία Ευχαριστία, χωρίς τη Θεία Λειτουργία, χωρίς την όλη εμπειρία της Εκκλησίας. Ο Χριστός είναι το κέντρο των πάντων στην Ορθοδοξία. Κηρύττουμε οι Ορθόδοξοι χριστιανοί ασυγήτως και απαύστος, πως μόνον ο Χριστός και μόνο το όνομα του Ιησού Χριστού είναι η πηγή της σωτηρίας. Γι' αυτό επικαλούμαστε με μεγάλη ευλάβεια και δέος το όνομά του. Ιησού μου, Ιησού μου. Στον οικετήριο κανόνα εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, όλα τα τροπά είναι μια βοή εν κατανοίξει προς τον Ιησού. Στο ποίημα αυτό ο μοναχός Θεόκτιστος Κωστουδίτης ημνή το φως του Ανέστερον, όπως λέγει, και προσπίπτει δεόμενος προς τον Γλυκίτα, τον Ιησούν, τον μοναχόν το κλαίος, των ασκητών εντρίφημα και καλόπισμα. Ας πούμε μόνο το πρώτο τροπάριο, «Βόντες και μη σε κατανοίξει». Ιησού γλυκύτατε Χριστέ, Ιησού μακρόθυμε, τα της ψυχής μου θεράπευσον τραύματα. Ιησού και γλύκανον την καρδία μου πολυέλεε δέομαι. Ιησού σωτήρ μου, είναι αμεγαλήνωσε σωζόμενος. Ο μακαριστός γέροντας πατήρ Σοφρόνιος γράφει στο περί προσευχής βιβλίο του, πριν απ' όλα και περισσότερα απ' όλα, εμείς αγαπάμε τον Χριστό. Η ζωή του χριστιανού είναι στην ουσία πορεία πίσω από τον Χριστό. Τι προσέχει οποιασδήποτε και αν είναι ο άλλος. Συ ακολούθη. Ιωάννου Κ.Α.22. Και σε άλλο βιβλίο του γέροντα Σεραφωνή, ο Χριστός έχει γίνει η ζωή μου. Αγάπησα αυτόν και τίποτα δεν μπορεί, δεν μπορώ να διανοηθώ ικανό να συγκριθεί με αυτό. Είναι για μένα ο μόνος Κύριος και Θεός. Σχεδόν ακατάπαυστα πονάει η καρδιά μου γιατί φοβάμαι μήπως χάσω την εσπλαχνία του για τις πολλές μου αμαρτίες. Ασπάζομαι το σταυρό του Χριστού και σηκώνω έτσι το σταυρό που δόθηκε σε μένα, το σταυρό. Ο ιερός Αυγουστίνος σε μια προσευχή του φωνάζει: «Δώσ' μου τη χάρη, Χριστέ μου, να μην με ευχαριστεί τίποτε απολύτως μακριά από σένα. Το όνομά σου να είναι για μένα η μεγαλύτερη χαρά και εν την εσύ σου η μεγαλύτερη παρηγοριά. Και ο νόμος σου που κήρυξε αντά για χείλη σου εδώ στη γη, ας είναι για μένα ο πολυτιμότερος θησαυρός από όλους τους θησαυρούς του κόσμου». Ο Άγιος Νικόδημος, ο Άγιος Ρήτης, μας συμβουλεύει: «Ο Ιησούς σας είναι γλυκή μέλημα της καρδιάς σου. Ο Ιησούς σας είναι εντρίφημα της γλώσσης σου. Ο Ιησούς σας είναι η αναπνοή σου. Και ποτέ να μην κορένεσαι, να μην χορταίνεις δηλαδή, επικαλούμενος τον Ιησού. Διότι εκ της τιάφτης συνεχούς και γλυκητάτης μνήμης του Ιησού, θέλωση εμφυτευτεί, θέλωση να αυξήσει και δέντρα μεγάλα θέλωση γίνει εις την καρδία σου, ετρίς εκείνη μεγάλε και θεολογική αρετέ. Η πίστης, η ελπής και η αγάπη. Η ψυχή, η αγαπώσα του Ιησού, επειδή ο Ιησούς είναι εις τους ουρανούς και δεν είναι παρόν να τον βλέπει και απολάβει κατά άλλον τρόπο, δεν δύναται να παρηγορεί την προς τον Ιησού αγάπη της πάρεξη δια της συνεχούς ενθυμίσεως του Αγίου Ονόματος. Βόσα πάντοτε με αγάπης και δακρύων και πόνου καρδίας. Ιησού μου, αγαπημένη». Να λοιπόν η χριστιανική πίστη. Οριοθετείται ξεκάθαρα με την πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του μοναδικού και ανεπανάληπτου σωτήρα της ανθρωπότητος. Γι' αυτό όλοι οι πιστοί, κληρικοί και λαϊκοί, μοναχοί και του κόσμου, προσεύχονται ή δυνατόν αδιάλειπτα με την ευχή του Ιησού: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον ομότρο». Θα κλείσουμε τη σημερινή μας ομιλία με μια περικοπή από επιστολή του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου, με την οποία μας δίδει τον προσανατολισμό, το μέτρο διάκρισης σε εμάς τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Αγαπητοί, μη παντή πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάστε τα πνεύματα ή εκ Θεού εστίν, ότι πολλοί ψευδοπροφήτε εξελιλήθησαν στον κόσμο. Εν τούτο γινώσκεται το πνεύμα του Θεού. Παν πνεύμα ομολογεί Ιησούν Χριστόν εν σαρκή ελελιθώτα, εκ του Θεού εστί. Και παν πνεύμα ομοί ομολογεί τον Ιησού Χριστόν εν σαρκή ελελιθώτα, εκ του Θεού ουκέστη. Και τούτο εστί του Αντιχρίστου, ο ακικό ότι έρχεται και νυν εν το κόσμο εστί ήδη. Εμείς ομολογούμε Ιησούν Χριστόν όταν λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με» και ψάλλουμε τον ύμνο της Εκκλησίας μας: «Και όλο μη ατρέπτος όλο σύνοτε, είναι ασωτηρίαν όλο μη το πεσόντι ορέξει σταυρούμενος». Δηλαδή, και με όλον εμένα ενώθηκε ολόκληρος, ατρέπτος, για να προσφέρει σε όλον εμένα τον πεσμένο με τη σταύρωσή του σωτηρία. Ας πούμε λοιπόν: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς». Και ας κρατούμε δυνατά με τα χέρια μας το σκράσπεδο του ηματίου του Χριστού μας με αυτή την ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου. Αμήν».
1: Αγαπητοί μας ακροατές, από την εκπομπή μας «Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως, Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία», ακούσατε μία ομιλία του κυρίου Αθανασίου Νεοφωτίστου εκπαιδευτικού με θέμα «Η ευχή του Χριστού και η εντιμότητα της παραθρησκείας». Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη Θανάση Παντελιό για τη βοήθειά του στον ήχο και εσάς που είσαστε μαζί μας. Χαίρετε.
2: Ακούσατε την εκπομπή «Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως, Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία».

η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο ευλαβής ιερέας στην κοινότητα Τερσεφάνου μας πληροφορεί την πανήγυρη του εξοκλησίου Παναγίας Ελεούσης στην Τερσεφάνου. Σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα θα γίνει η λιτάνευση και περιφορά της Αγίας Εικόνος της Παναγίας από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου στο εξοκλήσιο της Παναγίας. Θα ακολουθήσει στις 6:30 ο Πανηγυρικός Εσπερίνος. Αύριο Τρίτη 6:30-9:30 Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Τρίτης στις 6 θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο και στη συνέχεια λιτάνευση της Αγίας Εικόνος και επιστροφή στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου. Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας σήμερα Δευτέρα θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας οδηγήτρια στη Σκαρίνου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν. Αύριο Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου ημέρα της εορτής του γενεσίου της Υπαναγίας Θεοτόκου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Αγγελόκτης της στο Κήτη.

Στάρετς Αμβρόσιος. Κείμενα Αρχιμανδρίτου Τιμοθέου, Εφημερίου Ρωσικού Ναού Αθηνών. Παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Οι μοναχοί, όταν στην πνευματική τους πορεία συναντούσαν υψηλά τείχη που δυσκολεύονταν να τα ξεπεράσουν, κατέφευγαν στον Στάρετς. Πολλές ελπίδες εστήριζαν στην ευλογία του. Ένας αδερφός της Μονής, ο πατέρας Γενάδιος, για κάποιο χρονικό διάστημα εταλαιπωρείτο από άσχημες σκέψεις, οι οποίες βούιζαν συνεχώς σαν σφίκες μέσα στο μυαλό του και με κανένα τρόπο δεν έφευγαν. Ένα βράδυ, στο σκοτεινό διάδρομο έξω από το κελί του Στάρετς, μαζί με άλλους μοναχούς, περίμενε και ο πατέρας Γενάδιος. Μόλις βγήκε ο πατέρας Αμβρόσιος μετά την κοινή ευλογία, κατευθύνθηκε προς το μέρος του, παρόλο που ήταν σκοτάδι. «Εσύ πώς πηγαίνεις?» τον ερωτά και αρχίζει με τα χέρια του να κάνει πως κάτι διώχνει από το πρόσωπό του. «Νόμιζες πως υπήρχαν λάσπες και τις καθάριζε?» Έπειτα τον ευλόγησε και απομακρύνθηκε. Ξαφνικά, τι χάρης ήταν εκείνη! Οι ενοχλητικοί λογισμοί εξαφανίστηκαν και μία πρωτοφανής ειρήνη και αγαλίασης πλημμύρισε την καρδιά του. Η ευλογία του Στάρετς, σαν άλλος ήλιος, σκόρπισε όλη την ομίχλη που σκέπαζε τόσο καιρό την ψυχή του. Τα λόγια της γραφής «Πολύ ισχύ ιδέησης δικαίου ενεργουμένη» έβρισκαν μεγάλη εφαρμογή στη ζωή του Στάρετς. Αυτό θα φανεί και στη συνέχεια του λόγου.

Κάποτε, διηγείται ο μοναχός της Όπτινα πατέρας Πανβό, βρισκόμουν στην Καλούγα και ετοιμαζόμουν να επιστρέψω στο μοναστήρι. Τότε συναντήθηκα με τον εφημέριο του χωριού, Αλόποβε, πατέρα Ιωάννη, που συνοδευόταν από την πρεσβυτέρα και το 11χρονο παιδί τους. Η συζήτηση μαζί του επρόκειτο να μου φανερώσει πτυχές από το πνευματικό μεγαλείο του πατέρα Αμβροσίου. «Το βλέπεις αυτό το παιδί?» μου λέει. «Είναι ο γιος μας. Η γέννησή του οφείλεται στις οσιακές προσευχές του Στάρετς Αμβροσίου». «Δεν αποκτούσαμε παιδιά», πρόσθεσε και η πρεσβυτέρα. «Είμαστε άτεκνοι και θλιβόμαστε πολύ. Συχνά πηγαίναμε στη Σκήτη και κετέβαμε τον Πάτουσκα να μας θυμηθεί στις προσευχές του. Και το θαύμα έγινε, το βλέπετε κι εσείς. Ο Κύριος μας χάρισε τούτο το αγόρι, το μονάκριβο παιδί μας. Ας είναι δοξασμένο το όνομά του». Με τα όσα άκουγα, εξυψωνόταν μέσα μου η μορφή του Αγίου Γέροντα της Σκήτης μας. Και τα αισθήματά μου αυτά ήρθαν να τα ενισχύσουν νέες αποκαλύψεις. «Κάποια φορά», συνέχισε ο ιερέας, «το ένα μάτι του παιδιού παρουσίασε φοβερούς πόνους. Αναστατωμένοι, το πήραμε με την πρεσβυτέρα και ξεκινήσαμε για την πόλη Κοζέλσκ, για τον γιατρό. Προηγουμένως όμως, περάσαμε από την Όπτινα. Ο πατέρας Αμβρόσιος ευλόγησε το παιδί και ακούμπησε το αγιασμένο χέρι του επάνω στο πονεμένο μάτι. Ας έχει δόξα ο Θεός. Σε λίγο οι πόνοι διαλύθηκαν. Θεραπεία πλήρης. Φαντάζεστε τη χαρά μας, την ευγνωμοσύνη μας προς τον Στάρετς και τις δοξολογίες μας προς τον Θεό». Ανάλογες διηγήσεις μπορούσε να ακούσει κανείς από το στόμα του πατέρα Νέστορος, μοναχού της Σκήτης. Ο καημένος ο πατέρας Νέστορ, στα 28 του χρόνια, πάλεψε στήθος προς στήθος με το θάνατο. Ένας δυνατός τυφοειδής πυρετός τον έριξε στο κρεβάτι και το αφήρεσε κάθε εκμάδα ζωής. Κατακίτρινος, με τα νύχια μελανιασμένα, με πόνους σε όλο το σώμα και μάλιστα στους μήνυγκες, με κάτι επιπλέον οδυνηρές επιπλοκές, ήταν αξιοθρήνητος. Οι δύο γιατροί που τον παρακολουθούσαν ανέφεραν στον προϊστάμενο της Σκήτης πως κάθε ελπίδα ζωής είχε σβήσει. Οι πατέρες τότε του έκαναν ευχέλαιο, τον εκκοινώνησαν, τον έκυρα μεγαλόσχημο και ένας-ένας τον αποχαιρετούσαν, ευχόμενοι καλών παράδεισων. Ο Στάρετς Αμβρόσιος όμως δεν τον έβλεπε σαν έτοιμο θάνατο. «Ο Μπάτουσκας», έλεγαν μερικοί μοναχοί στον πατέρα Νέστορα, «προσεύχεται για σένα και σου στέλνει τις ευλογίες του». Και οι προσευχές αυτές δεν έμειναν ακαρποφόρητες. Προς μεγάλη κατάπληξη όλων και ιδιαίτερα των γιατρών, ο πατέρας Νέστορ, σαν άλλος Ιωνάς, ως εκ θαλάμου του θυρός, ανέθωρε. Από τον βυθό ανέβηκε στην επιφάνεια. Το κατεραγμένο οικοδόμημα αναστηλώθηκε. Ο Στάρετς, όπως το συνήθιζε σε παρόμοιες περιπτώσεις, ανεφώνησε. «Τα αδύνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστί».

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως ο πατέρας Αμβρόσιος ήταν πλήρης πίστεως και δυνάμεως. Με τις παρεμβάσεις του, με τις θεοποιηθείς προσευχές του και με τις ευλογίες του, κατόρθωνε τα αδύνατα, φώτιζε, ενίσχυε, έσωζε από τρικυμίες και ναυάγια. Δεν ήταν όμως μόνο ο άνθρωπος της πνευματικής δυνάμεως, ήταν ακόμη και ο πλήρης χάριτος.

Στο ανάστημα ο Στάρετς ήταν μετρίως υψηλός και στην όψη, παρόλη την οχρότητα και την ασθενικότητά του, διατηρούσε κάτι από την νεανική του ωραιότητα. Στο μέτωπό του ξεχώριζαν 2-3 ρητίδες που μερικές φορές έσβηναν και στο κεφάλι του εμπρός εδέσποζε μία μικρή φαλάκρα που φαινόταν σαν να του τέριαζε. Η γενιάδα του, που ήταν μακριά, γκρίζα και στο άκρο διχασμένη, του προσέδιδε κάποιο ιδιαίτερο σεβασμό. Εκείνο όμως που προξενούσε ξεχωριστή εντύπωση ήταν τα καστανόχρωμα μάτια του. Τι μάτια ήταν εκείνα? Εκφραστικά, αστραφτερά, διεισδυτικά. Το κοφτερό τους βλέμμα νόμιζες πως διέσχιζε τα βάθη των καρδιών. Συνήθως τους Αγίους τους φανταζόμαστε με την όψη ακίνητη, σοβαρή και γαλήνια, χωρίς εισπάσεις και κινήσεις εκφραστικές. Στον Στάρετς όμως δεν παρατηρεί το κάτι τέτοιο. Το πρόσωπό του ήταν ουρανός που έπαιρνε όλες τις μορφές και όλες τις αποχρώσεις. Του διηγήσω κάτι δυσάρεστο? Τον έβλεπες και αυτόν θλιμμένο. Του ανέφερες κάποια σοβαρή υπόθεση? Τον αντίκριζες βυθισμένο σε σκέψεις. Του απέκρυπτες κάτι στην εξομολόγηση? Τον ατένιζες όλο ανησυχία. Του ανεκκίνωνες τις επιτυχίες σου και τις χαρές σου? Χαιρόταν αυτός περισσότερο από σένα. Σε έβλεπε με εύθυμη διάθεση? Ήταν έτοιμος όχι μόνο να χαμογελάσει, αλλά και να αστειευθεί μαζί σου. Τις πιο πολλές βέβαια φορές στην όψη του κυριαρχούσε η ήρεμη χαρά, η ευθυμία, η ηλαρώτης και η καλοσύνη, πράγμα που ήλκια κοντά του τις ψυχές. Οι δίκαιοι, σύμφωνα με την Ευαγγελική Διακήρυξη, θα γνωρίσουν στη μέλουσα ζωή μεγάλη δόξα. Θα λάμψουν σαν τον ήλιο. Τις μελλοντικές όμως αυτές δωρεές πολλές φορές τις προγεύονται από την παρούσα ζωή. Πρόκειται για τον αραβόνα του πνεύματος, κατά την αποστολική έκφραση. Γι' αυτό δεν είναι παράξενο να ειδεί κανείς την όψη ενός Αγίου να περιλούζεται ξαφνικά από θεϊκή λαμπρότητα και να ακτινοβολεί ουράνια δόξα. Στη ζωή του Στάρετς δεν λείπουν παρόμοια περιστατικά.

Κάποια φορά παρήγγειλε σε δύο συζύγους ότι την άλλη μέρα πρωί-πρωί τους περιμένει στο κελί του. Επρόκειτο να συζητηθεί κάποιο σοβαρό θέμα, γι' αυτό τους έδειξε την ιδιαίτερη αυτή εύνοια. Έτσι και έγινε. Όταν εκείνοι μπήκαν στο κελί του, ήταν καθισμένο στο κρεβάτι του φορώντας ένα λευκό, ζωστικό, εσωτερικό ράσο και κρατώντας στα χέρια του το κομποσχήνι. «Αλλά Θεέ μου, τι υπερκόσμιο θέαμα που αντίκρισαν τα μάτια τους, τι ουρανόμορφη αλίωση που πήρε το πρόσωπο του πατέρα Αμβροσίου». Μεταμορφώθηκε, φωτίστηκε με το φως της χάριτος και στολίστηκε με κάποια ανέκφραστη ωραιότητα. Και όλα τα αντικείμενα του κεγιού παρουσιάστηκαν όμορφα, χαριτωμένα, γελαστά, λες και πανηγύριζαν. Φαντάζεται κανείς τι αισθάνθηκαν οι δύο επισκέπτες μπροστά στις παραδεισένιες αυτές αντάβγειες. Έμειναν αποσβολωμένοι. Αναρρίγησαν από έκπληξη, ενώ συγχρόνως τους πλημμύρισε απερίγραπτη αγαλίαση. Μόλις συνήλθαν από την πρώτη κατάπληξη, σιωπηλά, σκυφτά και βλαβικά, προχώρησαν να πάρουν την ευλογία. Ο Στάρετς, χωρίς να διακόψει τη σιωπή του, τους ευλόγησε σταυροειδώς. Εκείνοι σήκωσαν τα μάτια τους για να αντικρίσουν πάλι το εξαίσιο θέαμα και να το εντυπώσουν στη ψυχή τους. Ο Άγιος Γέροντας, με το ένδοξο πρόσωπο, φαινόταν βυθισμένος σε ιερά κατάνοιξη. Πού να τολμήσουν να ταράξουν την ουράνια αυτή κατάσταση. Συγκλονισμένοι, προχώρησαν προς την πόρτα και βγήκαν από το κελί του χωρίς να πουν λέξη.

Παρόμοιο θέαμα ευτύχησε να αντικρίσει και ένας από τους επιστολογράφους του Στάρετς, ο πατέρας Βενέδικτος. Ήταν η ώρα που εσήμαινε το τέλος της πρωινής ακολουθίας. Ο μοναχός αυτός, όπως και τις άλλες φορές, πλησίασε να πάρει την ευλογία. Αυτή τη φορά όμως ευνηδιάστηκε. Το πρόσωπο του πατέρα Αμβροσίου ήταν πλημμυρισμένο από θείο φως. Μόλις τον ευλόγησε, το φως αυτό εξαφανίστηκε. «Οπωσδήποτε κάποιο θαυμαστό όραμα θα είδε ο Στάρετς», συλλογιζόταν χαρούμενος ο πατέρας Βενέδικτος. Μετά από μικρό χρονικό διάστημα, ενώ ο πατέρας Αμβρόσιος βρισκόταν στο κελί του πατέρα Ιωσήφ και δεχόταν τους επισκέπτες, επήγε κοντά του. «Μπάτουσκα», του λέει με απλότητα, «είδατε κανένα όραμα?» Πολύ θα ήθελε να του δώσει εξηγήσεις, αλλά ποιος Άγιος κάθεται να ανακοινώσει τις οπτασίες και τις μυστικές οράσεις που του στέλνει ο Θεός? Το μόνο που έκανε ο Στάρετς ήταν να το χτυπήσει ελαφρά στο κεφάλι, δείγμα ιδιαίτερας οικειότητος και ευνοίας.

Όταν το φως του Αγίου Πνεύματος κατασκηνώσει σε μία ψυχή, της χαρίζει σαν πρώτα δώρα, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, την αγάπη, την χαρά και την ειρήνη. Τι να πει κανείς για την αγάπη που κυριαρχούσε στην καρδιά του Στάρετς. Όλη του η ύπαρξης ήταν λαμπάδα και ομένη στο βωμό της αγάπης. Τον είδαμε μέχρι τώρα να προσφέρει ποικίλη πνευματική συμπαράσταση και βοήθεια στον λαό. Μήπως άραγε υστερούσε στην προσφορά υλικής ενισχύσεως. Κάθε άλλο. Εφόσον οι χριστιανοί που τον επλησίαζαν είχαν και υλικές ανάγκες, δεν μπορούσε η εσπλαχνική του ψυχή να τις παρατρέξει. Τα πολυάριθμα πνευματικά τέκνα που είχε σε όλη σχεδόν τη Ρωσία του έστελναν αρκετά χρήματα, καθώς και διαφόρων ειδών δώρα. Από αυτά κρατούσε κάτι ελάχιστο για τις ανάγκες του και γιού του, ξεχώριζε ένα μέρος για τον προϊστάμενο της Κίτης και τα υπόλοιπα τα προόριζε για τους πτωχούς. Δεν ήταν και λίγοι οι ενδεείς που κατέφθαναν στο κελί του. Μέσω των υποτακτικών του εμοίραζε καθημερινώς ελεημοσύνες. Μερικές φορές, σπανιότερα, ασχολείται και ο ίδιος. Κάποτε επί παραδείγματι, αντίκρισε στη Χιμπάρκα μια φτωχή χείρα με 5 ορφανά. Αμέσως, χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση, τρέχει στο δωμάτιό του να φέρει την ελεημοσύνη. «Να», λέει στον επιστολογράφο του, «ήρθε η καημένη η χείρα με τα ορφανά. Όλα μικρά, μικρός, μικρότερος, μικρότατος. Δεν έχουν τα κακόμοιρα να φάνε. Η μητέρα δακρυσμένη. Τα παιδιά σε κοιτάζουν οικετευτικά. Το πιο μικρό σηκώνει προς το μέρος σου τα χεράκια του. Μα πώς είναι δυνατόν να μην είσαι ασυγκίνητος?» Προσφέροντας την υλική ενίσχυσή του στους δυστυχείς συνανθρώπους του και σκορπίζοντας χαρά στα θλιμμένα πρόσωπα, δεν μπορούσε και ο ίδιος να συγκρατήσει από τη συγκίνηση τα δάκρυά του.

Πλούσιοι άνθρωποι που από κάποιο ατύχημα πτώχευαν έβρισκαν και αυτοί κοντά του ασφαλές καταφύγιο. Αναφέρεται για κάποια πολυμελή αρχοντική οικογένεια που εξαιτίας κάποιας ανομαλίας βρέθηκε στους δρόμους, πως την ανέλαβε εξ ολοκλήρου υπό την προστασία του και τόσο πλούσια τους χορηγούσε την υλική υποστήριξη ώστε να ζουν αρχοντικά όπως και πρώτα. Τις παραμονές των Χριστουγέννων και του Πάσχα στα σπίτια πολυαρίθμων πτωχών έφθαναν επιταγές που τις έστελνε ο Στάρετς. Η κάθε μία θα είχε κατά κανόνα 4 με 5 ρούβια και καμιά φορά, όταν οι ανάγκες το απαιτούσαν, 50 με 100. Υπήρχαν πρόσωπα ανάμεσα σε αυτά και πολλές μοναχές που συντηρούν το αποκλειστικά από αυτού του είδους τη βοήθεια. «Η αγάπη πάντα πιστεύει», λέει ένας θεόπνευστος λόγος. Αυτό φαινόταν έκδηλα στον πατέρα Αμβρόσιο. Σκορπούσε την αγάπη του και την ευσπλαχνία του χωρίς να δυσπιστεί και να κάνει έλεγχο. Μερικοί που το αποσπούσαν χρήματα και νόμιζαν πως τον ξεγελούσαν δεν μπορούσαν να εννοήσουν τα βάθη της ευσπλαχνικής του καρδιάς. «Παπούλι», έλεγαν κάποιοι απρόκοφτοι αργότες από την Κοζέλσκ, «δώσε μας λίγα χρήματα που μας χρειάζονται να βγάλουμε διαβατήριο, για να μπορούν δηλαδή να ταξιδεύουν από τη μία επαρχία στην άλλη». Τους έδινε. Και εκείνοι ασυνείδητοι καμάρωναν. «Όλο τον απατούμε τον παππούλι. Μας δίνει χρήματα για το διαβατήριο και εμείς πηγαίνουμε και τα πίνουμε». Αλλά κάποιος θα βρισκόταν να τους βάλει στη θέση τους. «Ανόητοι άνθρωποι, μπορείτε εσείς να ξεγελάσετε τον Πάτουσκα? Αυτός γνωρίζει τις πράξεις σας. Εάν σας δίνει, το κάνει από ίχτο για να μην πάρετε τον πλατή δρόμο της κλοπής και της ληστείας».

Η προσφορά του Ελέους εκ μέρους του πατέρα Αμβροσίου ήταν συνδυασμένη με την πιο μεγάλη αυταπάρνηση. Όλο του το είναι το αφιέρωνε στην υπηρεσία των άλλων. Πόσο προσφυός το διατύπωσε και ο ίδιος. Σ' όλη μου τη ζωή εφρόντιζα να σκεπάζω τις ξένες στέγες και η δική μου έμεινε ανοιχτή.

γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου, πρόσεχε ψυχή μου. Ψυχή που πίνει τακτικά όφεως το φαρμάκι, σιγά σιγά κατέρχεσαι άδου το μονοπάτι. Τους οφθαλμούς σου άνοιξον και βλέψον που πηγαίνεις, στα βάραθρα κατέρχεσαι στο βάθος της γεέννης, που κατοικούν οι δαίμονες και ζει ο αιωσφόρος, που κατεβάζοντας ψυχάς για να γεμίσει ο χώρος. Ο χώρος της κολάσεως ο προετοιμασμένος, που είναι για τον σατανάν των καταδικασμένων, που βλέποντας τους μοναχούς πως θα κληρονομήσουν τον τόπο του που έχασε, κείνον του παραδείσου, λυσά, ορμά και καίεται απ' των πολλήν των φθόνων, για να κερδίσει μοναχούς ευχαριστείτε μόνον. Αντί για χίλιους κοσμικούς, κάλλιον τον ένα θέλει, μόνο να είναι μοναχός του φαίνεται σαν μέλι. Με απληστίαν του πολλήν ευθύς τον καταπίνει, ούτε να πάρει άνεσιν καθόλου δεν τον φύνει. Ψυχή, αν θέλεις να σωθείς, στον ουρανό να φθάσεις, όλα που είναι πρόσκαιρα, όλα να τα ξεχάσεις. Να σιωπάς, να σκέφτεσαι την ώρα του θανάτου, του παραδείσου τα στριφάς και όλα τα καλά του.

τους πόνους μην τους φοβηθείς, τους κόπους και την θλίψη, αρκείσε μόνο να ανεβείς εις ουρανού τα ύψη. Χαρά και αγκαλίασης ο πόνος θα εκλείψει. Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου.

0: ομοιότυπα. Η Ορθοδοξία ανά τον κόσμο και τους αιώνες. Με την Ευαγγελία Κονταξή.
1: Όσιος Ονούφριος ο Αιγύπτιος. Όσιος Ονούφριος υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές ασκητών της Αιγυπτιακής ερήμου. Έζησε κατά τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Μοναδική πηγή εκ της οποίας δυνάμεθα να αντλήσουμε πληροφορίες περί αυτού είναι ο υπό του Οσίου Παφνουτίου καταγραφής βίος του, όπως αυτό συμπεριέχεται στα Ιερά Συναξάρια της Εκκλησίας. Όμως τα συνοδεύοντα το βίο του Οσίου περιστατικά δεν είναι απαλλαγμένο του θρηλυκού στοιχείου. Συμφώνως λοιπόν προς τις παρεχόμενες πληροφορίες του βιογράφου του, ο Ονούφριος καταγόταν από βασιλική οικογένεια της Περσίας. Θεωρείται καρπός προσευχής αφού η ευσεβής μητέρα του ήταν στήρα. Το δε όνομα Ονούφριος του δόθηκε μετά από θεία αποκάλυψη στον πατέρα του. Από τα πρώτα παιδικά του χρόνια ο Ονούφριος διακρινόταν για τη φλογερή πίστη του και την ακατάσχετη τάση του στο να διέρχεται όλες τις ώρες της ζωής του αφοσιωμένος στον Θεό. Έτσι σε πολύ νεαρή ηλικία ο Ονούφριος διηγήθηκε από τον πατέρα του στη Θηβαΐδα της Αιγύπτου και εντάχθηκε στο κοινόβιο της Ερμοπόλεως. Παρά τις όποιες αντιρρήσεις του καθηγουμένου, ο οποίος δίσταζε να τον δεχθεί λόγω του νεαρού της ηλικίας του. Στο κοινόβιο της Ερμοπόλεως, ο Ονούφριος παρέμεινε αρκετά χρόνια. Κατά το διάστημα αυτό, άκουσε και έμαθε πολλά από τους πατέρες της Μονής, που είχαν μια καρδιά και μια ψυχή και θαυμαστή μεταξύ τους αγάπη. Νίστευαν και προσεύχονταν μέρα και νύχτα, εργάζονταν το εργόχειρό τους και μιλούσαν μόνο όταν υπήρχε ανάγκη. Έτσι ασκήθηκε στην εγκράτεια, πνευματική και σωματική, και διακρίθηκε για την ταπεινοφροσύνη του, την ανυπόκριτη υποταγή στους ανωτέρους του και την υπηρετική φιλαδελφία προς όλους, χωρίς διάκριση. Όταν ενηλικιώθηκε, ακούγοντας και τους πατέρες της Μονής να επενούν και να θαυμάζουν τον ζηλωτή Ηλία και τον τίμιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, που έζησαν ασκητική και αναχωρητική ζωή, άναψε στην καρδιά του ο πόθος και ο έρωτας της αναχωρήσεως. Ήθελε να διεισθήσει στα βαθύτερα της ερήμου, να γνωρίσει τους ασκητές της και να ζήσει και αυτός σαν ερημίτης. Η αδελφότητα της Μονής προσπάθησε να τον εμποδίσει για να μην στερηθεί ένα εκλεκτό μέλος του κοινοβίου, αλλά ο Ονούφριος τους παρακάλεσε να τον αφήσουν ελεύθερο για να εκπληρώσει την επιθυμία του. Αφού λοιπόν προσευχήθηκε και ζήτησε συγχώρηση από όλους τους πατέρες, αναχώρησε από τη Μονή έχοντας αποθέσει όλες τις ελπίδες του στο Θεό. Βάδισε αρκετά μέσα στην έρημο και κατάκοπος έφτασε σε ένα χαμηλό βουνό, όπου σταμάτησε για να αναπαυθεί. Μόλις αποκοιμήθηκε, άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε στον ύπνο του και του αποκάλυψε πως τον συνοδεύει από την ημέρα της γεννήσεώς του και πως είναι ταγμένος να τον συνοδεύει μέχρι το τέλος της επίγειας ζωής του. Γι' αυτό του συνέστησε να συνεχίσει και να μην δηλιάσει καθόλου στους δαίμονες και τους πειρασμούς που θα συναντήσει. Αυτά το αποκάλυψε ο άγγελος και αφού τον συνόδευσε 70 περίπου μίλια σε τόπο όπου βρισκόταν μια σπηλιά, έγινε άφαντος. Στη σπηλιά συνάντησε έναν άλλο ερημίτη, τον Ερμία, από τη φυλή του Ισάχαρ, ο οποίος τον καλωσόρισε με το όνομά του και για λίγες ημέρες που έμειναν μαζί, ο Ερμίας του δίδαξε την ησυχαστική αναχωρητική ζωή. Κατόπιν, αφού βάδισαν 4 ημερόνυχτα δρόμο, στο βάθος της ερήμου έφτασαν σε μια καλύβα με φοίνικα και μια μικρή πηγή νερού. Στην καλύβα αυτή εγκαταστάθηκε ο Ονούφριος οριστικά. Ο Ερμίας, μετά από παραμονή 30 ημερών, επέστρεψε στη σπηλιά του και επισκεπτόταν τον Ονούφριο 2 φορές το χρόνο, μέχρι που πέθανε εκεί και ενταφιάστηκε από τον Όσιο. Έκτοτε ο Ονούφριος έζησε εκεί επί 70 χρόνια χωρίς να δει άνθρωπο, με μοναδική συντροφιά τα άγρια ζώα της ερήμου. Η τροφή του αποτελούνταν από διάφορα χόρτα, χουρμάδες από το φίνικα και νερό. Με τα χρόνια φθάρηκαν και τα ρούχα του και αναγκάστηκε να περιβληθεί με βλαστούς και φύλλα δένδρων. Πέρασε μεγάλες κακουχίες από ασθένειες, από πόλεμο των δαιμόνων, από το τρομερό ψύχος και τη ζέστη της ερήμου για πολλά χρόνια. Για να σταματήσουν οι ταλαιπωρίες του, ο Θεός επέτρεψε να φυτρώσουν τρίχες σε όλο του το σώμα. Έτσι δεν αισθανόταν πλέον το κρύο ή τη ζέστη. Ενώ ο Άγγελος Κυρίου, μετά τη δοκιμασία, έφερνε σε αυτόν καθημερινώς λίγο νάρτο για να στηρίζεται και να εργάζεται τις αρετές του Θεού με περισσότερο ζήλο. Με την αυστηρή άσκηση, την νηστεία και την αδιάλειπτη προσευχή, έφτασε στο τέλος της επίγειας βιωτής του. Ο λίγο πριν την εισκύριον εκδημίαν του, κατά θεία οικονομία οδηγήθηκε στην καλύβα του Οσίου ο γνωστός ερημίτης Παφνούτιος, ο οποίος έμεινε έκπληκτος από τη θέα του Οσίου. Σε αυτόν ο Ονούφριος διηγήθηκε τα του βίου του. Συνέφαγαν και προσευχήθηκαν μαζί καθ' όλη τη νύχτα. Όταν ξημέρωσε, ο Όσιος αποκάλυψε στον Παφνούτιο πως εντός της ημέρας τελειώνει η επίγεια παρουσία του και πως ο Θεός κατήφθηνε προς αυτόν τα διαβήματά του για να ενταφιάσει το σαρκείο του. Αφού προσευχήθηκε για τελευταία φορά, ευχαριστώντας τον Θεό που τον διαφύλαξε καθ' όλη την επίγεια βιωτή του από κάθε επενέργεια του δαίμονος, παρέδωκε την μακάρια ψυχή του στα χέρια του Θεού. Αμέσως θείο φως κατέκλυσε την καλύβα του και μία δυνατή ευωδία απλώθηκε γύρω του. Συγκλονισμένος και περίλυπος, ο Παφνούτιος ενταφίασε το ευωδιάζον θείο λείψανο του Ονοφρίου και επέστρεψε στη μονή, όπου διηγήθηκε και κατέγραψε το βίο του Οσίου. Η προς τον Όσιο Ονούφριο τιμή διαδόθηκε αργότερα από τους σταυροφόρους στην Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία. Η τέχνη, εμπνευστήσα από την περιγραφή του Παφνουτίου, τον παριστάνει είτε δεχόμενο τη Θεία Κοινωνία, είτε με αγριοχόρτινη περιβολή και φυσικά με την κατάλευκη μακριά γενιάδα του που άγγιζε σχεδόν το έδαφος. Η Εκκλησία μας, τιμώντας την οσιακή βιωτή του Ονουφρίου, εορτάζει την μνήμη του στις 12 Ιουνίου.
0: Στιγμιότυπα. Η Ορθοδοξία ανά τον κόσμο και τους αιώνες.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο ευλαβής ιερέας στην κοινότητα Τερσεφάνου μας πληροφορεί την πανήγυρη του εξοκλησίου Παναγίας Ελεούσης στην Τερσεφάνου. Σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα θα γίνει η λιτάνευση και περιφορά της Αγίας Εικόνος της Παναγίας από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου στο εξοκλήσιο της Παναγίας. Θα ακολουθήσει στις 6:30 ο πανηγυρικός Εσπερίνος. Αύριο Τρίτη 6:30-9:30 πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Τρίτης στις 6 θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο και στη συνέχεια λιτάνευση της Αγίας Εικόνος και επιστροφή στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου. Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας σήμερα Δευτέρα θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας οδηγήτρια στη Σκαρίνου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν. Αύριο Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου ημέρα της εορτής του γενεσίου της Υπαναγίας Θεοτόκου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Αγγελόκτης της στο Κήτη.

Κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας γιορτάζει το γενέσεον της Υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι αναντίρρητο το γεγονός ότι για τους γονείς της Θεοτόκου και για τη γέννησή της δεν μας αναφέρουν τίποτα οι ιεροί Ευαγγελιστές. Και κατά μία άποψη αυτό συνέβη γιατί οι ιεροί Ευαγγελιστές ήταν απασχολημένοι και απορροφημένοι από το θαυμαστό γεγονός της αρκώσεως του Σωτήρα. Ως εκ τούτου δεν θεώρησαν απαραίτητο να εξιστορήσουν τα της γεννήσεως της Παρθένου Μαρίας. Οι πληροφορίες που έχουμε για την καταγωγή της Παναγίας μας ανάγονται στους αποστολικούς χρόνους. Κύκλοι Ιουδαϊκοί και Χριστιανικοί μας διέσωσαν μερικά σχετικά στοιχεία, τα οποία μάλιστα προέρχονται από πρόσωπα του αμέσου περιβάλλοντος της Παναγίας μας. Η αξιοπιστία των προσώπων αυτών υπογραμμίζεται από τη διαπίστωση ότι αυτά έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στο ανεπανάληπτο γεγονός της γεννήσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τα πρόσωπα λοιπόν αυτά διατήρησαν διαζώσεις τα αναφερόμενα στη Θεομήτωρα. Εκτός όμως από την παραπάνω πηγή για την καταγωγή της Θεοτόκου, έχουμε και τα απόκριφα, εκκλησιαστικού δηλαδή, και αντιαιρετικού χαρακτήρα βιβλία, όπως είναι το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου. Σε αυτό το απόκριφο βιβλίο περιεσώθηκαν και γνήσια στοιχεία της αρχαίγονης παράδοσης, τα οποία συνιστούν αυτή την ίδια την εκκλησιαστική συνείδηση. Και εξιστορεί μεν λεπτομερώς το Ευαγγέλιο του Ιακώβου, το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου, τα της γεννήσεως της Θεοτόκου, παρέχει δε και στοιχεία για την παιδική και νεανική της ηλικία. Βέβαια, αν και οι μεγάλοι εκκλησιαστικοί πατέρες και διδάσκαλοι του 4ου και του 5ου αιώνα υποστηρίζουν σαφώς και συνιστούν την επαγρύπνηση σχετικά με τους απόκριφους καινοδιαθηκικούς συγγραφείς και την επιφύλαξη για όσα διαδίδονται στα συγγράμματά τους, όμως η εκκλησιαστική συνείδηση σεβάστηκε τα στοιχεία για τη μητέρα του Ιησού που προέρχονται από το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου, γιατί θεωρήθηκαν τα γραφόμενα κατά τον πυρήνα τους γνήσια. Εξάλλου, η αξιοποίηση του Πρωτοευαγγελίου του Ιακώβου και της εκκλησιαστικής συνειδήσεως που περιέχουν κατεξοχήν υλικό για την Παναγία ή το αδύνατο να γίνει αποδεκτή ως κάτι το ουσιώδες, εάν δεν υπήρχε η βεβαιότητα ότι το υλικό αυτό προέρχεται πρώτιστα από τη γνήσια εκκλησιαστική παράδοση, την οποία ανέλαβε κατόπιν να στηρίξει και να αναδείξει ο συντάκτης και διασκευαστής του συμπαθεστάτου πράγματι εκ των αποκρύφων βιβλίων. Αυτό διασώζει άλλωστε κατά τον πυρήνα του και την ιστορική παράδοση και έχει κατά ταύτα σχέση προς τα κανονικά Ευαγγέλια. Από το Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου αντλούμε την είδηση σχετικά με την εργασία του Ιωακείμ και την ασθένεια της τυρώσεως της Άννας. Αξίζει όμως να προσεγγίσουμε τους γονείς της Παναγίας μας. Είναι άξιο ιδιαίτερης μελέτης και πολύ βοηθητικό το κείμενο του Ιερού Δαμασκηνού που κάνει λόγο για τους γονείς της Παναγίας. Και αυτό γιατί εκεί ακτινοβολεί η αρετή του Αγίου αυτού Ανδρόγυνου, του Ιωακείμ και της Άννας. Και ο μεν Ιωακείμ φαίνεται ότι ήταν όχι απλά κύριος των λόγων και των πράξεών του, αλλά κυρίως και προπαντός, εγκρατής και κυρίαρχος των λογισμών του, τους οποίους έτρεφε και καλλιεργούσε με τον Ιερό Νόμο του Θεού. Σημειώνει λοιπόν χαρακτηριστικά ο Ιερός Δαμασκηνός. Γεννήθηκε η Μαρία από τον Ιωακείμ και την Άννα. Ο Ιωακείμ ως ποιμένας προβάτων έβοσκε και οδηγούσε τους λογισμούς του όπου ήθελε και τους εξουσίαζε περισσότερο από ότι ο ποιμένας τα πρόβατα, διότι τον επίμανε ο Θεός ως πρόβατο και δεν του έλειπε κανένα αγαθό. Ο Ιωακείμ συνήθιζε να βόσκει τους λογισμούς του στο χλωερό λιβάδι, ενώ ζούσε στη θεωρία του Λόγου του Θεού και εφρενόταν με το είδωλ της αναπαύσεως, που είναι η Θεία Χάρη, ενώ απέσυρε τη σκέψη του από τα μάταια και την οδηγούσε σε δρόμους δικαιοσύνης. Αλλά και τη συζύγου του Άννας η αρετή βρισκόταν στο αυτό ύψος με την αρετή του Ιωακείμ, εφόσον συναγωνιζόταν μαζί του στις προσευχές με καθαρό εσωτερικό κόσμο. Και ήταν η αρετή του Αγίου αυτού Ανδρογίνου που έκανε εδήλατο το Θεό και έλυσε τα δεσμά της τυρώσεως της Άννας. Ο άγγελος τους ανακοινώνει τη σύλληψη. Ο δε καρπός των προσευχών τους, η Μαριάμ, θα είναι στο εξής η άφραστη χαρά τους.
γράφει σχετικά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Η Άννα πάλι, που το όνομά της σημαίνει χάρη, ήταν όμοια με τον άντρα της στο χαρακτήρα και όχι απλά γυναίκα του. Πλούσια, πρικισμένη με αρετές, για κάποιο άγνωστο λόγο είχε την αρρώστια της τυρώσεως. Ύστερα ο αγαθός Θεός, βλέποντας με συμπόνια άμετρη το πλάσμα των χειρών του και θέλοντας να το σώσει, λύνει την ακαρπία της Χάριτος, δηλαδή της Άννας, που είχε δώσει τη σκέψη της αυτόν. Γέννησε έτσι μια κόρη που όμοιά της ποτέ δεν είχε γεννηθεί ούτε θα ξαναγεννηθεί. Η απελευθέρωση από την ακαρπία φανέρωνε με σαφήνεια ότι η στηρότητα του κόσμου σε αγαθά θα λυθεί και θα γεννηθεί ο καρπός της άφραστης μακαριότητας. Γι' αυτό η Θεοτόκος γεννάται από υπόσχεση. Άγγελος δίνει το μήνυμα για τη σύλληψη αυτής που θα γεννηθεί, αφού έπρεπε εκείνη που θα γινόταν μητέρα κατά σάρκα του μοναδικού και αληθινού και τέλειου Θεού, να μην φανεί κατώτερη ή δεύτερη και σε αυτό. Η εξήγηση δίνεται πολύ ωραία από τον Επιφάνιο Κύπρου, πώς δηλαδή υπηρέτησαν στην πραγματικότητα της Θείας Βουλής και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Οικογένειας της Θεόπαιδος Μαρίας. Με την Αγία Ζωή τους και την αταλάντευτη προσευχή ετοίμασαν τον έψυχο θρόνο του Παμβασιλέα Χριστού, δηλαδή τη Θεοτόκο. Αναφέρει συγκεκριμένα: «Ο Ιωακήμ δε και η Άννα και η Μαρία, οι τρεις υπηρέτησαν καθαρά την Αγία Τριάδα, διότι η λέξη Ιωακήμ ερμηνεύεται ετοιμασία Κυρίου, διότι από αυτόν έγινε ναός Κυρίου η Παρθένος. Η Άννα δε πάλι ερμηνεύεται χάρη, διότι ο Ιωακήμ και η Άννα έλαβαν χάρη για να καρποφορήσουν ως αποτέλεσμα προσευχής και απέκτησαν την Αγία Παρθένο. Διότι ο Ιωακήμ προσευχόταν στο βουνό και η Άννα στον παράδεισό της. Αφού δε έμεινε σε ενδιαφέρουσα κατάσταση, γέννησε ουρανό και θρόνο χερουβικό, την Αγία Κόρη Μαρία. Επιπλέον, έπαυσαν να φέρουν το όνειδος της ατεκνίας, όπως πανηγυρικά ψάλουμε στο κοντάκιο της γιορτής του γενεσίου της Θεοτόκου. Ιωακήμ και Άννα, ονειδισμού ατεκνίας, και Αδάμ και Εύα εκ της φθοράς του θανάτου ηλευθερώθησαν άχραντε εν τη Αγία γεννήσι σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου, ενοχής των πτεσμάτων λυτρωθείς εν το κράζινση, ιστήρα τίκτη την Θεοτόκον και τροφών τη ζωής ημών». Στο ιδιόμενο του εσπερινού του γενεσίου της Θεοτόκου, ο ιερός Υμνοδός έξοχα εγκομιάζει το γεγονός της γεννήσεως της Παναγίας, διότι από αυτήν, εκ Πνεύματος Αγίου, θα πάρει σάρκα και οστά ο Υιός και Λόγος του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους, και διακηρύττει ο Υμνοδός. «Σήμερα είναι τα προήμια της παγκόσμιας χαράς. Σήμερα έπνευσαν άβρες ως προάγγελοι της σωτηρίας. Η στήρωση της φύσεώς μας έχει διαλυθεί, διότι η στήρα αναδεικνύεται μητέρα εκείνης η οποία παρέμεινε μετά τον τόκο του πλάστου Παρθένος, από την οποία Παρθένο το αλότριον προσλαμβάνει ο καταφύση Θεός, και σε εκείνους που πλανήθηκαν από τη σάρκα, την αμαρτία, απεργάζεται τη σωτηρία τους ο Χριστός, ο οποίος είναι ο φιλάνθρωπος και λυτρωτής των ψυχών μας». Και πάλι πόσο ωραία θα ζωγραφίσει ο μελωδικός Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός με τον εγκομιαστικό λόγο του τη γέννηση και καταγωγή της Θεομήτωρος, αλλά και αυτούς τους γονείς της οι οποίοι αξιώθηκαν τέτοιου γόνου. Παρομοιάζει τη Θεοτόκο με άμπελο, από όπου εκχύνεται θεϊκό νέκταρ που ζωογονεί τους ανθρώπους. Υπονοείται δηλαδή η λυτρωτική θυσία του Υιού της Παρθένου. Με αυτόν τον τρόπο η ελπίδα της σωτηρίας των ανθρώπων φωτίζει και γλυκαίνει τα χρώματα στον ορίζοντα του κόσμου, γράφει συγκεκριμένα ο ιερός Δαμασκηνός. «Άμπελος καλοκλίματος φύτρωσε από την Άννα και γλυκύτα το τσαμπί στα φιλιού άνθησε νέκταρ θεϊκό για να γίνουν οι χωματένοι άνθρωποι στους αιώνες αθάνατοι. Ο Ιωακήμ και η Άννα έδωσαν καρπό αρετής και θέρισαν καρπό ζωής. Φωτίστηκαν με το φως της γνώσεως και έψαξαν να βρουν τον Κύριο και ήλθε σε αυτούς καρπός αρετής. Ας θαρέψει η γη και ας χαρείτε παιδιά της Σιών για τον Κύριό σας και Θεό σας, διότι βλάστησε η έρημος, η στήρα καρποφόρησε, ο Ιωακήμ και η Άννα ως μυστικές κορυφές βουνών στάλαξαν γλυκασμό.
«Εφραίνου Άννα μακαριστή, διότι γέννησες κόρη, διότι η κόρη αυτή θα γίνει μητέρα του Θεού, η πύλη του φωτός, πηγή της ζωής και θα εξαφανίσει το έγκλημα της γυναίκας». Η ρίζα όμως, αγαπητοί ακροατές, και η καταγωγή αυτής της Αμπέλου, δηλαδή της Παναγίας μας, δεν ήταν μόνο Αγία, ήταν και βασιλική. Πλούτο πληροφοριών συλλέγει ο μελετητής των Ιερών Κειμένων που αναφέρονται στο θέμα της καταγωγής της Παρθένου Μαρίας. Ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς μας δίνει την πληροφορία ότι καταγόταν εξίκου Δαβίδ. Ένας από τους παλαιούς ερμηνευτές, ο Ζυγαβηνός, σημειώνει τα ακόλουθα για τη βασιλική καταγωγή της Θεοτόκου. Το εξίκου Δαβίδ νοείται και περί της Παρθένου και περί του Κυρίου. Και αυτή γάρ κακίνος εκ γένους του Δαβίδ κατήγοντο. Νεότεροι όμως ερμηνευτές συσχετίζουν το χωρίο αυτό με τον Ιωσήφ, και ως ισχυρή ένδειξη σχετική με αυτό επικαλούνται τη φράση που επακολουθεί αμέσως και αναφέρει «και το όνομα της Παρθένου Μαριάμ», ενώ εάν λεγόταν το εξίκου Δαβίδ περί της Μαρίας θα επακολουθούσε και το όνομα αυτής. Παρά τα αυτά, άλλοι ερμηνευτές παρατηρούν ότι η έκφραση αυτή δύναται να εξηγηθεί από την επιθυμία του Λουκά να τονίσει την έννοια της Παρθενίας. Εξάλλου, το πρόσωπο του Ιωσήφ ενδιέφερε τον Ευαγγελιστή Λουκά στην περίπτωση αυτή λιγότερο από το πρόσωπο της Φαναγίας, αφού στην αφήγηση αυτή η πατρότητα του Ιωσήφ αποκλειόταν απόλυτα. Έπειτα, εάν εδώ καθόριζε ο Λουκάς ότι ο Ιωσήφ ήταν από τον Νίκο Δαβίδ, ποιος λόγος παραπάνω να τονίσει και πάλι περί του Ιωσήφ, δια το είναι αυτόν εξίκου και πατριάς Δαβίδ? Οι λόγοι λοιπόν αυτοί πείθουν μάλλον ότι το εξίκου Δαβίδ αναφέρεται μόνο στην Παρθένο. Τη δαβητική καταγωγή της Μαρίας μπορεί να διαγνώσει κανείς εμέσως και από το χωρίο του Λουκά, συγκεκριμένα από το 32ο χωρίο του πρώτου κεφαλαίου. «Ούτως έστε μέγας και Υιός υψής του κληθήσετε και δώσει αυτό Κύριος ο Θεός των θρόνων Δαβίδ του πατρός αυτού. Αυτός θα είναι μεγάλος και για την αγιότητά του και το αξιωμά του. Και μονολότι με την ενανθρώπισή του θα εξομοιωθεί με τους ανθρώπους, θα αναγνωριστεί Υιός του Θεού και θα τον ανυψώσει Κύριος ο Θεός και ως άνθρωπο και θα του δώσει το θρόνο του προπάτορά του Δαβίδ». Ένας από τους πρώτους ακόμη πατέρες της Εκκλησίας, πολύ αρχαίος, ο οποίος έζησε γύρω στο 100 μετά Χριστόν, είναι ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Θεωρείται αποστολικός πατέρας, διάδοχος των Αποστόλων. Αναφέρει λοιπόν ότι «αληθώς εστίν ο Κύριος Ιησούς Χριστός εκ γένους Δαβίδ κατά σάρκα και γεννήθη αληθώς εκ Παρθένου». Και ο Επιφάνιος Κύπρου μνημονεύει μεσιακούς στίχους του προφήτη Ισαΐα, οι οποίοι βέβαια υποδηλώνουν και τη δαβητική καταγωγή της Θεοτόκου. Γράφει: «Ω μακαρία ρίζα, από πού βλάστησε? Περί αυτής ο προφήτης Ισαΐας σα χελιδώνει και λαϊδί με γλώσσα πύρινη και ανακράζει. Θα φυτρώσει κλόνος από τον γενεαλογικό κορμό του Ιεσέ και άνθος από τον κορμό θα αναβλαστήσει. Και πάνω σε αυτόν, πλήρως και μονίμως, θα αναπαυθεί το πνεύμα του Θεού μεθόλων των χαρισμάτων. Από τη ρίζα δέιεσαι ο βασιλιάς Δαβίδ και από τη φυλή του βασιλιά Δαβίδ η Αγία Παρθένος, η οσία των οσίων ανδρών, θυγατέρα, της οποίας οι γονείς Ιωακήμ και η Άννα, οι οποίοι στη ζωή τους ευαρέστησαν στο Θεό, οι οποίοι και τέτοιο καρπό γέννησαν την Αγία Παρθένο Μαρία, ναό Θεού μαζί και μητέρα». Δεν ήταν επομένως η Παναγία μας, αγαπητοί ακροατές, από γένος κοινό και άσημο. Υπήρξε λαμπρό και εξαιρετικό βασιλικό το γένος της. Δεν έχει καμία σημασία εάν την εποχή εκείνη η βασιλεία του Δαβίδ δεν υπήρχε και οι απόγονοί του ζούσαν σε ασημότητα και ο θρόνος ήταν κενός. Η δόξα του μεγάλου βασιλιά εξακολουθούσε να παραμένει άσβεστη. Η ακτινοβολία της βασιλείας του και η υπόσχεση που είχε λάβει από το Θεό ότι από αυτόν θα προερχόταν κατά σάρκα ο αιώνιος βασιλιάς και αρχιερέας δεν έπαυσαν να αποτελούν μεγάλες πραγματικότητες. Πόσες Ισραηλίτιδες αλήθεια θα ζήλευαν την υψηλή καταγωγή της Μαρίας και θα ποθούσαν να ανήκουν στην πατριά του βασιλιά Δαβίδ. Θα μπορούσαμε έπειτα από όλα αυτά να πούμε ότι η καταγωγή και η γέννηση της Παρθένου
έπαιξαν το σημαντικότερο ρόλο στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Πού να γνώριζε και πού να φανταζόταν το μακάριο ζεύγος του Ιωακείμ και της Άννας, για ποια υψηλή και μεγαλειώδη αποστολή προόριζε ο Πανάγαθος Θεός τη Μαρία τους. Ομολογουμένως, ο ερχομός της εδώ στη γη ήταν θαύμα, το οποίο η θαυματουργική επέμβαση του παντοδύναμου σίγουρα πραγματοποίησε. Αλλά μοναδική και υψίστη θεία θα ήταν επίσης και η αποστολή της επάνω στη γη. Οι προφήτες τους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης μίλησαν με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια για αυτήν.

Δυστυχώς στους καιρούς μας, πολλοί γονείς δεν προσφέρουν αυτή την ουσιαστική φροντίδα και αγωγή στα παιδιά τους, όπως την πρόσφεραν με πολλή επιμέλεια οι γονείς της Παναγίας. Η φροντίδα τους περιορίζεται μόνο στη διατροφή τους, τη μόρφωσή τους, την απόκτηση εξωτερικών προσόντων, ξένων γλωσσών, μουσικής κτλ. Γεννιέται όμως το ερώτημα, ποια είναι σήμερα η ατμόσφαιρα της οικογένειας? Είναι ατμόσφαιρα αγάπης, στοργής, φροντίδας για την ψυχή των παιδιών, απασχολήσεως με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και μάλιστα τα μεγαλύτερα? Η σύγχρονη πραγματικότητα λέει ότι συχνά η πολύ και ποικίλη εργασία του πατέρα, η απουσία της μητέρας από το σπίτι, η κατά συνέπεια συσσόρευση κοπόσεως και των δύο, δεν αφήνουν δυστυχώς περιθώρια για να ασχοληθούν με τα παιδιά τους, να καθίσουν μαζί τους, να συζητήσουν, να ανταλλάξουν τις σκέψεις τους, να παίξουν ακόμα μαζί τους, να τους απασχολήσει τι τέλος πάντων ανησυχεί τα παιδιά τους. Δυστυχώς η επικοινωνία πολλών γονιών με τα παιδιά τους είναι εντελώς τυπική, εξωτερική και επιδερμική, ένα καθήκον δηλαδή χωρίς συνέστηση. Όχι σπάνια και ψυχρή, μέχρι και αδιάφορη. Αλλά έτσι τα παιδιά θα καταφύγουν αλλού, στην τηλεόραση ή στις αμφίβολες παρέες με τους φίλους, σε χώρους συσσόρευσης της αμαρτίας. Θα ανταλλάξουν πολύ εύκολα τη φυσική ατμόσφαιρα της οικογένειας που τόσο τα αποθεί και τα πληγώνει με το ξενύχτη μακριά της. Όπου αντίθετα η οικογενειακή ατμόσφαιρα είναι θερμή, όπου οι γονείς είναι αγαπημένοι μεταξύ τους και η οικογένεια ζει ειρηνικά, χωρίς φωνές, χωρίς αναστατώσεις και λογομαχίες, όπου οι γονείς στέκονται κοντά στα παιδιά και τα θερμαίνουν με τη στοργή τους, εκεί τα παιδιά δεν φεύγουν, διότι έχουν μέσα στο σπίτι τους ό,τι επιθυμεί η ψυχή τους και ό,τι την ξεκουράζει. Αναπαύονται εκεί. Γιατί λοιπόν να φύγουν? Γιατί να καταφύγουν σε απατηλά υποκατάστατα ανάμεσα σε καπνούς και θορύβους? Αλλά εκείνο για το οποίο αξίζει να αναρωτηθούμε στους καιρούς μας είναι πώς οι γονείς φροντίζουν συνειδητά και προσπαθούν για την εν παιδεία και νουθεσία κυρίων ανατροφή των παιδιών τους. Πώς αγωνίζονται να τα μάθουν να προσεύχονται, να τα συνδέσουν με την Εκκλησία, να τα οδηγήσουν στα μυστήριά της, να τα στείλουν στο κατηχητικό, να τα φέρουν σε επικοινωνία με την Αγία Γραφή και το χριστιανικό έντυπο. Οι περισσότεροι δυστυχώς αδιαφορούν. Τα παιδιά δεν ακούν από το στόμα τους λόγο Θεού και φυσικό είναι να παρασύρονται στο κακό, να μην γνωρίζουν ή να περιφρονούν την εντολή «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου» και κάθε άλλη συμβουλή και παράκληση των γονέων που μερικές φορές δίνεται καθυστερημένα και όταν πια το κακό έχει γίνει. Για να αναφέρουμε και τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες οι ίδιοι γονείς, για να μην γίνουν τάχα τα παιδιά τους πολύ θρησκευτικά, για να επιτύχουν στη ζωή, τα απομακρύνουν από τη ζωή τη χριστιανική και τα σπρώχνουν προς τον κόσμο. Δυστυχώς δεν είναι λίγα τα παραδείγματα αυτά που έχουν όμως καταστρεπτικές συνέπειες στην όλη διαγωγή και ζωή των παιδιών. Άλλοι πάλι γονείς καταλήγουν στο άλλο άκρο, στην τέλεια αδράνεια, η οποία εικονίζεται με πολλούς τρόπους. Πραγματικά, πολλοί γονείς χωρίς κύρος απέναντι των παιδιών τους στέκονται αδρανείς, χωρίς αντίδραση, χωρίς προσπάθεια να βοηθήσουν τα παιδιά τους, χωρίς να ζητούν ευθύνη από αυτά, χωρίς να απαιτούν συμμόρφωση προς τις υποδείξεις τους, χωρίς ακόμη προσευχή για να φωτίσει ο Θεός τα παιδιά, χωρίς τέλος να επιβάλλουν κυρώσεις ή να ελέγχουν πατρικά τις αταξίες των παιδιών και την ανάρμοστη διαγωγή τους. Και αυτή η ανδράνεια χειροτερεύει το κακό και τα παιδιά οδηγούνται στην ασυδοσία. Δεν υπολογίζουν καθόλου τους γονείς και την οικογένεια. Φθάνουν και μέχρι ανεσχυντίας. Γίνονται απαιτητικά εναντίον των γονέων και καταργούν κάθε απόσταση. Στην αδράνεια των γονέων οφείλεται πολύ συχνά και το ξεστράτισμα των παιδιών. Στην αδράνεια η οποία αρχίζει από τις πρώτες παρεκτροπές του παιδιού. Όταν από κακώς νοουμένη αγάπη, για να μην χαλάσουν το χατήρι των παιδιών, γίνονται οι πρώτες υποχωρήσεις των γονέων σε εκδηλώσεις απρεπείς και βλαβερές. Και η σημερινή θλιβερή κατάσταση των παιδιών και των γονέων, γεγονός είναι ότι σε πολλά αιτία έχει την αδράνεια αυτή ή έστω τη χαλαρή στάση των γονιών που δείχνουν στα πρώτα παραπτώματα των παιδιών τους. Επομένως υπάρχει ανάγκη πολλής φροντίδας και φροντίδων σωστών και πνευματικώς ιεραρχημένων από μέρους των γονέων, κυρίως για την ψυχική, πνευματική και χριστιανική μόρφωση των παιδιών τους και μάλιστα από τη μικρή ηλικία. Έτσι θα έχουν πολλές και καλές ελπίδες
ότι τα παιδιά τους δεν θα ξεφύγουν από τον ορθό δρόμο, με αποτέλεσμα να είναι παιδιά και γονείς ευλογημένοι και ευτυχισμένοι. Γιατί κάτω από τη σκέπη της υπεραγίας Θεοτόκου και τη χάρη του Αγίου Θεού, τα παιδιά θα αυξάνουν, θα ανθίζουν και θα ευωδιάζουν το άρωμα του ουρανού. Θα είναι το φως στον κόσμο μας, όπως υπήρξε και η Παρθένος Μαρία. Και με τα λόγια αυτά ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Σας ευχαριστούμε, αγαπητοί ακροατές, που και σήμερα είχατε την καλοσύνη να μας ακούσετε και να μας τηλεφωνήσετε. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτα ο Θεός, για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί μας.

Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, το λειτουργικό πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών του Ιερού Ναού Αγίας Θέκλης και Παρεκκλησίου Παναγίας Παντανάσης στη Λάρνακα. 7 Σεπτεμβρίου, σήμερα Δευτέρα απόγευμα, ο εσπερινός για την εορτή της Παναγίας αρχίζει στις 6. Η εκκλησία θα είναι ανοιχτή από τις 4:45. Τρίτη, το γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου, όρθρος και θεία λειτουργία στις 6:15. Σάββατο απόγευμα ο εσπερινός αρχίζει στις 6. Κυριακή πρώτης υψώσεως, πρωί όρθρος και θεία λειτουργία από τις 6:15. Πανήγυρης Παναγίας Αιματούσης, Παναγίας των Αμπελιών στην Αραδίπου, το γενέσιον της Υπεραγίας Θεοτόκου. Σήμερα Δευτέρα 6:15 το απόγευμα ο πανηγυρικός εσπερινός. Στις 8 θα ακολουθήσουν παραδοσιακοί χοροί στον κήπο της Παναγίας από την Ομόνια, τον Ερμή, τον Καροτσέρι και Κύπρος. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 6:30 το πρωί, όρθρος και θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα, με θεόρτος εσπερινός και ιερά παράκλησης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο βορειότερο σημείο της Ελλάδος σας προσκαλούμε στην ακριτική Κόνιτσα για ένα προσκύνημα στο ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας του Στομίου. Ξεναγός μας σε αυτό το διπορικό θα είναι με τις σελίδες του βιβλίου του ο ιεροδιδάσκαλος Κονίτσης, πρεσβύτερος Διονύσιος Τάτσης.

Περπατώντας μια ώρα μετά το γεφύρι της Κόνιτσας, πάντα στη χαράδρα του ΑΟ, φτάνει κανείς στο μοναστήρι της Παναγίας της Τομιώτισσας. Είναι χτισμένο σε μια θαυμάσια εξέδρα της Τύμφης, εκεί που σχηματίζεται στόμιο, άνοιγμα δηλαδή, της άγριας χαράδρας. Είναι κουρνιασμένο στα θεόρατα βράχια, στο καταφύλι, μέσα στη θεόκτιστη χαράδρα. Από εδώ βλέπεις το βάθος το ολοκάθαρο ποτάμι να περνάει ανάμεσα από τα βουνά. Απέναντι, στα βορειοανατολικά του μοναστηριού, φαίνεται η τοποθεσία Παλιομονάστηρο, εκεί που πρωτοχτίστηκε αρχικά το μοναστήρι. Ο τόπος του στομίου είναι μάλλον ήμερος, το γύρο όμως το οποίο, ιδίως το βορεινό και το ανατολικό, είναι άγριο και δυσπερίγραπτο. Ογκώδης και πανύψηλη βράχη, σειρά ολόκληρη, αποτελούν το πέτρινο δάσος της χαράδρας. Οι απορρόγες και ουρανογείτονες αυτοί βράχοι σε υποχρεώνουν να συναισθανθείς τη μικρότητά σου και την αδυναμία σου. Έχουν κάθε τη φορά προς τα άνω. Αυτά τα μέρη τα περπάτησαν περίεργοι άνθρωποι και τα θαύμασαν. Ανέβηκαν επάνω στις κορφές και από εκεί απόλευσαν το μεγαλείο του ορίζοντα. Είδαν τον Μύτικα του Ολύμπου, τον Παντοκράτορα της Κέρκυρας, το Αιγαίο και το Ιόνιο. Η Τύμφη έχει πολλές κορυφές, όμορφες και μοναδικές. Το μοναστήρι είναι από τη μεριά της Γκαμήλας, εκεί που είναι τα στραπτοκαμένα βράχια, οι καταπράσινες πλαγιές που τις στολίζουν τα ποικιλόχρωμα γριολούλουδα και τα παμπάλαια χιόνια στις λακές. Εκεί που βλέπει κανείς παράξενα βραχοδίαιτα πουλιά, περήφανους αετούς που πετούν στους γαλανούς εθέρες και κατά κάθαρο λαμπερό φως. Το παράξενο και ανεξήγητο είναι ότι πάνω σε αυτά τα βράχια φύτρωσαν αμέτρητα πεύκα που ευθυτενή και αλίγιστα ανηφορίζουν με το χρόνο προς τον ουρανό. Είναι ένα θέαμα μοναδικό και δυσπερίγραπτο. Η άγρια φύση ασκεί κάποια μαγεία στην ψυχή του ανθρώπου.

Το στόμιο είναι μια διαρκής ενθύμηση της ασκητικότητας που πρέπει να διακρίνει τους μονάζοντες και εν μέρει τους κοσμικούς χριστιανούς. Μέσα σε τούτο το περιβολάκι της Παναγίας, ο άνθρωπος αλαφρώνει και αποκτά πνευματικά φτερά για να υψωθεί στον ουρανό. Όλα εδώ οδηγούν έμεσα στο Θεό. Το στόμιο είναι ένα άνοιγμα του ουρανού στη γη. Από εδώ ανέρχεσαι στην νοητή κλίμακα και φτάνεις στον φιλάνθρωπο δημιουργό. Δεν μπορείς από το μοναστήρι του στομίου να λατρεύσεις την κτήση. Υποχρεώνεσαι να λατρεύσεις τον κτήσαντα. Ο τόπος δεν είναι πεζός κάμπος, ούτε μπορείς να σταματήσεις την ωραιότητα της επιφάνειας. Το χέρι του δημιουργού φιλοτέχνησε εδώ μόνο δυσθεώρητους βράχους και σκόρπισε στο τοπίο ασυνήθιστη αγριότητα. Και έχει σημασία αυτό. Μόνο οι γενναίοι στέκονται στο καταφύλι και με την καθαρή προσευχή μπορούν να απλώσουν το τρεμάμενο χέρι τους για να τους τραβήξει προς τα επάνω ο Χριστός. Το στόμιο είναι εργαστήρι αγιότητας, είναι τόπος θεογνωσίας. Στο ιερό κατοικητήριο της Παναγίας της Στομιώτισσας, ο μοναχός και ο προσκυνητής δεν μπορούν να παραμείνουν για πολλές μέρες αν δεν καταγίνονται με τα πνευματικά και δεν κατανικούν τη ραθυμία και τη χάβνωση με προσευχή και εργόχειρο. Ή θα πορεύονται στον ουρανό επικαλούμενοι απαύστος το Κύριε Λέησον.

ή θα τραπούν σε φυγή. Άλλη λύση δεν χωράει. Στο μοναστήρι δεν μπορείς να περάσεις όμορφα. Ο τρόπος είναι απαιτητικός και θέλει να τον ποτίζεις με δάκρυα και υδρότα.

Μπαίνοντας στο μοναστήρι, αριστερά είναι η μεγάλη σειρά των κελιών και δεξιά ο ναός. Τα κελιά είναι νεότερα, γιατί το 1943 οι Γερμανοί έκαψαν το μοναστήρι και διασώθηκε μονάχα ο ναός. Τα τελευταία χρόνια προστέθηκαν και άλλα κελιά. Ο ναός είναι σταυροειδής με τρούλο. Το τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο, σπάνιας τέχνης. Το δάπεδο έχει μαρμάρινες πλάκες που τοποθετήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Γενικά ο ναός είναι απλός και περιποιημένος. Δεν έχει εκείνο το βαρύ διάκοσμο των πολυτελών, πολυελαίων και μανουαλίων. Έχει την απλότητα των κατακομβών και χύνει γαλήνη στην ψυχή. Το μοναστήρι χτίστηκε το 1774, όπως μαρτυρείται από διάφορες επιγραφές που διατηρούνται μέχρι σήμερα. Για την ιστορία του δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες. Ό,τι γνωρίζουμε είναι από ενθυμίσεις μοναχών που υπάρχουν σε διάφορα παλιά εκκλησιαστικά βιβλία.

Να σας πληροφορήσουμε ακόμη, αγαπητοί μας ακροατές, για την αγρύπνια που θα γίνει απόψε Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Κοντού, στον Μεγάλο Ναό στη Λάρνακα, με την ευκαιρία της εορτής του Γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου, προϊσταμένου του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κητίου Κυρίου Νεκταρίου. Θα αρχίσει στις 8.

σελίδο χειρόγραφο του ιερομονάχου Χρύσανθου Λαϊνά και τη στοματική παράδοση του τόπου. Είναι εξακριβωμένο ότι το μοναστήρι της Παναγίας της Στομιώτισσας δεν υπήρξε ποτέ κανένα πολυάνθρωπο μοναστικό κέντρο. Κατά περιόδους συγκέντρωνε λίγους μοναχούς που έπρεπε να ζουν ασκητικά και όχι σπάνια έμενε με έναν ή δύο μοναχούς. Αρκετές φορές ερημώθηκε. Από το 1950 και μετά διάφοροι φιλόθρησκοι χριστιανοί που πονούσαν το στόμιο συνείσφεραν ό,τι μπορούσαν για να νοικοδημηθούν τα ερυπωμένα από την πυρκαγιά κελιά. Το 1958 η Παναγία έστειλε στο μοναστήρι της τον ευλαβέστατο μοναχό πατέρα Παΐσιο Εσνεπίδη, ο οποίος με ένθεο ζήλο άρχισε την ανοικοδόμηση του μοναστηριού, βοηθούμενος από πολλούς χριστιανούς. Ό,τι βλέπουμε σήμερα στο μοναστήρι φέρνει τη σφραγίδα της εργατικότητας και φροντίδας του πατρός Παϊσίου. Θα μπορούσα στο σημείο αυτό, επεξηγεί ο πατήρ Διονύσιος Τάτσης, να αναφέρω πολλά για την Αγία Βιωτή του, τη φροντίδα του για το στόμιο, τον ετοιμασμένο τάφο του, το ξυλουργικό εργαστήρι του, την ποιματική του δραστηριότητα στην Κόνιτσα, την ευνηδιαστική αναχώρηση από το αγαπημένο του μοναστήρι για το Άγιον Όρος, στο οποίο εμμόνασε επί 5 περίπου χρόνια, αλλά και για τη σύγχρονη πνευματική του ακτινοβολία σε πανορθόδοξο επίπεδο. Διάδοχος του πατρός Παϊσίου στο μοναστήρι της Παναγίας είναι ο ιερομόναχος Κοσμάς, που από χρόνια άρχισε μια μελετημένη προσπάθεια για την ανακαίνιση και τη συμπλήρωση του στομίου. Παραδόσεις και θαύματα που διασώθηκαν και διηγούνται οι γεροντότεροι άνθρωποι της περιοχής για την Παναγία της Στομιώτισσα είναι πολλά. Έχουν χάρη και φανερώνουν ότι η Στομιώτισσα Παναγία είναι θαυματουργική. Ενδεικτικά αναφέρουμε το εξής. Κάποια φορά μια συμμορία ληστών έφτασε στο μοναστήρι με σκοπό να το λαιλατήσουν. Τότε σκήτευε εκεί ένας θεοφοβούμενος ιερομόναχος. Οι κακοποιοί άρχισαν να περιπέζουν τον καλό μοναχό και να βλασφημούν την Παναγία. Εκείνος τους συμβούλευε πατρικά με σκοπό να τους επαναφέρει στον ίσιο δρόμο. Μάταια όμως, του δήλωσαν πως μόνο αν δουν θαύμα θα πιστέψουν στα όσα τους λέγει. Ο ιερομόναχος, σιωπηλός και προσευχόμενος πάντα, τους ετοίμασε το καλύτερο φαγητό που μπορούσε, προσφέροντάς τους και άφθονο κρασί. Οι ληστές, παρόλη τη φιλοξενία, επέμεναν να δουν θαύμα. Για να τον δοκιμάσουν, του είπαν να γεμίσει μια κούπα με κρασί και να την ρίξει από το καταφύλι, το ψηλό δηλαδή βράχο, στην άκρη του μοναστεριού, κάτω στο ποτάμι. Αν το πρωί την βρούνε γεμάτη με το κρασί, θα πιστέψουν στα λόγια του. Διαφορετικά θα τον τιμωρήσουν και θα καταστρέψουν και το μοναστήρι. Ο ιερομόναχος αμίλητος έκανε ό,τι του είπαν. Γέμισε μία κούπα με κρασί και με κρυφή πίστη ότι η Παναγία θα κάνει το θαύμα της, την έριξε στον κρεμό. Η νύχτα πέρασε με αγωνία. Όλοι το πρωί κατέβηκαν στο ποτάμι, οι ληστές και ο καλόγερος. Έψαξαν για την κούπα και με κατάπληξη την βρήκαν όρθια επάνω στο βράχο. Η στιγμή ήταν συγκλονιστική. Το κρασί δεν είχε χυθεί καθόλου. Ο ιερομόναχος δοξολογούσε τον Θεό και ευχαριστούσε την Παναγία. Οι κακοποιοί με βαθιά συνέστηση της αμαρτωλότητάς τους ζήτησαν συγχώρεση. Με το κρασί της κούπας ο ιερομόναχος έκανε θεία λειτουργία και εκκοινώνησε τους μετανοήσαντες πρώην ληστές. Το θαύμα είχε γίνει διπλό. Μία απόδειξη ότι η Στομιώτισσα Παναγία θαυματουργεί προστατεύοντας και θεραπεύοντας εκείνους που προσέρχονται στο ιερό περιβόλι της με αταλάντευτη πίστη. Το μοναστήρι τιμάται υπό ονόματι της γεννήσεως της Θεοτόκου και κάθε χρόνο 8 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει.

0: Επίσης, μπροστά από 150 περίπου χρόνια, ένας καλόγερος είχε βγει περιοδεία σε διάφορα μέρη με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του μοναστηριού. Όταν γύριζε στην τοποθεσία Κακή Σκάλα, που είναι βραχώδης και κρυμνώδης, παραφύλαγαν κάποιοι ληστές για να του πάρουν τα χρήματα. Ο καλόγερος ανηφόριζε καβάλα στο άλογό του. Ξαφνικά το ζώο σταμάτησε. Κάτι συνέβαινε. Ο καλόγερος ανυποψίαστος το χτυπούσε να προχωρήσει. Εκείνο όμως καρφώθηκε στη θέση του χωρίς να κάνει ούτε βήμα μπροστά. Μετά από την επιμονή του αναβάτη του να προχωρήσει, το άλογο λοξοδρόμησε στα δεξιά, σκαρφάλωσε στα βράχια και έφτασε στο μοναστήρι από άλλο μέρος. Έτσι ο καλόγερος ξέφυγε τον κίνδυνο από τους ανεδρεύοντας κακοποιούς.
1: Ορκουγό!

0: Όχι δεν πάει να το πατήσει δεν είπα παλεβέντη.
1: Είναι συγκινητικό το θέαμα, γράφει ο πατήρ Διονύσιος Τάτσης, να βλέπεις κάθε χρόνο στο πανηγύρι τους ευλαβείς προσκυνητές να κρατούν με ιδιαίτερη προσοχή τα τάματά τους και να ανηφορίζουν στην Παναγία της Τομιώτισσα. Οικογένειες, ομάδες, άνθρωποι όλων των ηλικιών, από παιδιά μούστακα μέχρι κορίτσια και ενήλικες και γέροντες, αψηφώντας τις δυσκολίες του δύσβατου δρόμου, ανεβαίνουν για το μοναστήρι. Από το απόγευμα της παραμονής το στόμιο σφίζει από κόσμο. Οι προσκυνητές προσφέρουν τα δώρα τους: λάδι, άναμα, λαμπάδες, ζυμωτά πρόσφορα. Με ζωγραφισμένη την ικανοποίηση στο πρόσωπό τους που βγήκαν και εκείνη τη χρονιά στην Παναγία να διανυκτερεύσουν εκεί και να παρακολουθήσουν τον Εσπερινό, την παράκληση και τη Θεία Λειτουργία. Τελειώνουμε όμως το ευλαβικό μας οδηπορικό προσκύνημα στην Παναγία του Στομίου Κόνιτσας με τη φωνή του μακαριστού γέροντα Παΐσιου που υμνεί την Παναγία, ο οποίος από αυτό το μοναστήρι ξεκίνησε τη μοναχική του ζωή.

0: χρόνος μας όμως ήδη έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον ηχολήπτη μας Δημήτρη Ελένη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ήταν η εκπομπή «Νοσταλγικές περιηγήσεις».

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο ευλαβής ιερέας στην κοινότητα Τερσεφάνου μας πληροφορεί την πανήγυρη του εξοκλησίου Παναγίας Ελεούσης στην Τερσεφάνου. Σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα θα γίνει η λιτάνευση και περιφορά της Αγίας Εικόνος της Παναγίας από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου στο εξοκλήσιο της Παναγίας. Θα ακολουθήσει στις 6:30 ο Πανηγυρικός Εσπερίνος. Αύριο Τρίτη 6:30, 9:30 Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Τρίτης στις 6 θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο και στη συνέχεια λιτάνευση της Αγίας Εικόνος και επιστροφή στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου. Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας σήμερα Δευτέρα θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Οδηγήτριας της Καρίνου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν. Αύριο Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου ημέρα της εορτής του Γενεσίου της Υπαναγίας Θεοτόκου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Αγγελόκτιστης στο Κίτι. Να σας πληροφορήσουμε αγαπητοί μας ακροατές το λειτουργικό πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών του Ιερού Ναού Αγίας Θέκλης και Παρεκκλησίου Παναγίας Παντανάσης στη Λάρνακα. 7 Σεπτεμβρίου, σήμερα Δευτέρα απόγευμα, ο Εσπερινός για την εορτή της Παναγίας αρχίζει στις 6. Η εκκλησία θα είναι ανοιχτή από τις 4:45. Τρίτη, το γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου, όρθρος και θεία λειτουργία στις 6:15. Σάββατο απόγευμα ο Εσπερινός αρχίζει στις 6. Κυριακή πρώτης υψώσεως, πρωί όρθρος και θεία λειτουργία από τις 6:15. Πανήγυρης Παναγίας Αιματούσης, Παναγίας των Αμπελιών στην Αραδίπου, το γενέσιον της Υπεραγίας Θεοτόκου. Σήμερα Δευτέρα 6:15 το απόγευμα ο Πανηγυρικός Εσπερινός. Στις 8 θα ακολουθήσουν παραδοσιακοί χοροί στον κήπο της Παναγίας από την Ομόνια, τον Ερμή, τον Καροτσέρι και Κύπρος. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 6:30 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα με θεόρτος Εσπερινός και ιερά παράκλησης. Να σας πληροφορήσουμε ακόμη αγαπητοί μας ακροατές για την αγρύπνια που θα γίνει απόψε Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Κοντού στον Μεγάλο Ναό στη Λάρνακα με την ευκαιρία της εορτής του Γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου προϊσταμένου του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κητίου Κυρίου Νεκταρίου θα αρχίσει στις 8.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας επικοινωνία τιτλοφορείται «Οι τρεις μάγοι, το Σπήλαιον και ο Όσιος Θεοδόσιος». Πάντων σκυρτώντων, σκυρτή σε θέλω καγό, χορεύσε βούλομε, πανηγυρί σε θέλω, χορεύω δε ου κιθάραν πλήτων, ου θύρισον κοινών, ου καβλούς έχων, ου δάδας άπτων, αλλά αντί μουσικών οργάνων, τα του Χριστού σπάργανα φέρων. Σε χριστουγεννάτικη ομιλία του ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αρχίζει με τα παραπάνω λόγια, τα γεμάτα ιερό ενθουσιασμό. Ενώ όλα σκυρτούν, θέλω να σκυρτήσω κι εγώ, θέλω να χορεύσω, θέλω να πανηγυρίσω και χορεύω χωρίς να ακρούω κιθάρα, χωρίς να κοινώ θύρσον. Ο θύρσος ήταν ραβδί, στεφανωμένο στο πάνω μέρος με κισό και φύλλα αμπέλου και με κουκουνάρι πεύκου, το οποίο κρατούσαν ψηλά οι εθνικοί στις εορτές του Βάκχου. Χωρίς να κοινώ θύρσον, χωρίς να χρησιμοποιώ φλογέρες, χωρίς να ανάβω δάδες, αντί για μουσικά όργανα, κρατώ τα σπάργανα του Χριστού. Αυτά γάρ μη ελπείς, αυτά μη ζωή, αυτά μη σωτηρία, αυτά μη αυλός, αυτά μη κιθάρα. Γιατί αυτά τα σπάργανα του Χριστού είναι για μένα ελπίδα, αυτά είναι για μένα ζωή, αυτά είναι για μένα σωτηρία, αυτά είναι για μένα φλογέρα, αυτά είναι για μένα κιθάρα. Οι χριστιανοί ζώντας τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων αισθάνονται ότι πρέπει να χορεύουν κάποιο χορό πνευματικό και πρέπει κάτι να κρατούν στα χέρια τους που να δίνει τον πανηγυρικό τόνο. Και αυτό, σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο, δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο από τα σπάργανα του Χριστού. Οι ειδωλολάτρες τα δικά τους πανηγύρια κρατούσαν στα χέρια τους θύρσους και δάδες. Οι χριστιανοί τα Άγια Σπάργανα του Χριστού. Οι εθνικοί στα πανηγύρια τους έπαιζαν φλογέρες και κιθάρες. Οι χριστιανοί στην προκείμενη εορτή χρησιμοποιούν αντί για μουσικά όργανα τα σπάργανα του Χριστού. Αυτά κατά μυστικό τρόπο αναδίδουν την πιο γλυκιά μουσική και μιλούν για την απροσμέτρητη αγάπη του Θεού Πατέρα που έστειλε τον Υιό του στον κόσμο να σκορπίσει το αιώνιο φως. Αυτά τα σπάργανα του Χριστού αποτελούν για μένα ελπίδα. Αυτά μη ελπείς, αυτά μη ζωή, αυτά μη σωτηρία, αυτά μη αυλός, αυτά μη κιθάρα. Κάθε φορά που έρχονταν Χριστούγεννα προσπαθούσα να απομνημονεύω και να σιγοψέλνω το υπέροχο αυτό προήμιο του Ιερού Πατρός. Τα απαράμιλα σε μορφή και περιεχόμενο κείμενα των Αγίων Πατέρων, όπως εδώ του Αγίου Χρυσοστόμου, αποτελούν ένα θαύμα του Θεού και δηλώνουν ότι στην Ορθόδοξο Εκκλησία δρά μυστικός η χάρις του Αγίου Πνεύματος και αναδεικνύει πάντοτε μεγαλειώδεις πατερικές μορφές που μπορούν να συνθέτουν τέτοια θεσπέσια κείμενα. Συνεχίζει ο Χρυσορήμων Πατήρ, «Έρχομαι σε σας, κρατώντας τα χέρια μου τα σπάργανα του Χριστού. Αυτά κρύβουν μέσα τους δύναμη και θα μου δώσουν δύναμη λόγου για να πω μαζί με τους αγγέλους «Δόξα εν υψίστης Θεό» και μαζί με τους ποιμένες «Και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Σήμερα αυτός που γεννήθηκε με άρρητο τρόπο από τον Πατέρα γεννάται με άφραστο τρόπο από την Παρθένο για μένα. Έτσι προχωρεί στην πανηγυρική του ομιλία ο Ιερός Πατήρ. Υπάρχουν μυριάδες πρόσωπα αγγέλων και ανθρώπων. Κανένα από αυτά τα πρόσωπα δεν γνώρισε δύο γεννήσεις. Μόνο το δεύτερο πρόσωπο της θεότητος, ο Υιός του Θεού, γνώρισε δύο γεννήσεις. Προαιώνια γεννήθηκε σαν Θεός από τον Θεό Πατέρα και μέσα στον χρόνο γεννήθηκε σαν άνθρωπος από την Παρθένο Μαρία. Έτσι στην Θεία του Φύση προσετέθη η ανθρώπινη, Θεός και άνθρωπος, θεάνθρωπος, θεανδρική μορφή.
περίπτωσης μοναδική. Έτσι γίνεται ο Υιός του Θεού το σημείο όπου ενώνεται θεότητα και ανθρωπότητα, σημείο ενότητος. Στο πρόσωπο του Χριστού ενώνεται ο ουρανός και η γη. Ο εν Βηθλεέμ γεννηθής Χριστός, θεότητα και ανθρωπότητα ενωμένη, σημείο ενότητος, ας εμπνεύσει σε όλους μας πνεύμα ενότητος και ας αγωνιστεί ο καθένας μας να ελαττώσει τις διαιρέσεις που υπάρχουν γύρω του.

αναζητώντας ένα θαυμάσιο της πίστεώς μας, το οποίο να σχετίζεται με τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων, θυμήθηκα κάποια περιστατικά από τη ζωή ενός μεγάλου Αγίου, του Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, που αποτελεί μαζί με τον Άγιο Αντώνιο, τον Άγιο Ευθύμιο, τον Άγιο Σάβα, τις κορυφαίες μορφές ανάμεσα στους οσίους της Εκκλησίας μας. Σε βυζαντινές τοιχογραφίες παλαιών ναών, το πρόσωπό του εμπνέει με το ασκητικό του μεγαλείο, ανάμεσα στις άλλες ασκητικές μορφές που προαναφέραμε. Ατενίζοντας τη μορφή του, είναι σαν να διάβασες όλο το βίο του και τα ασκητικά του κατορθώματα. Αυτές οι βυζαντινές τοιχογραφίες, οι βυζαντινές εικόνες, με την τόση εκφραστικότητα του πνευματικού μεγαλείου των εικονιζομένων προσώπων, αποτελούν ένα θαύμα του Θεού, ένα θεϊκό δώρο προς την Ορθόδοξο Εκκλησία. Τι ανταποδώσομεν το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδω και νημήν. Ο Όσιος Θεοδόσιος δρά κατά τον 5ο αιώνα και προχωρεί και σε 3 δεκαετίες του 6ου αιώνος. Τότε κλειδονιζόταν η Εκκλησία από την αίρεση των μονοφυσιτών και ο Θεός έκανε μεγάλα θαύματα, δηλαδή παρουσίαζε καταπληκτικές οσιακές μορφές όπως του Οσίου Ευθυμίου, του Οσίου Σάβα, του Οσίου Θεοδοσίου και άλλων, ώστε να αναχαιτίζεται η ορμή της αιρέσεως, η οποία δυστυχώς υποστηριζόταν από τα ανάκτορα της Κωνσταντινούπολεως. Και το άλλο θαύμα, σε αυτές τις άγιες μορφές χάριζε μακροβιότητα, ώστε επί μακρό χρόνο να φωτίζουν και να ενισχύουν τους Ορθοδόξους. Ο Όσιος Θεοδόσιος εκοιμήθη στην ηλικία των 105 ετών, 11 Ιανουαρίου του 529 μετά Χριστόν, μάλιστα 105 ετών. Το μεγάλο κατόρθωμα του Οσίου Θεοδοσίου ήταν ότι ίδρυσε ένα περίφημο κοινόβιο στην Παλαιστίνη, ένα πρότυπο μοναστικής κοινοβιακής ζωής, ένα πολυάνθρωπο μοναστικό κέντρο με 700 μοναχούς, οι οποίοι παράλληλα προς την άσκηση της οσιότητος ασκούσαν και θαυμαστή φιλανθρωπία. Στον περίβολο της Λαύρας ανήγειρε νοσοκομείο, γυροκομείο, ορφανοτροφείο και άλλα ευαγή ιδρύματα. Για όλους τους χριστιανούς της Παλαιστίνης και των Πέριξ περιοχών, το μοναστήρι του Οσίου Θεοδοσίου υπήρξε ένα λιμάνι του Θεού και κατά μίμηση του ειδικού του κοινοβίου ιδρύθηκαν και άλλα παρόμοια μοναστήρια στην Παλαιστίνη και άλλα λιμάνια του Θεού. Και ο Πατριάρχης των Ιεροσολύμων διόρισε τον Θεοδόσιο γενικό ηγούμενο όλων αυτών των κοινοβίων. Θεοδόσιος λοιπόν ο Κοινοβιάρχης, ο διοργανωτής του Κοινοβιακού Μοναχισμού στην Παλαιστίνη, το τέκνο της Καπαδοκίας που έμερε να λάμψει πρώτα σαν ασκητής στους Αγίους Τόπους και στη συνέχεια ως διοργανωτής κοινοβίων στις ίδιες περιοχές, σαν στοργικός πατέρας κάθε δυστυχισμένου. Διαβάζουμε στον Συναξαριστή: «Λοιπόν, έρχονταν κάθε μέρα σε εκείνο το μοναστήρι φτωχοί και άρρωστοι και υποφέροντες από άλλες ανάγκες και όλους τους φρόντιζε ο συμπαθέστατος Θεοδόσιος. Δεν αναχωρούσε κανείς από εκεί αβοήθητος, διότι ήταν ο Άγιος οφθαλμός για τους τυφλούς, ένδυμα για τους γυμνούς, σκέπασμα για τους αστέγους, ιατρός για τους αρρώστους και υπηρέτης στους ψυχικά και σωματικά ασθενείς. Μεγάλα θαύματα έβλεπε ο Όσιος. Όσο πιο πολύ ευεργετούσε τους πάσχοντες, όσο περισσότερα έδινε στους πτωχούς, τόσο περισσότερα του έστελνε ο Θεός. Κατά τον Συναξαριστή, όσο ευσπλαχνίζονταν τους πτωχούς, τόσο ο πλουσιόδωρος ευεργέτης τους ανταπέδιδε τας αμοιβάς».

Ο Όσιος Θεοδόσιος γεννήθηκε το 423 μετά Χριστόν στην Μογαρισσό, ένα χωριό της Καπαδοκίας. Μικρός υπηρετούσε στο ναό σαν αναγνώστης. Σε ηλικία 28 ετών ξεκίνησε για να προσκυνήσει τα Ιεροσόλυμα και τους Αγίους Τόπους. Φθάνοντας στην Αντιόχεια επισκέφθηκε τον Όσιο Σημεών τον Στυλίτη. Η συνάντηση με τον Στυλίτη γέμι θαυμασίων, τα οποία δεν είναι της παρούσης ώρας να διηγηθούμε. Ο Στυλίτης του προφήτεψε την μελλοντική δράση του στον χώρο του μοναχισμού. Στα Ιεροσόλυμα ο Θεοδόσιος έγινε μοναχός υπό την καθοδήγηση του συμπατριώτη του γέροντος Λογκίνου. Κατόπιν με την ευλογία του γέροντος ασκήτεψε με μικρή ομάδα μοναχών πιο μακριά στο δρόμο που οδηγεί από την Ιερουσαλήμ προς την Βηθλεέμ σε κάποιο παλαιό ασκητήριο. Σε αυτό το χρονικό διάστημα είχε προχωρήσει πολύ στην ζωή της αγιότητος, πράγμα που έγινε αντιληπτό από τους χριστιανούς της περιοχής. Έτσι κάθε ημέρα τον επισκέπτονταν πλήθη πιστών για να πάρουν την ευχή του και να ακούσουν λόγια σωτηρίας. Οι διψασμένοι βρήκαν πηγή με καθαρό νερό και έτρεχαν να ξεδιψάσουν. Αυτό από το ένα μέρος ήταν ευχάριστο, διότι τόσοι χριστιανοί ωφελούντο, αλλά από το άλλο μέρος προξενούσε ενόχληση στον Όσιο Θεοδόσιο. Ο Όσιος αισθανόταν μεγάλη ανάγκη να έχει χρόνο για να τον αφιερώνει στην προσευχή και στην μελέτη των ουρανίων πραγμάτων. Ο πολλής κόσμος όμως δεν του άφηνε καθόλου χρόνο για ησυχία και περισυλλογή. Εν τω μεταξύ ο ηγούμενος της μικρής συνοδείας εκοιμήθη και οι μοναχοί ζητούσαν από τον Θεοδόσιο να αναλάβει την ηγουμενική θέση. Αλλά εκείνος, νοσταλγώντας την ησυχία, ανεχώρησε για την έρημο. Κατευθύνθηκε προς νότον στον δρόμο προς τη Βηθλεέμ. Για ένα διάστημα έμεινε σε ένα μοναστήρι στο οποίο επιστατούσαν μοναχοί γνώστες της ερημικής ζωής. Κοντά τους έμαθε τα της αναχωρητικής, τα της ερημικής ζωής. Μετά από λίγο χρονικό διάστημα αποφάσισε να γίνει ερημίτης, ώστε να ζει μόνος με μόνο τον Θεό. Βάδισε προς τα ανατολικά αναζητώντας ερημικό μέρος, δηλαδή ενώ βρισκόταν προς την περιοχή της οδού προς την Βηθλεέμ, τώρα βαδίζει σε κατεύθυνση ανατολική. Αυτή την κατεύθυνση πριν 5 αιώνες την είχαν πάρει κάποια πρόσωπα που συνδέονταν με τα περιστατικά της γεννήσεως του Χριστού. Αυτό βέβαια ο Θεοδόσιος δεν ήταν εύκολο να το γνωρίζει. Η πρόνοια του Θεού όμως που κατεύθυνε τα διαβήματά του το γνώριζε. Σε κάποια στιγμή βλέπει ένα ερημικό οροπέδιο. Κάτι τον τράβηξε προς τα εκεί. Ήταν υψηλό οροπέδιο. Είχε και δυνατότητα αρκετής θέας. Φαινόταν από εκεί η Βηθλεέμ, η Ιερουσαλήμ με το όρος των Ελαιών, ο Ιορδάνης, η νεκρά θάλασσα, το Σαραντάριο όρος. Εκεί πάνω στο οροπέδιο βρήκε ένα σπήλαιο. Καθώς πλησίαζε σε αυτό αισθανόταν κάποια σκυρτήματα πνευματικά. Αυτό το σπήλαιο σαν να είχε κάτι το ξεχωριστό, κάτι το ιερό. Μόλις μπήκε μέσα η εσωτερική προσευχή άρχισε να ενεργεί εντός του. Μα τι συνέβαινε? Μήπως εκεί παλαιότερα ασκήτεψε κάποιος Όσιος και το σπήλαιο είχε διαποτιστεί από την ενέργεια των οσιακών του προσευχών? Μπορεί και κάτι τέτοιο να συνέβαινε, αλλά δεν έβλεπε σημάδια που να το πιστοποιούν. Αυτό το σπήλαιο είχε κάτι το μυστηριώδες. Μυστηριώδες με την έννοια του ιερού, του αγιασμένου. Εάν σε άλλα σπήλαια με την προσευχή του Όσιος
έπιανε το χέρι του Θεού μετά από κάποιο κόπο και κάποιο χρόνο, εδώ με το πρώτο ξεκίνημα της προσευχής ένιωθε ότι έπεφτε στην αγκαλιά του Θεού. Η τύχη του σπηλαίου, το χώμα, ο αέρας, όλη η ατμόσφαιρα, όλα είχαν κάτι το ευλογημένο και άγιο. Θα απορούν και οι ακροατές μας και θα λένε, τι άραγε συνέβαινε με αυτό το σπήλαιο, την καινούρια παλέστρα του ερημίτου Θεοδοσίου. Μπορούν μόνοι τους οι ακροατές μας να το αντιληφθούν αν τους πούμε ότι αυτό το σπήλαιο απέχει από την Βηθλέμ κάποια απόσταση αρκετών ωρών και ότι εν σχέση με τη Βηθλέμ βρίσκεται ανατολικά. Θα το φανερώσουμε. Το σπήλαιο αυτό συνδέεται με τους τρεις μάγους που προσκύνησαν τον νεογέννητο Χριστό. Ματθαίος Β 12. Και χρηματιστέντες κατόναρ μη ανακάμψε προς Ηρώδην, διάλυσο οδού ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών. Στο όνειρό τους πήραν οι τρεις μάγοι, πήραν οδηγία από τον Θεό να μην ξαναγυρίσουν στα Ιεροσόλυμα, στον Ηρώδη, και έτσι ανεχώρησαν από άλλο δρόμο προς την πατρίδα τους. Με την ιδέα ότι πρέπει να λάβουν προφυλάξεις, σκέφτηκαν να μην καταλύσουν το βράδυ σε χωριό ή πόλη, αλλά σε ερημική περιοχή. Έτσι ξεπέζεψαν και πέρασαν τη νύχτα τους σε αυτό το σπήλαιο. Καθώς προσκύνησαν τον Χριστό, καθώς τον ασπάστηκαν τα χείλη τους, πήραν επάνω τους τόση χάρη και ευλογία και δοκίμασαν τέτοια πνευματική αλλίωση που ποτέ τους δεν φαντάζονταν. Αυτή την ευλογία από το θείο βρέφος την έφεραν και στο ερημικό σπήλαιο της Ιουδαίας. Το αρωμάτισαν με υπερφυές άρωμα, το σημάδεψαν με μια σφραγίδα θεανθρώπινης ουράνιας ευλογίας. Έτσι το αγιασμένο αυτό σπήλαιο ζητούσε κάτι όμοιό του. Το όμοιο ζητεί το όμοιο. Έτσι ήρθε κάποια ώρα που δέχτηκε σαν κάτοικό του τον αγιασμένο Θεοδόσιο. Και ο Θεοδόσιος το μετέβαλε σε τόπο προσευχής και δοξολογίας, δόξα εν υψίστης Θεό. Γήινος χώρος ήταν, αλλά ο Άγιος Ερημίτης το μετέβαλε σε παράρτημα του ουρανού, σε παράδεισο της Εδέμ. Παράδεισος θα πει παρουσία του Θεού και επικοινωνία με τον Θεό. Αυτό συνέβαινε πλήρως μέσα στο σπήλαιο. Οι απαιτήσεις του σώματος είχαν περιοριστεί ώστε να δίνεται προτεραιότητα στα πνευματικά. Όχι μόνο δεν έτρωγε μαγειρευμένο φαγητό, αλλά ούτε ψωμί δοκίμαζε. Σημειώνει ο συναξαριστής, η ολίγη τροφή του δεν ήταν όμορφο φαγητό, αλλά μόνο φήνικες ή χαρούπια ή βρεγμένα όσπρια ή άγρια λάχανα. Όταν μάλιστα η ανιδρία του τόπου του τα στερούσε κι αυτά, έβρεχε τα κόκαλα των φινίκων και τα έτρωγε. Η νηστεία και η αγρυπνία άνοιγε τον δρόμο στην προσευχή και η προσευχή έφερνε την παρουσία του Θεού και μετέβαλε το σπήλαιο σε ουρανό.

υπέρ τους υποψήφιους μοναχούς, αλλά ο ρυθμός τους πλήθαινε και παρέστη ανάγκη να χτιστεί μοναστήρι και ναός. Έπρεπε όμως να επιλεγεί η τοποθεσία, η κατάλληλη τοποθεσία, και κατά την κρίση του Οσίου Θεοδοσίου τον τόπο θα τον υποδείκνε ο ίδιος ο Θεός. Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η υπόδειξη θυμίζει κάποια θαύματα της Παλαιάς Διαθήκης, κρατώντας ο Όσιος ένα θυμιατήρι με θυμίαμα και με σβησμένα κάρβουνα, περπατούσε στις πέριξ ερημικές περιοχές, πέρασε και την νεκρά θάλασσα. Είχε εσωτερική πληροφορία ότι όταν έφτανε στον τόπο που ήθελε ο Θεός, τότε τα κάρβουνα θα άναβαν με θεϊκή ενέργεια. Αλλά σε όλα αυτά τα μέρη που γύρισε, ο Θεός έλεγε όχι. Γύρισε πίσω στο σπήλαιο και καθώς προχώρησε λιγάκι πιο εκεί από το σπήλαιο, τα κάρβουνα πήραν φωτιά και η ευωδία μοσχοβόλησε τον τόπο. Εκεί ήθελε ο Θεός να αναγερθεί το μοναστήρι. Άγιε μου Θεοδόσιε, αν και Άγιος, έπεσες έξω σε ένα σημείο. Αναζήτησες τόπο εδώ και εκεί. Δεν σκέφτηκες πως αγιότερος τόπος από το ασκητικό σου σπήλαιο δεν υπήρχε εκεί. Αυτό το σπήλαιο φιλοξένησε τους τρεις μάγους και δέχθηκε την ευλογία του βρέφους της Βηθλεέμ. Έτσι, όπως τελικά απεδείχθη, ο καταλληλότερος τόπος ήταν αυτός που βρισκόταν πλησίον στο ευλογημένο σπήλαιο. Χτίστηκε λοιπόν εκεί το περίφημο μοναστήρι, το επώνυμο του Οσίου. Ανεγέρθηκε και μεγαλοπρεπής ναός. Χτίστηκαν και τέσσερις μικροί ναοί για να εξυπηρετούν αντιστοίχως τους μοναχούς των διαφορετικών εθνοτήτων. Έτσι μέσα στο απέραντο κοινόβιο που αριθμούσε 700 μοναχούς δεν ξεχώριζε μόνο κάποιο άρωμα χριστουγεννιάτικο, αφού βρισκόταν εκεί το σπήλαιο που διανυκτέρευσαν οι τρεις μάγοι, αλλά έπνεε και μία ευωδία πεντηκοστής, αφού εδοξολογείται ο Θεός σε τόσες διαφορετικές γλώσσες. Οι μοναχοί παράλληλα με την προσευχή εργάζονταν συστηματικά. «Μη δεις ράθιμος εισήτω», κανένας ράθιμος, κανένας τεμπέλης να μην εισέλθει, αναγραφόταν στην είσοδο του κοινοβίου. Πολυειδή ήταν τα εργαστήρια, παντεία τεχνών εργαστήρια. Προσευχή, εργασία αλλά και φιλανθρωπία, ένα ιερό τρίπτυχο, σημειώνει ένας νεότερος εκκλησιαστικός ιστορικός. Προσέτη δεν αυτό υπήρχον ου μόνον ξενώνες, αλλά και πτωχοκομεία, γυροκομεία, νοσοκομεία. Πάντα δε ταύτα προσέδιδαν εις αυτό το κοινόβιο τον χαρακτήρα ιεράς πόλεως, εν τη οποία άνθρωποι ουρανοπολείται, άγιον και αληθή έζων βίων, ου μόνον περί εαυτών αλλά και υπέρ του πλησίων μεριμνώντες. Εις αυτό προσήρχοντο κατά εκατοντάδας οι πτωχοί και οι πάσχοντες, ενδυόμενοι υπό του Αγίου Θεοδοσίου και τρεφόμενοι. Αλλά ο χρόνος μας επιβάλλει να σταματήσουμε εδώ, να σημειώσουμε μόνο ότι το μοναστήρι του Οσίου Θεοδοσίου βρίσκεται και σήμερα εν ζωή. Και να πούμε ακόμη ότι και στον Άγιο Στέφανο Αττικής υπάρχει γυναικείο μοναστήρι αφιερωμένο στον Όσιο Θεοδόσιο τον Κοινοβιάρχη. Αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στον Γιάννη Τάταρη που φρόντιζε τον ήχο. Καλή αντάμωση την ερχόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίεσεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράφθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσε με, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των κτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον κλείνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

πρεσβείες της Παναχράντου πανυπερευλογημένης Δέσποινης ημών, Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και Πάσων των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, όν την Ιεράν Σύναξην εορτάζομεν. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων Αποστόλων και εις Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση μόν, Κύριε δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας αυτού Μητρός, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθενού Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, όν την Ιεράν Σύναξην Πανευλαβώς και Χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Ποδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εναγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, Γρηγόριος Ζάρκος.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο ευλαβής ιερέας στην κοινότητα Τερσεφάνου μας πληροφορεί την πανήγυρη του εξοκλησίου Παναγίας Ελεούσης στην Τερσεφάνου. Σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα θα γίνει η λιτάνευση και περιφορά της Αγίας Εικόνος της Παναγίας από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου στο εξοκλήσιο της Παναγίας. Θα ακολουθήσει στις 6:30 ο πανηγυρικός Εσπερίνος. Αύριο Τρίτη 6:30-9:30 πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Τρίτης στις 6 θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο και στη συνέχεια λιτάνευση της Αγίας Εικόνος και επιστροφή στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου. Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας σήμερα Δευτέρα θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Οδηγήτριας της Καρίνου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν. Αύριο Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου ημέρα της εορτής του Γενεσίου της Υπαναγίας Θεοτόκου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Αγγελόκτιστης στο Κίτι. Να σας πληροφορήσουμε αγαπητοί μας ακροατές το λειτουργικό πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών του Ιερού Ναού Αγίας Θέκλης και Παρεκκλησίου Παναγίας Παντανάσης στη Λάρνακα. 7 Σεπτεμβρίου, σήμερα Δευτέρα απόγευμα, ο Εσπερινός για την εορτή της Παναγίας αρχίζει στις 6. Η εκκλησία θα είναι ανοιχτή από τις 4:45. Τρίτη, το γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου, όρθρος και θεία λειτουργία στις 6:15. Σάββατο απόγευμα ο Εσπερινός αρχίζει στις 6. Κυριακή πρώτης υψώσεως, πρωί όρθρος και θεία λειτουργία από τις 6:15. Πανήγυρης Παναγίας Αιματούσης, Παναγίας των Αμπελιών στην Αραδίπου, το γενέσιον της Υπεραγίας Θεοτόκου. Σήμερα Δευτέρα 6:15 το απόγευμα ο πανηγυρικός Εσπερινός. Στις 8 θα ακολουθήσουν παραδοσιακοί χοροί στον κήπο της Παναγίας από την Ομόνια, τον Ερμή, τον Καροτσέρι και Κύπρος. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 6:30 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα με θεόρτος Εσπερινός και ιερά παράκλησης. Να σας πληροφορήσουμε ακόμη αγαπητοί μας ακροατές για την αγρύπνια που θα γίνει απόψε Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Κοντού στον Μεγάλο Ναό στη Λάρνακα με την ευκαιρία της εορτής του Γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου προϊσταμένου του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κητίου Κυρίου Νεκταρίου. Θα αρχίσει στις 8.

Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 7 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων που η Εκκλησία μας τιμά και ορτάζει.

7 Σεπτεμβρίου σήμερα και τα προεόρτια της γεννήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου, της παγκοσμίου το κόσμο χαράς ανέτειλαν εννοητές ακτίνες, προμηνύουσε πάση των ήλιων της δόξης Χριστών των Θεών, εν τη γεννήση σου άχραντε, σίγαρ μεσίτησε δείχθης της αληθούς εφροσύνηστε και χάριτος.

Την πάνεσεπτον σου γέννησιν Παναγία Παρθένε Αγανή, των αγγέλων τα πλήθη εν ουρανό και ανθρώπων το γένος επί της γης μακαρίζομεν, ότι μήτυρ γέγονας του ποιητού των απάντων Χριστού του Θεού, αυτόν οικετεύουσα υπέρ ημών μη παύση δεόμεθα, τον εισέ με τα Θεών τας ελπίδας θεμένων, Θεωτό και πανύμνητε.

του ημών την ασθένειαν θελήσει φορέσαντος, των μαρτύρων δρόμων διήνυσας χαίρον και των ανίσχυρων εχθρών ωραιωτά της ποσή συνέτριψας. Διώσε ανεπλέξατο νικητικά διαδήματα Ιησούς ο φιλάνθρωπος και σωτήρ των ψυχών ημών. Ο Άγιος Μάρτης Σόζων καταγόταν από τη Λυκαονία της Μικράς Ασίας και ήταν ποιμήν προβάτων. Όταν ασπάστηκε την πίστη στο Χριστό και έλαβε το Άγιο Βάπτισμα, μπήκε σε ένα ειδωλολατρικό ναό, στον οποίο ήταν στημένο ένα άγαλμα κατασκευασμένο από χρυσό και άργυρο, και του έκοψε το δεξιό χέρι. Το χέρι αυτό το πούλησε και τα χρήματα που πήρε τα μοίρασε στους φτωχούς. Προβαίνοντας δε ο Άγιος στην πράξη του αυτή, δεν τον πήρε κανένας είδηση. Έτσι λοιπόν ο ηγεμόνας του τόπου, από απλή και μόνο υποψία, συνελάμβανε πολλούς ως ενόχους και τους τιμωρούσε. Βλέποντας όμως ο Άγιος Σόζων το γεγονός αυτό, προσήλθε αυτόκλητος με τη θέλησή του στον ηγεμόνα και καταμήνησε τον εαυτό του. Αμέσως δε τότε εκείνος πρόσταξε τους δημίους και υπέβαλαν τον Άγιο σε βασανιστήρια. Πρώτα τον έδιραν ανηλαίος. Έπειτα του φόρεσαν σιδερένια υποδήματα με καρφιά στο εσωτερικό τους και τον ανάγκαζαν να τρέχει. Τελικά τον έδιραν και πάλι με ραβδιά, και μάλιστα τόσο πολύ ώστε συντρίφτηκαν τα οστά του σώματός του. Ύστερα δε από αυτό, ο Άγιος Σόζων παρέδωσε το πνεύμα του στα χέρια του Θεού και κοσμήθηκε με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Σωτήρα και Κύριον τον υπερσούτα εκούσι υποστάντα παθήματα, σαφώς εκμιμούμενος αθλοφόρε σώζον, σ' αυτόν εκουσίως προς εκισμούς, προς εκτομάς, προς ανυπίστους βασάνους δέδοκας. Δεώσε αντιμήψατο επουρανείς χαρίσμαση και πηγήνει αμάτων σε, της ποθούσιν ανέδειξε.

7 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σόζοντος. Ο Άγιος Σόζον έζησε στα τέλη του 3ου αιώνα μετά Χριστόν. Πατρίδα του ήταν η Λυκαονία και σαν ειδωλολάτρης ονομαζόταν Ταράσιος. Όταν βαπτίστηκε χριστιανός ονομάστηκε Σόζον. Ήταν βοσκός προβάτων. Προσπαθούσε να μιμείται την ημερότητα των προβάτων που θαύμαζε πολύ. Πολλές φορές τον ενοχλούσαν και τον αδικούσαν οι άλλοι βοσκοί, αλλά αυτός πάντοτε στεκόταν πράος απέναντί τους. «Μου είναι ντροπή», έλεγε, «να γίνω κατώτερος από τα πρόβατα που βόσκουν». Μελετούσε με επιμέλεια την Αγία Γραφή και όταν στην εξοχή συναντούσε ειδωλολάτρη, προσπαθούσε να τον κατηχήσει στο Χριστό.

κάποτε ο Σόζον πήγε στην Πομπιούπολη της Κιλικίας, όπου υπήρχε ένα χρυσό είδωλο λατρικό άγαλμα. Μόλις το είδε η ψυχή του πράου Σόζοντος, παροργίστηκε. Τότε με θάρρος έσπασε το δεξί χέρι του αγάλματος, το πούλησε και τα έσοδα τα διαμήρασε στους φτωχούς. Ο έπαρχος Μαξιμιανός αναστατώθηκε και φυλάκισε πολλούς ανεύθυνους. Όταν το έμαθε αυτό ο Σόζον, παρουσιάστηκε στον έπαρχο και στις απειλές του με ήρεμο ύφος απάντησε ότι μέσα στον ναό το άγαλμα ήταν άχρηστο, ενώ έτσι ωφέλησε και κάποιους φτωχούς. Αμέσως τότε, αφού τον βασάνισαν φρικτά, τον έριξα στη φωτιά, όπου ο πράος και ζηλωτής βοσκός απήλθε προς τον Κύριο, ο οποίος λέει για τους πράους: «Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσιν την γην». Είναι δηλαδή μακάρι οι ευτυχισμένοι οι πράοι άνθρωποι που συγκρατούν τον θυμό τους και δεν παραφέρονται ποτέ, διότι αυτοί θα πάρουν σαν κληρονομιά από τον Θεό τη γη της επαγγελίας, που τα αγαθά της θα απολαύσουν από την παρούσα ζωή. Ψάλλει η Εκκλησία μας στο απολυτίκιο του Αγίου Σόζοντος: «Διομφής ουρανίου πιστωθείς προς τα Κρήτωνα, τους της ευσεβίας αγώνας απ' το ήτος διέδραμες, και όφθης του σωτήρος κοινωνός αθλήσας μάρτη σώζον ανδρικός. Δια τούτο διασώζεις εκ πειρασμών τους πίστη προσιώντας σύ. Δόξα το παρασχόντης ισχύν, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα».

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 7 Σεπτεμβρίου, η μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ευόδου και Ονησιφόρου. Οδόν τρέχον εύωδος ευθείαν λόγου και πάντα σε αυτήν εκδιδάσκον ειν τρέχειν. Ο εύωδος βάδιζε την ευθείαν οδόν του Θεού λόγου και δίδασκε αδιάκοπα τους πάντας την ίδιαν αυτήν οδόν να βαδίζουν. Φέρειν όνησιν πάσιν Ονησιφόρος, φερονίμος έσπευδε κηρύ των λόγων. Ο Ονησιφόρος έσπευδε κηρύττοντας το Ευαγγέλιο και σύμφωνα με τη σημασία του ονόματός του έφερνε σε όλους όνηση, ωφέλεια, ευτυχία. Ο Άγιος Απόστολος Εύωδος διετέλεσε επίσκοπος Πατριάρχης Αντιοχίας της Μεγάλης 53-68 μετά Χριστόν, μετά από τον Απόστολο Πέτρο. Υπήρξε ένας από τους 70 Αποστόλους και αρίστευσε ως διαπρίσιος κήρυκας του Ευαγγελίου. Ο δε Άγιος Απόστολος Ονησιφόρος, τον οποίον ο Απόστολος Παύλος μνημονεύει στη δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή του, έγινε επίσκοπος Κολοφόνος. Αναδείχθηκε δεξιοτέχνης στους λόγους, ικανότατος ρήτορας αλλά και ανδριότατος. Ο Απόστολος Ονησιφόρος, αφού κράτηνε, στερέωσε μέχρι αίματος την πίστη του Χριστού, συναγάλλεται στις επουράνιες σκηνές μαζί με τον Απόστολο Εύωδο ανάμεσα στον χορό των κηρύκων του Ευαγγελίου του Χριστού.

όνομα του Ονησιφόρου, αγαπητοί ακροατές, είναι γνωστό σε όλους όσους διαβάζουν τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Ο Ονησιφόρος αναφέρεται ευφήμως στην δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή. «Μακάρι», λέει, «να ελεήσει ο Κύριος το σπιτικό του Ονησιφόρου, διότι πολλές φορές με ανακούφισε στην εχμαλωσία μου και δεν τράπηκε να ενδιαφερθεί για μένα ένα φυλακισμένο. Αντίθετα, μάλιστα, ήρθε στη Ρώμη και με περισσότερο ενδιαφέρον με έψαξε και με βρήκε». Από αυτά τα λόγια καταλαβαίνουμε ότι ο Ονησιφόρος αφενός μεν ήταν ένας από τους πρώτους χριστιανούς οικογενειάρχες της Εφέσου, φίλος και συνεργάτης του κατά τα 3,5 χρόνια που παρέμεινε στη μεγάλη μικρασιατική αυτή πόλη, όπου νύχτα και μέρα εργάστηκε για την ίδρυση της εκεί εκκλησίας του Αποστόλου Παύλου, αφετέρου δε τίμιος και αγαπητός συμπαραστάτης του Τιμόθεου, μαθητού του Παύλου και μετέπειτα επισκόπου Εφέσου, που σαν επίσκοπος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα από τους φανατικούς οπαδούς της Αρτέμιδας. Ο Ονησιφόρος λοιπόν δεν ήταν ένα απλό και αφανές μέλος της Εκκλησίας του Χριστού, αλλά ένας επιφανής και δραστήριος χριστιανός, στέλεχος της Εκκλησίας της Εφέσου, που και αυτός προσωπικά αλλά και τα μέλη της οικογένειάς του με πλήρη αυτοθυσία συνέβαλε στο ιεραποστολικό έργο των Αποστόλων Παύλου και Τιμοθέου, αλάφρωσαν τα δεσμά τους, ενθάρρυναν το φρόνημά τους και συνέχισαν το έργο τους. Άραγε, αγαπητοί ακροατές, ποιος μπορεί να αισθανθεί την χαρά του φυλακισμένου Παύλου, όταν ο αγαπητός συνεργάτης του Ονησιφόρος, σαν άγγελος παρήγορος, έφτασε στη Ρώμη με σκοπό να τον συναντήσει. Η θυσία αυτή στην οποία υποβλήθηκε ο Ονησιφόρος κατά το μεγάλο και επικίνδυνο ταξίδι Εφέσου-Ρώμης με τα ατελή μεταφορικά μέσα εκείνης της εποχής, καθώς και η αναζήτηση του Παύλου μέσα στην πόλη άνθρωποι και πολυπράγμονα Ρώμη, τι άλλο δείχνουν παρά το μέγεθος της αγάπης και της αφοσιώσεως στον Απόστολο, στον κήρυκα του οποίου τόσα πολλά χρωστούσαν αυτός και η οικογένειά του. Η παρουσία του στη φυλακή μετέδωσε απερίγραπτη χαρά και συγκίνηση στον Απόστολο. Ασφαλώς ο Παύλος θα ξέχασε για λίγο τα βάσανα και τις ταλαιπωρίες. Δικαίως κατά την ημέρα εκείνη ο Ονησιφόρος, εκτός από τους άλλους επένους, θα ακούσει και τούτον τον έπαινο: «Εν φυλακή ήμην και επισκέψας θέμε». Αν ο Κύριος διαβεβαίωσε ότι και για ένα ποτήρι νερό που προσφέρει κάποιος θα έχει τον μισθό του, ασφαλώς πολύ μεγαλύτερο μισθό θα έχει όταν με θυσία των ανέσεών του συμπαρίσταται στους εργάτες του Ευαγγελίου. Αν ο Κύριος απαιτεί οι οπαδοί του να συμπαρίστανται στους τίμιους εργάτες του, ποια θα είναι η τιμωρία εκείνων που όχι μόνο δεν τους συμπαραστέκονται αλλά και τους πολεμούν? Πρέπει να ομολογήσουμε ότι υπάρχουν δυστυχώς διεστραμμένοι σε όλες τις εποχές. Αυτοί δεν πολεμούν τους ανθρώπους, αλλά τον Θεό, θεομάχοι και χριστομάχοι γινόμενοι. Και αυτή η πολεμική τους ασφαλώς δεν βλάπτει τον Θεό και το έργο του, αλλά τους ίδιους. «Σκληρών σι, προς κέντρα λακτίζειν», είπε ο Κύριος τον Σαύλο, «είναι πολύ σκληρό για σένα να κλωτσάς τα καρφιά». Ας ευχηθούμε, αγαπητοί ακροατές, να αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι το ατόπιμά τους και να επιστρέψουν. Πάντως οι τίμιοι εργάτες του Ευαγγελίου θα νιώθουν πιο δυνατοί όταν οι χριστιανοί σαν άλλοι Ονησιφόροι
θα τους περιστοιχίζουν με εμπιστοσύνη και θα εκφράζουν αμέριστη την αγάπη τους σε αυτούς.

Ω του παραδόξου θαύματος, ως εξαγώνου μητρός και ακάρπους τυρόσεως, ράβδος άνθος φέρουσα, αναφύεται σήμερον η Θεομήτωρ και απειρόγαμος εκ των δικαίων Ιωακήμ και Άννης. Όθεν και χέρι νυν προφητών το σύστημα πατριαρχών πάσα η ομίγυρης εν τη γεννήση αυτής.

η παγκόσμιος χαρά εκ των δικαίων ανέτειλεν ημίν εξ Ιωακείμ και της Άννης η πανύμνητος Παρθένος ή της δι υπερβολήν καθαρότητος ναός Θεού έμψυχος γίνεται και μόνη κατά αλήθειαν Θεοτόκος γνωρίζεται. Αυτής της ηγεσίες Χριστέ ο Θεός το κόσμο την ειρήνην κατάπεμψον και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος.

γιορτή αυτή η μέρα ο Άγιος Ευψύχιος ξηφίτελιούτε. Εύψυχος Ευψύχιος ειν προς το ξύφος, χαίρον ότι πλάσαντι την ψυχήν θυή. Ο Ευψύχιος αντιμετώπισε με ευψυχία, με θάρρος το ξύφος, χαίροντας που θυσίασε τη ζωή του προς χάριν του πλάστη. Ο Άγιος Μάρτης Ευψύχιος ήταν γέννημα και θρέμα της πόλεως Κεσαρίας και έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα των Ρωμαίων Ανδριανού 117 μετά Χριστόν. Όταν πέθανε ο πατέρας του, αυτός βαπτίστηκε και αφού μοίρασε την περιουσία του στους πτωχούς, κήρυτε με παρησία στους ειδωλολάτρες την πίστη στο Χριστό. Για τον λόγον αυτόν τον συνέλαβε ο άρχοντας της Καπαδοκίας και αφού πρώτα του καταξέσχισε τα πλευρά με σιδερένια νύχια, τον έκλεισε στη φυλακή. Όντας στην φυλακή ο μάρτης, εμφανίστηκε σε αυτόν άγγελος Κυρίου και τον ιάτρευσε. Τότε ο τύραννος τον έβγαλε από την φυλακή και με προσταγή του ειδήμη τον κρέμασε και του καταξέσχισαν και πάλι το σώμα, ανοίγοντάς του πιο βαθιές πληγές. Τελικά οι δήμοι τον αποκεφάλισαν και έτσι ο Άγιος παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και κοσμήθηκε με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Λέγεται δε ότι από την τομή του δεν έρευσε αίμα, αλλά γάλα και ίδωρ.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 7 Σεπτεμβρίου, η μνήμη του Οσίου Πέτρου, ηγουμένου της Μονής του Σωτήρος, της επικαλουμένης του Βαθαίος Ρίακος. Ήταν μαθητής του Οσίου Βασιλείου, του κτήτορα της Μονής του Βαθαίος Ρίακος, που μετά από αυτόν ανέλαβε την ηγουμενία. Καταγόταν από την δεύτερη επαρχία των Καπαδοκών και διακρίθηκε για την αυστηρή του ευλάβεια και την θεοφιλή του ζωή. Έζησε ασκητικά και απεβίωσε ειρηνικά. Η μνήμη ακόμα σήμερα του Οσίου Λουκά από την επαρχία Λυκαώνων. Αυτός έγινε μοναχός και στη συνέχεια ηγούμενος, τρίτος στη σειρά από τις ιδρύσεως της Μονής του Βαθαίος Ρίακος, που βρίσκεται στην Τρίγλια και ήταν αφιερωμένη στο όνομα του Σωτήρος Χριστού. Διαδέχθηκε τον Πέτρο τον Ευλαβή από την Καπαδοκία. Η μνήμη σήμερα επίσης της Οσίας Κασιανής είναι η γνωστή Κασιανή ποιήτρια που έζησε στα χρόνια του βασιλιά Θεοφύλου 829 μετά Χριστόν. Τέλος σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Θαυματουργού, αρχιεπισκόπου Νοβογοδορίας του Ρώσου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου Πελαγίας. Σε απόσταση 6,5 χιλιόμετρων από το 103ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας είναι κτισμένη η Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου, η Επιλεγωμένη Πελαγίας. Βρίσκεται επί του πτώου όρους σε υψόμετρο 566 μέτρων και σε απόσταση ενός περίπου χιλιομέτρου από τη θέση Περδικόβρηση, όπου ήταν ιδρυμένο τον 4ο π.Χ. αιώνα ιερό του Απόλλωνος με μαντίο και τέμενος.

πλησίων αυτού του ειδωλολατρικού ναού του Απόλλωνος κτίστηκε κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, όπως λέγει η παράδοση, από κάποια Ρωμαία, Πελαγία ή σύμφωνα με άλλους αργότερα, κατά τον 7ο αιώνα, κάποιο εκκλησάκι, όπως έγινε σε όλα σχεδόν τα ειδωλολατρικά κέντρα. Η Βιωτία είναι από τις πρώτες περιοχές που δέχεται το Αποστολικό Κήρυγμα. Ο Απόστολος Λουκάς μάλιστα κοιμήθηκε στη Θήβα, όπου βρίσκεται και ο τάφος του. Άλλωστε, όλοι γνωρίζουμε πως η βιωτική γη, λόγω της στρατηγικής θέσεώς της, σε όλους τους αιώνες έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο και φυσικά δεν θα μπορούσε να στερήσει σε τίποτα και κατά τη χριστιανική και βυζαντινή εποχή. Βέβαιο είναι ότι κατά τους δύο πρώτους αιώνες της Τουρκοκρατίας πολλά βυζαντινά μοναστήρια διαλύθηκαν εξαιτίας των πολεμικών αναστατώσεων, της αρπαγής των περιουσιών τους και των δημογραφικών κατατόπους αλλοιώσεων του πληθυσμού. Ωστόσο, από τα τέλη του 16ου και ιδίως το 17ο αιώνα παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του αριθμού των μονών και αντίστοιχα των μοναχών. Γι' αυτό ίσως, κατ' άλλους, η Μονή συνιστήθηκε το 16ο αιώνα μαζί με τις μονές Δομβού, Ταξιαρχών και Ιερουσαλήμ.

Αργότερα, όταν οι Βαβαροί το 1833 έκλεισαν πάνω από 400 μοναστήρια με διάταγμα αφενός μεν για να επιτύχουν την εκδυτικοποίηση του ελληνικού λαού, ξεκοβοντάς τον από τις ρίζες της ρωμαϊκής παράδοσης και της ορθοδοξίας, αφετέρου δε επειδή φοβόντουσαν τους μοναχούς για τον πολιτικό ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ως σύνδεσμος συνωμοτών, ως αρχηγοί του λαού, και τότε ακόμη η Μονή διακρίνεται διατηρητέα, όπως φαίνεται σε έγγραφα που βρίσκονται στα αρχεία του κράτους.

Στην απογραφή που έγινε το 1837 υπάρχουν μοναχοί στη Μονή από το 1799. Απογράφονται 7 μόνο μοναχοί και άλλοι τόσοι υπηρέτες. Είναι λοιπόν αβάσιμες οι πληροφορίες ότι κατά την Ελληνική Επανάσταση υπήρχαν 50 μοναχοί στη Μονή. Βέβαια, το γεγονός ότι υπήρχαν μοναχοί στη Μονή και εκείνη την εποχή οδηγεί στην πεποίθηση ότι θετικός και ενεργός συμμετείχε και η Μονή στην Επανάσταση, όπως και όλα τα άλλα μοναστήρια της περιοχής. Τα μοναστήρια ήταν τα κέντρα νεφοδιασμού των αγωνιστών, ως και τα προπύργια του γένους. Συγκεκριμένα, στις 18 Μαΐου 1829, ο Υψηλάντης ξεκίνησε νύχτα από τη Μονή Πελαγίας, όπου είχε στήσει πρότινο στο στρατόπεδό του, και αφού πέρασε το Πυρί και τους Αγίους Θεοδόρους, εγκαταστάθηκε στη Θήβα προκειμένου να χτυπήσει τους Τούρκους.

φωνή στα χρόνια που ακολούθησαν είχε σημαντική παρουσία και πολλές αδελφότητες πέρασαν την πύλη της. Πάντως, τον Ιούλιο του 1968 η Μονή ήταν τελείως εγκαταλελειμμένη και η γερόντισσα Μακρίνα, με την ευλογία του τότε Μητροπολίτου Νικοδήμου, αποφάσισε να εγκαταβιώσει σε αυτήν εδώ τη Μονή σχεδόν ολομόναχη επί 19 ολόκληρα χρόνια. Υπεράνθρωπες ήταν οι προσπάθειές της να ανακαινήσει τη Μονή που ήταν ερυπωμένη σε μεγάλο μέρος της. Όλες οι πτέρυγες έχουν ανακαινιστεί από τη γερόντισσα Μακρίνα. Φρόντισε να επισκευάσει τον Τρούλο και τη στέγη της εκκλησίας, έκτισε το κημητήρι της Μονής με το εκκλησάκι του Αγίου Αλεξίου, μετέτρεψε τον Αχυρώνα σε ναό της Αγίας Μάρτυρος Πελαγίας, μετέβαλε το στάβλο σε ξενώνα και γενικά αγωνίστηκε να συντηρήσει όλους τους χώρους.

Σε όλα τα Ορθόδοξα μοναστήρια, όπως και σε αυτό, καλλιεργούνται οι βυζαντινές τέχνες, όπως η βυζαντινή μουσική που είναι απαραίτητη για τη λατρεία, η βυζαντινή αγιογραφία, το χρυσοκέντημα, το θυμίαμα, που είναι καθαρά εκκλησιαστικά διακονήματα.

0: προσκυνητές της Μονής είναι πολλοί και σειραίουν στο μοναστήρι ζητώντας τη βοήθεια της Παναγίας.
1: Ταξίδι. Γνωριμία με τα Ορθόδοξα Μοναστήρια. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κονταξή.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο ευλαβής ιερέας στην κοινότητα Τερσεφάνου μας πληροφορεί την πανήγυρη του εξοκλησίου Παναγίας Ελεούσης στην Τερσεφάνου. Σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα θα γίνει η λιτάνευση και περιφορά της Αγίας Εικόνος της Παναγίας από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου στο εξοκλήσιο της Παναγίας. Θα ακολουθήσει στις 6:30 ο Πανηγυρικός Εσπερίνος. Αύριο Τρίτη 6:30, 9:30 Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Τρίτης στις 6 θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο και στη συνέχεια λιτάνευση της Αγίας Εικόνος και επιστροφή στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου. Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας σήμερα Δευτέρα θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας οδηγήτρια της Καρίνου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν. Αύριο Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, ημέρα της εορτής του γενεσίου της Υπαναγίας Θεοτόκου, θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Αγγελόκτιστης στο Κήτη. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, το λειτουργικό πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών του Ιερού Ναού Αγίας Θέκλης και Παρεκκλησίου Παναγίας Παντανάσης στη Λάρνακα. 7 Σεπτεμβρίου, σήμερα Δευτέρα απόγευμα, ο Εσπερινός για την εορτή της Παναγίας αρχίζει στις 6. Η εκκλησία θα είναι ανοιχτή από τις 4:45. Τρίτη, το γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου, όρθρος και θεία λειτουργία στις 6:15. Σάββατο απόγευμα ο Εσπερινός αρχίζει στις 6. Κυριακή πρώτης υψώσεως, πρωί όρθρος και θεία λειτουργία από τις 6:15. Πανήγυρης Παναγίας Αιματούσης, Παναγίας των Αμπελιών στην Αραδίπου, το γενέσιον της Υπεραγίας Θεοτόκου. Σήμερα Δευτέρα 6:15 το απόγευμα ο Πανηγυρικός Εσπερινός.

την ευκαιρία της εορτής του γενεσίου της υπεραγίας Θεοτόκου, προϊσταμένου του πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κητίου Κυρίου Νεκταρίου. Θα αρχίσει στις 8.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι η εκπομπή Πνευματική Ζωή. Στο μικρόφωνο, πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Και σήμερα την επιμέλεια του ήχου έχει ο Θανάσης Παντελιός.

Αγία Γραφή υπογραμμίζει πως ο Χριστός είναι Υιός του Θεού και μάλιστα μονογενής. Είναι Υιός του Θεού με έννοια την οποία δεν μπορεί να προσεγγίσει ο άνθρωπος και αποκαλύπτεται μόνο από τον Θεό, δηλαδή Υιός του Θεού προερχόμενος από την ίδια τη φύση του Πατέρα. Πράγματι, το γέννημα δεν είναι ποτέ ανώμοιο του γεννήτερος, επειδή δεν προέρχεται από τη θέληση, αλλά από την ουσία του. Ο πατήρ, για να είναι πατήρ, δεν είναι δημιουργός Υιού Κτιστού. Το κτίσμα προέρχεται από τη θέληση και τη δημιουργική ενέργεια του Κτιστού. Δεν προέρχεται από τη φύση του. Αν πούμε πως ο Θεός μόνο κτίσματα μπορεί να φέρει στην ύπαρξη, τότε παραδεχόμαστε πως η Θεία Ουσία δεν είναι γόνιμη, πως ο Θεός στερείται της φυσικής γονιμότητας, την οποία διαθέτουν όλα τα ζώντα κτίσματα. Είναι σαν να λέμε πως η Θεία Φύση είναι σαν το φως που δεν φωτίζει, σαν ξηραμένη πηγή από την οποία δεν αναβλύζει νερό. Τότε υψώνουμε τη θέληση του Θεού και την ενέργειά Του πάνω από τη φύση Του, και αυτό είναι μεγάλη βλασφημία εναντίον του Θεού. Εκτός από αυτό, η Αγία Γραφή μας πληροφορεί πως όλα ανεξαιρέτως τα κτίσματα δημιουργήθησαν δια του Υιού και Λόγου του Θεού, που είναι η ενυπόστατος σοφία και δύναμις του Θεού, δηλαδή η δύναμη και η σοφία που έχει δική της υπόσταση, που είναι πρόσωπο. Εάν συνεπώς δεν υπάρχει Υιός, κατά ποιον τρόπο ο Θεός λέγεται και είναι κτίστης, αφού τα πάντα δημιουργούνται δια του Υιού? Και εάν, όπως ισχυρίζονται οι αιρετικοί, ο Θεός έκτισε πρώτα Υιόν και έπειτα μέσω αυτού τη λοιπή δημιουργία, τότε καταρχήν αυτός δεν θα ήταν Υιός. Κατόπιν με ποιον τρόπο τον εδημιούργησε, αφού τα πάντα εδημιουργήθησαν μέσω του Υιού? Μπορεί κάτι να είναι δημιουργός όταν αυτό δεν υπάρχει, ή μπορεί το μηδέν να δημιουργήσει τον εαυτό του? Οι Ιουδαίοι είχαν αντιληφθεί ορθά την έννοια Υιός Θεού. Γι' αυτό και ζητούσαν να τον θανατώσουν, επειδή έλεγε πως είχε πατέρα τον Θεό και με αυτόν τον τρόπο έκανε τον εαυτόν του ίσον με τον Θεό. Εσήκωσαν πάλι πέτρες οι Ιουδαίοι για να τον λιθοβολήσουν. Ο Ιησούς τότε τους είπε: «Πολλά καλά έργα σας έδειξα από τον Πατέρα μου, δια ποιον έργων από αυτά με λιθοβολείτε?» Απεκρίθησανε σε αυτόν οι Ιουδαίοι: «Δεν σε λιθοβολούμε δια κάποιο καλόν έργων, αλλά δια βλασφημίαν, διότι εσύ, ενώ είσαι άνθρωπος, κάνεις τον εαυτό σου Θεόν». Και ο Ιησούς απεκρίθη: «Εάν δεν κάνω τα έργα του Πατρός μου, μη με πιστεύετε. Εάν τα κάνω, τότε και αν ακόμη δεν πιστεύετε εις εμέ, πιστεύετε εις τα έργα, για να γνωρίσετε και πιστεύσετε ότι ο Πατήρ μου είναι εν εμή και εγώ εν αυτό». Πάλι ο αρχιερεύς τον ερώτησε

και του είπε: «Συ είσαι ο Υιός, ο Χριστός, ο Υιός του Ευλογητού?» Ο δε Ιησούς είπε: «Εγώ είμαι. Και θα δείτε τον Υιόν του ανθρώπου να κάθεται στα δεξιά της δυνάμεως και να έρχεται επάνω στα σύννεφα του ουρανού». Ο αρχιερεύς έσχισε τα ρούχα του και είπε: «Τι ανάγκη έχουμε πλέον από μάρτυρες? Ακούσατε τη βλασφημία. Οι δε πάντες κατέκριναν αυτόν ότι είναι ένοχος θανάτου». Οι Ιουδαίοι λοιπόν κατηγορούν τον Χριστό διαβλασφημία, επειδή έλεγε πως ήταν Υιός του Θεού. Ο ίδιος ομολογεί πως είναι όντως Υιός του Θεού. Υπογραμμίζει δηλαδή πως οι Ιουδαίοι ορθώς αντελήφθησαν το νόημα, με ποια έννοια δηλαδή θεωρούσε τον εαυτόν του Υιόν του Θεού, ίσον με τον Θεόν, ώστε όταν η Αγία Γραφή υπογραμμίζει πως ο Χριστός είναι Υιός του Θεού του ζώντος, εννοεί πως είναι Υιός εκφύσεως της αυτής ουσίας, δηλαδή ομοούσιος προς τον Πατέρα.

Πολλοί αιρετικοί προσπαθούν να βρουν στην Αγία Γραφή εκφράσεις που να στηρίζουν την κακοδοξία τους, που στρέφεται εναντίον του μεγάλου μυστηρίου της σωτηρίας του ανθρώπου. Θέλουν να αποδείξουν τάχα πως ο Υιός είναι κτίσμα. Τούτο βέβαια είναι ανόητη προσπάθεια, γιατί από τη στιγμή που τον παραδέχονται ως Υιόν, δεν μπορεί ποτέ να είναι κτίσμα του γεννήτωρος. Κάθε Υιός προέρχεται από Αυτόν που τον γεννά και όχι έξω από Αυτόν. Αν δεχθούμε πως ο Θεός έχει Υιόν, τότε το πράγμα έληξε. Έστω και εάν θα μπορούσαμε να βρούμε στην Αγία Γραφή εκφράσεις όπως το «επίησε», «έκτισε» ή και «εδημιούργησε». Όλες αυτές οι εκφράσεις, αφού πρόκειται πραγματικά για Υιό, χρησιμοποιούνται με μία και μόνη έννοια, με την έννοια του «εγέννησε». Γιατί απλούστατα οι λέξεις δεν προηγούνται από τις ουσίες, αλλά ακολουθούν τις ουσίες. Οι λέξεις δεν παρασύρουν την φύση, αλλά μάλλον η φύση έλκει τις λέξεις προς αυτήν και τις μεταβάλλει, λέει ο Μέγας Αθανάσιος. Όταν λοιπόν η ουσία είναι δημιούργημα, τότε το «επίησε», το «εγένετο» και το «έκτισε» σημαίνουν τη δημιουργική πράξη. Όταν όμως η ουσία είναι γέννημα και Υιός, τότε βέβαια το «επίησε», το «εγένετο» και το «έκτισε» δεν κυριολεκτούνται, χρησιμοποιούνται με διαφορετική έννοια και δεν σημαίνουν κτίσμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η προσευχή του Εζεκία, βασιλιά της Ιουδαίας, όταν σηκώθηκε από το κρεβάτι της αρρώστιας του. «Απογάρ τη σήμερον παιδεία ποιήσω, α αναγγελούσι την δικαιοσύνη σου, διότι από την ημέρα αυτή θα ποιήσω τέκνα που θα διακηρύξουν τη δικαιοσύνη σου». Ποιος θα μπορούσε εδώ να αμφιβάλλει πως επρόκειτο για γνήσια παιδιά του Εζεκία, τα οποία θα γεννώνται από την ίδια του τη φύση και όχι έξω από αυτήν, όπως παραδείγματος χάρη οι γλύπτες ποιούν τα αγάλματα. Γίνεται φανερό πως εφόσον επρόκειτο για τέκνα του Εζεκία, η λέξη «ποιήσω» έχει εδώ την ίδια σημασία με το «γεννώ». Εφόσον λοιπόν ο Χριστός είναι όντως Υιός του Θεού, τότε περιτεύουν εντελώς οι συζητήσεις, έστω και εάν η Αγία Γραφή χρησιμοποιούσε οποιασδήποτε εκφράσεις για τον Υιόν του Θεού. Γιατί όλες οι εκφράσεις και οι χαρακτηρισμοί πρέπει να προσαρμόζονται στον όρο «Υιός του Θεού». Οι άνθρωποι γεννούν σε κάποια χρονική στιγμή, επειδή η φύση τους είναι ατελής. Όμως ο Θεός είναι τέλειος, δεν γεννά όπως οι άνθρωποι. Το «σήμερα» του Θεού είναι η αιωνιότητα. Στο χώρο της δημιουργίας έχουμε γεννήσεις με μερισμό, με ροή και με προβολή, όπως γεννούν τα φυτά τους καρπούς. Όμως ο τρόπος της Θείας Γέννησης είναι άρρητος και ανεπινόητος εις τους λογισμούς των ανθρώπων, διότι ποιος είναι τόσον σαρκικός εις την σκέψη και άπειρος των θείων λόγων, ώστε όταν ακούει Θεία Γέννηση να πηγαίνει ο νους του στις σωματικές παραστάσεις, κατά τις οποίες γίνεται η ένωση του άρενος προς το θύλι, η οικειοφορία εντός της μήτρας και η διάπλαση και η διαμόρφωση και η έξοδος κατόπιν του εμβρίου κατά τον ορισμένο χρόνο. Ποιος είναι τόσο κτηνώδης ώστε όταν ακούει ότι ο Θεός Λόγος προήλθε εκ του Θεού, ότι η σοφία γεννήθηκε εκ του Θεού, να περάσει ο νους στα σαρκικά πάθη? Η
πατέρες της Εκκλησίας χρησιμοποιούν τη σχέση της φωτιάς με το φως για να δηλώσουν την προαιώνια γέννηση του Υιού από τον Πατέρα. Όπως η φωτιά και το φως που προέρχεται από αυτήν υπάρχουν ταυτόχρονα, έτσι και ο Υιός υπάρχει προαιώνια προς μετά του Πατρός. Και όπως το φως γεννάται διαρκώς από τη φωτιά, χωρίς ποτέ να αποχωρίζεται από αυτήν, έτσι και ο Υιός γεννάται από τον Πατέρα, χωρίς να απομακρύνεται καθόλου από αυτόν. Όμως το φως δεν έχει ιδιαίτερη ύπαρξη από τη φωτιά, ούτε έχει προσωπική υπόσταση. Ο Υιός όμως είναι πρόσωπο, έχει τελεία προσωπική υπόσταση, αχώριστη από την υπόσταση του Πατρός. Ο αληθινός χριστιανός διατηρεί καθαρά τα περί Θεού δόγματα από ταπεινές και σαρκικές έννοιες και δέχεται γέννηση αρμόζουσαν εις την αγιοσύνη και το άπειρον του Θεού. Δεν ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο εγέννησε ο Θεός ως κάτι ανέκφραστο και ακατανόητο και οδηγείται εις την ομοιότητα, την κατουσία επί τη βάση της ονομασίας του γενάν.

Ευαγγελιστής Ιωάννης δηλώνει πολύ χαρακτηριστικά τη θεότητα του Υιού και Λόγου του Θεού και τη σχέση του προς τον Πατέρα. «Εν αρχή είναι ο Λόγος, και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν, και Θεός είναι ο Λόγος. Ούτως είναι εν αρχή προς τον Θεόν». Εδώ η σημασία της αρχής είναι απόλυτος. Δεν αναφέρεται σε σχέση με κάτι άλλο και σημαίνει την ύψιστη φύση. Με αυτή την έννοια, ο Λόγος είναι ενωμένος μετά του Πατρός. Εν αυτό υπήρχε προαιωνίως, ανάρχος. Ο άνθρωπος με τη σκέψη του δεν μπορεί να ξεπεράσει το «ειν», να εννοήσει κάτι το αρχαιότερο της αρχής. Έτσι πρέπει να συνδέσει με τον Πατέρα αυτόν που εγεννήθη από τον Πατέρα. Είναι ο «ον» και ο «ειν» και ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορ. Εδώ χρησιμοποιείται ο όρος «λόγος», όχι «υιός», για να γίνει κατανοητό πως η γέννησή του από τον Πατέρα είναι απαθής, όπως η γέννηση του ανθρωπίνου λόγου. Η φράση λοιπόν «εν αρχή ειν ο Λόγος» σημαίνει ταυτόχρονα την αίδιο ύπαρξη, την απαθή γέννηση και την συνύπαρξη με τον Πατέρα. Αλλά λέγει ακόμη πως ο Λόγος είναι προς τον Θεό, για να δηλώσει το ιδιαίτερο γνώρισμα της υπόστασης του Λόγου. Δεν λέγει «εν το Θεό» και με αυτόν τον τρόπο δεν δίνει καμία λαβή προς σύγχυση της υπόστασης του Υιού με την υπόσταση του Πατρός. Οι λέξεις «πατήρ» και «υιός» δεν είναι διάφορα ονόματα ενός και μόνον προσώπου, αλλά διακρίνουν την υπόσταση του Πατρός από την υπόσταση του Υιού. Το ότι δε ο Λόγος έχει ιδία ύπαρξη και δεν συγχέεται με το πρόσωπο του Πατρός μαρτυρεί η συνέχεια του στίχου «και Θεός είναι ο Λόγος». Εάν δηλαδή ο Λόγος υπήρχε μόνο στην καρδιά, όπως ο ανθρώπινος λόγος, τότε πώς θα μπορούσε να γεννηθεί ως Θεός? Πώς θα μπορούσε να υπάρξει προς τον Θεόν, δηλαδή πλησίον του Θεού? Ο Λόγος του Θεού δεν εξέρχεται, δεν διασκορπίζεται στον αέρα, όπως ο ανθρώπινος λόγος. Ο Λόγος του Θεού έχει τη δική του υπόσταση, είναι ιδιαίτερο πρόσωπο. Με αυτόν τον τρόπο, ο Λόγος του Θεού αποδεικνύεται πως είναι Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού, ότι προϋπάρχει μετά του Πατρός, ασυγχύτως, και ότι έχει ιδιαίτερη προσωπική υπόσταση. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αφού περιέγραψε με σαφήνεια τη φύση του Λόγου, σαν να τον εγνώριζε πλέον, τον υποδεικνύει φωναχτά: «Ούτως ειν εν αρχή προς τον Θεόν». Η θεότητα του Υιού φανερώνεται και στο χωρίο προς Φιλιππισίους β. 6: «Αν και υπήρχε εν μορφή Θεού, δεν εθεώρησε το ότι ήτο ίσως προς τον Θεόν σαν αρπαγμό, αλλά εκένωσε τον εαυτόν του λαβών δούλου μορφήν». Όταν λέγει «εν μορφή Θεού», εννοεί πως η ύπαρξη του Υιού είναι το πλήρωμα της θεότητος του Πατρός. Δεν πρόκειται δηλαδή για μερική μορφή, για ένα τμήμα της μορφής της θεότητας. Και εφόσον είναι ίσως με τον Θεό από τη φύση του, δεν εθεώρησε αυτή την ισότητα πως την έχει εξ αρπαγής. Η λέξη «μορφή» φανερώνει το όμοιο και χρησιμοποιείται σε περίπτωση που πρόκειται για την αυτή ουσία. Δεν θα μπορούσαμε επί παραδείγματι να πούμε για ένα ζώο πως έχει μορφή ανθρώπου. Έτσι το «δούλου μορφή» σημαίνει πως ανέλαβε τη μορφή του δούλου, δηλαδή έγινε κατ' ουσίαν άνθρωπος. Κατά παρόμοιο τρόπο και το «εν μορφή Θεού υπάρχον»
σημαίνει ότι υπήρχε εν τη ουσία του Θεού. Ήταν δηλαδή τέλειος Θεός. Γι' αυτό το λόγο η ενανθρώπιση του Υιού θεωρείται συγκατάβαση, δηλαδή θεληματική κένωση, επειδή την ισότητα προς τον Θεό δεν την είχε εξαρπαγής, ούτε με την ταπείνωσή του εκινδύνευε να τη χάσει. Η θεότης και η μορφή του Υιού δεν είναι θεότητα και μορφή κανενός άλλου παρά του Πατρός. Γι' αυτό και ο Υιός μπορεί να λέγει «Εγώ και ο Πατήρ εν εσμέν και εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμή». Βεβαίως ο Χριστός παρακαλεί και για μας τον Πατέρα «Είναι και αυτή εν ημίν εν όσιν». Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως εμείς θα γίνουμε κοινωνοί της ουσίας του Θεού. Μπορούμε να είμαστε εν μέσω του Χριστού, δια της ενσωμάτωσής μας στο σώμα του Χριστού, το οποίο είναι ενωμένο με τη θεότητα σε ένα και μοναδικό πρόσωπο. Γι' αυτό και η Αγία Γραφή διασαφηνίζει «Εγώ εν το Πατρί και εσείς εν εμή και εγώ εν ημίν. Εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή, για να είναι τετελειωμένος εις εν». Ο όρος μονογενής αποκλεί τη δυνατότητα να είμαστε εμείς ή ακόμη και οι άγγελοι, θεοί ή και οι Θεού, με ισότητα ως προς τη φύση. Οι χριστιανοί έρχονται σε κοινωνία με τον Θεό μέσω του Ιησού Χριστού και γίνονται θείες κοινωνοί φύσεως, γιατί εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Έτσι ο άνθρωπος, αν βαπτιστεί εν ενή πνεύματι εις εν σώμα και κτιστεί εις εν πνεύμα, εισέρχεται σε προσωπική ένωση με τον Χριστό, συμφιλιώνεται με τον Θεό, επανέρχεται στην ενότητα της μιας ανθρώπινης φύσης, γίνεται εις εν Χριστώ και σώζεται εν Χριστώ. Επειδή ο Χριστός είναι Υιός του Πατρός, γίνεται και ο άνθρωπος Υιός του ίδιου Πατέρα. Την ίδια έννοια έχει και το «εγώ είπα», «θεοί εστέ» και «οι ψίστου πάντες». Είναι θεοί μόνον και εφόσον μετέχουν του Λόγου, επειδή αυτός είναι ο χαρακτήρας της πατρικής υπόστασης. Φως που προέρχεται από το φως. Δύναμη, σοφία και αληθινή εικόνα της ουσίας του Πατρός. Έξω από την κοινωνία εν Χριστώ δεν είναι οι άνθρωποι θεοί, αλλά αποθνίσκουν ως άνθρωποι. Ο Χριστός λοιπόν που έλαβε δούλου μορφήν υπήρχε πριν από τη σάρκωσή του εν μορφή Θεού. Ήταν Υιός του Θεού, κατ' ουσίαν. Διακρίνεται από τους ανθρώπους που είναι τα έργα του Θεού. Η θεότητα ανήκει στη φύση του Υιού. Δεν την είχε εξαρπαγμού. Γι' αυτό και με την θέλησή του εκένωσεν εαυτόν μορφήν δούλου λαβών, χωρίς να φοβείται ότι θα έχανε αυτό που ανήκει στη φύση του.

Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ τον Θανάση Παντελιού που επιμελήθηκε τον ήχο και εσάς που μας ακούσατε. Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα.

5.000, ούτε 10, ούτε 100. 2,5 εκατομμύρια λαός να βρίσκεται μέρα νύχτα σε πορεία. Μήπως ο λίγων ημερών? 40 ολόκληρα χρόνια πορεύονταν οι Ισραηλίτες, ο εκλεκτός λαός του Θεού, από τη στιγμή που πήραν από εκείνον την εντολή να εγκαταλείψουν τη χώρα της Αιγύπτου και να μετοικήσουν στη γη της Χαναάν, τη γη της επαγγελίας. Πορεία κοπιαστική, δύσκολη, επικίνδυνη. Πορεία μέσα στην έρημο, χωρίς χάρτες και πηξίδες, χωρίς δρόμους και μονοπάτια, με την απειλή των άγριων θηρίων, με το φόβο των ξενικών φυλών, με την συνεχή ταλαιπωρία από τον κάψωνα της ημέρας και τον παγετό της νύχτας. Όμως τι τα θες, αν ο Θεός είναι μαζί σου, όλες οι δυσκολίες ξεπερνιόνται. Και ο Θεός ήταν μαζί τους και το έδειχνε. Το έδειχνε ο Θεός με την Εφέλη. Ένα μεγάλο σύννεφο βρισκόταν συνεχώς πάνω από όλο αυτό το λαό. Σύννεφο παράδοξο που τους σκέπαζε και τους φώτιζε και τους καθοδηγούσε. Τους σκέπαζε κατά τη διάρκεια της ημέρας από το καύμα του ήλιου που πύρωνε το χώμα με τις φλόγινες ακτίνες του και έκανε τη γη να φαντάζει λιωμένο μέταλλο. Και τη νύχτα το σύννεφο αυτό έπαιρνε μια θωριά φεγερή, κοκκίνιζε ολόκληρο και τους φώτιζε το δρόμο. Και όχι μόνον αυτό, η νεφέλη αυτή, η παράδοξη, άλλοτε προχωρούσε και άλλοτε στεκόταν. Προχωρούσε μπροστά και τους έδειχνε έτσι το δρόμο που θα ακολουθούσαν μες στην έρημο. Και κάποτε σταματούσε και χαμήλωνε πολύ, δείγμα ότι έπρεπε να διακόψουν την πορεία τους και να στρατοπεδεύσουν. Έμενε εκεί ακίνητη, άλλοτε μια μέρα, άλλοτε δυο ή και περισσότερες, κάποτε και μήνα ολόκληρο. Όταν πάλι σηκωνόταν και προχωρούσε μπροστά, αναχωρούσαν και οι Ισραηλίτες. Αλήθεια, πόσο παράδοξη είναι Φέλη. Σκέπη, οδηγός, προστασία. Τη σκέπη σου, Παρθένε, ανυμνούμεν τας χάριτας, είναι ως φωτοφόρον εφέλην, εφαπλής, υπερένιαν. Η σκέπη της υπεραγίας Θεοτόκου είναι πιο πλατιά από εκείνο το σύννεφο. Μήπως και η ίδια η Παναγία δεν αναδείχθηκε πλατιτέρα των ουρανών? Γι' αυτό και η σκέπη της αγκαλιάζει, καλύπτει, φρουρεί, προστατεύει όλους τους πιστούς. Το έδειξε η ίδια η κυρία Θεοτόκος το παράδοξο αυτό όταν στην Κωνσταντινούπολη, την πόλη της, παρουσιάστηκε μέσα στο ναό των Βλαχερνών να σκεπάζει όλους τους πιστούς με την Αγία Καλύπτρα της. Το έδειξε πάλι η ίδια στον ελληνικό λαό στον πόλεμο του 40, όταν επάνω στα βουνά της Ηπείρου σκέπαζε, φρουρούσε και προστάτευε τους φαντάρους μας στις επιχειρήσεις τους εναντίον των εισβολέων Ιταλών. Ήταν για ακόμη μια φορά η υπέρμαχος στρατηγός του έθνους μας. Η αέρινη παρουσία της εμφανιζόταν μπροστά στο μέτωπο και οδηγούσε νικηφόρα το στρατό μας. Η Παναγία μας, η νεφέλη η ουράνια, η σκέπη η άτρωτη. Αρκεί να θέλουμε να παραμένουμε κάτω από την Αγία της σκέπη. Μη γίνουμε σαν εκείνους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ για τους οποίους ο Κύριος με παράπονο είπε: «Πόσες φορές θέλησε να σας βάλω κάτω από την προστασία μου, όπως η κλώσσα προστατεύει τα νεογνά της κάτω από τις τερούγες της, και όμως εσείς δεν θελήσατε». Εμείς σας δηλώσουμε στην κυρία Θεοτόκο ότι τη θέλουμε να μείνουμε κάτω από τη σκέπη της, μέσα στην Αγία Υπακοή του Υιού της. Και τότε θα την βρίσκουμε στο δρόμο της ζωής μας σκέπη και προστάτηδα και βοηθό.

Όπως όταν βρισκόμαστε στη σκέπη της Παναγίας μας. Ήταν στα 936 μετά Χριστόν. Η βασιλεύουσα πόλη, η Κωνσταντινούπολη, κινδυνεύει από τους Αγαρινούς. Ο πιστός λαός καταφεύγει πού αλλού, στην Υπεραγία Θεοτόκο, στο ναό των Βλαχερνών. Στο ναό της γίνεται θερμή ολονύχτια αγρυπνία. Και να, ώρα 4 το πρωί, λαμπρό θέαμα αντικρίζει ο Όσιος Ανδρέας και ο συνοδός του Επιφάνιος. Από την ωραία πύλη προβάλλει μεγαλόπρεπη η βασίλισσα των ουρανών, η Δέσποινα Θεοτόκος. Δεξιά και αριστερά της ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Μπροστά και πίσω της φοβερής παρουσίας πλήθη Αγίων λευκοφορεμένων που ψάλουν. Και η Παναγία προχωρεί λίγο προς τον άμβονα και εκεί γονατίζει και με δάκρυα προσεύχεται για τον πιστό λαό που κινδυνεύει και ζητεί την βοήθειά της. Συγκλονιστικό θέαμα. Συνεχίζει την ολόθερμη δέησή της η μεγάλη μάνα στο θυσιαστήριο μπροστά. Και μετά στρέφεται προς τον πιστό λαό, παίρνει από την Αγία κεφαλή της το μαφόριο, το πέπλο που την κάλυπτε και έμοιαζε με αστραπή επάνω της και με απέραντη στοργή το απλώνει προστατευτικά πάνω από τους πιστούς. Έκθαμβοι μένουν σε όσα βλέπουν Όσιος Ανδρέας και ο Επιφάνιος. Σε λίγο η Παναγία αφού έδειξε την αγάπη της και έδωσε την χάρη της, φεύγει όπως και ήρθε. Ο πιστός λαός πληροφορείται την επίσκεψη της μητέρας του Θεού, παίρνει θάρρος, κουράγιο, ελπίδα για την νίκη και ψάλλει ένους ευχαριστήριους στην Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου. Έτσι ξεκίνησε η εορτή της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου την 1η Οκτωβρίου. Ήταν στα 1940, Οκτώβριος. Οι Έλληνες αντιμετωπίζουν ύπουλο εχθρό, τους Ιταλούς. Απαντούν όχι στη θρασίτατη απέτηση του εχθρού να περάσει πάνω από το τιμημένο σώμα της πατρίδας τους. Και το όχι τούτο το κάνουν σκληρό αγώνα πάνω στα κακοτράχαλα βουνά της ελληνικής γης. Και ακολουθούν οι νίκες πάνω εκεί στις Πίνδου και της Υπήρου όλοι στα βουνά. Νίκες αθρηστικές, νίκες απρόσμενες. Πώς νικάει ο Δαβίδ το Γολιάθ, ποιος του δίνει τη δύναμη. Κοντά στις πολεμικές ανταποκρίσεις καταφθάνουν και οι μαρτυρίες των στρατιωτών. Μιλούν συγκλονισμένοι για τη μαυροφορεμένη γυναίκα που πηγαίνει μπροστά τους στα βουνά και τους κατευθύνει, τους εμψυχώνει, τους προφυλάσσει από κινδύνους, ακινητοποιεί τους εχθρούς. Την βλέπουν οι Έλληνες και εμψυχώνονται. Τη βλέπουν και οι Ιταλοί και τρομοκρατούνται. Οι μαρτυρίες πληθαίνουν. Η βεβαιότητα γίνεται πίστη. Η υπέρμαχος στρατηγός είναι η προσβεβλημένη Παναγία της Τίνου. Αυτή σκέπη σκεπάζει την άμαχη κρατεά προστασία της το έθνος των Ελλήνων που μάχονται δίκαια για την τιμή και την ελευθερία. Είναι ευχαριστήριοι και πάλι πλέκονται από τον πιστό λαό στην υπέρμαχη ως στρατηγό για την νικηφόρα έκβαση του επικού αγώνα του 1940. Η Εκκλησία μας ενώνει τις δύο κοντά στις τόσες άλλες τόσο εμφανείς παρουσίες της υπερμάχου στρατηγού στις ώρες της δοκιμασίας και του κινδύνου του γένους μας. Και από τότε κάθε χρόνο στις 28 Οκτωβρίου εορτάζουμε ευγνώμονα και δοξολογητικά και πανηγυρικά την εορτή της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου, της πάντοτε και κατ' εξαίρετον τρόπων σκεπούσης το ευσεβές ημών έθνος, ως πάλε, όπως παλαιά, έσκεπε την βασιλίδα των πόλεων. Και την παρακαλούμε να εξακολουθεί να σκεπάζει με την πανίσχυρη προστασία της την ευλογημένη πατρίδα μας.

στερεότυπα. Η Ορθοδοξία ανά τον κόσμο και τους αιώνες. Με την Ευαγγελία Κονταξή.

0: Η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: σένα, πώς έρχονται έτσι οι μέρες, οι ευκαιρίες και οι εορτές που θα μιλήσουμε για την Παναγία μας.
1: Έχουμε προεόρτα του γενεθλίου της Θεοτόκου.
0: Οπότε έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε και πάλι στο πρόσωπο της Θεοτόκου και ίσως να πούμε πράγματα που δεν είχαμε πει στις προηγούμενες εκπομπές.
1: Μπράβο, με τη δική σας βοήθεια και αρρωγή να φτάσουμε σε αυτό που λέτε και να πω και κάτι ότι πολύ χαιρόμεθα που συμπίπτει έτσι και τυχαίνει με τη Θεία Έννοια να αφιερώνουμε τόσες εκπομπές στην κυρία Θεοτόκου. Εγώ τουλάχιστον αισθάνομαι απαλά και όμορφα και ζεστά και γκάρδια, διότι και μόνο που μιλάμε για την Παναγία μας λαβαίνουμε την ευλογία της, τη χάρη της, την ευχή της, την παρουσία της. Αλλάζει το κλίμα, αλλάζει ο αέρας, αλλάζουν οι ψυχές μας και το μήκος κύματος της ζωής μας. Πολύ σπουδαία αυτά.
0: Πραγματικά έτσι είναι και μας δίνεται η δυνατότητα φέτος να ακολουθήσουμε αυτή την μεγάλη πορεία των θεομητορικών εορτών και να γίνεται αναφορά και από την εκπομπή μας και να λέμε τόσο ωραία πράγματα.
1: Βεβαίως. Η ανθρωπότητα μετά την πτώση και έκπτωση των πρωτοπλάστων από τον παράδεισο μπήκε στο θρήνο και στο μέλος και στο ουέα για να θυμηθούμε το μεγάλο προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης. Και έγινε η γης εδώ κοιλάδα του κλαθμόνος και των δακρύων. Οι πρωτόπλαστοι και οι υπόλοιποι στη συνέχεια, αφού έχασαν το Θεό, τα έχασαν όλα και μπήκαν στον πνευματικό θάνατο, που είναι ο χωρισμός της ψυχής από το Θεό μας. Και μετά ακολούθησε και ο βιολογικός θάνατος, ή να μην το κακόν αθάνατον γέννητε. Θρυνούσε η ανθρωπότητα και αναστέναζε και έκλαιε και δάκρυε υπό την δουλεία του αλωτρίου και υπέφερε τα πάνδυνα και ύψωνε φωνή προς τον ουρανό και χέρια και μάτια και παρακαλούσε το φιλάνθρωπο να κλείνει τους ουρανούς και να κατέβει. Εκείνος όμως ακόμη μέσα στον παράδεισο να την πτώσει και πριν την έκπτωση και την εξορία από τον παράδεισο έδωσε το πρωτευαγγέλιο, είπε την πρώτη χαρμόσυνη είδηση για τη λύτρωση του ανθρωπίνου γένους και του Αδάμ και της Εύας από τη φθορά, την απάτη, την αμαρτία και το θάνατο και την κατάρα και το κακό. Και αυτό θα γινότανε με το βλαστό της νέας Εύας, της υπεραγίας Θεοτόκου, με το βλαστό που είναι ο νέος Αδάμ, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Και αφότου πήρε το πρωτευαγγέλιο, το πρωτόπλαστο ζευγάρι και βγήκε στην πλάση, τα έχασε όλα πλην ενός, που ήταν η ελπίδα. Η ελπίδα. Και περίμεναν, και περίμεναν οι γενναίες, γενναία υπάει και γενναία έρχεται, πλέον σοφός Σολομών στον Εκκλησιαστή, και περίμεναν τον ερχομό του λυτρωτού. Αλλά για να έρθει εκείνος έπρεπε να ευρεθεί το κατάλληλο σκεύος. Η Μόνια, η Πάρθενος, η κυρία Θεοτόκος και Μαριά. Γιατί λένε οι πατέρες ότι όλος ο κόσμος έγινε για την Παναγία μας και η Παναγία μας έγινε για τον Χριστό μας. Εγενναίε πάσε από τους παλαιούς πατριάρχας Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, από το μεγάλο νομοθέτη Μωυσή, ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη, και από τους προφήτας μικρούς και μεγάλους και από όλους εκείνους που όρισε η Θεία Πρόνοια, έγινε η προετοιμασία για το γενέθλιο της Θεοτόκου πρώτα.
0: Έχουμε δηλαδή μια πολύ μεγάλη πορεία της ανθρωπότητας μέχρι να φτάσει η στιγμή εκείνη η ευλογημένη που γεννήθηκε η Θεοτόκη.
1: Να είστε. Και η γέννησή σου Θεοτόκη χαρά.

το παλαιό εκκλησιαστικό έτος κλείνει πάλι με την Παναγία και μάλιστα με την κοίμησή της, που είναι η κορυφαία των θεομητορικών εορτών και το τελευταίο είναι από αυτή μυστήριο, όπως λένε ύμνη. Έτσι λοιπόν και με το νέο εκκλησιαστικό έτος έχουμε την πρώτη εορτή, τη μεγάλη, τη θεομητορική, που είναι το γενέθλιο της Θεοτόκου. Και θα εορτάζεται περισσότερες ημέρες με θεορτίος, αν δεν προέφθανε η εορτή του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Γι' αυτό και έχουμε με θέορτα μόνο 5 μέρες, ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε 8 και 9, όπως είχαμε στην κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η ύμνη, όπως είπαμε, είναι απαράμιλη, είναι λυρικότατη. Τους διαβάζεις ή τους ακούς ψαλωμένους ή τους ψάλεις και φρένεσαι, μεθάς, ανεβαίνεις και υμνολογείς με όλη την κτήση, με τη γη και τον ουρανό, όπως λένε οι ύμοι, και με τις πατρίες των εθνών, την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός. Το γενέθλιον της προευλογημένης ενδόξης δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Το γενέθλιο αυτό ανέτειλε, έφερε δηλαδή χαρά σε όλη την οικουμένη. Αυτό περίμεναν οι αιώνες, οι οικουμένοι, οι γενναίες και εκείνοι που απήλθαν στο ανάβγει το Άδη. Περίμεναν τη δέσποινα του κόσμου, τη μητέρα του Ιτρωτού, τη νέα Εύα, την κυρία μας Θεοτόκο, που προεσυμβολίστη χίλιες και μύριες φορές και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στους εθνικούς και στους άπιστους ακόμη και άθεους. Προεσυμβολίστη, προεικονίστη, προεκηρύχθη. Ακόμη και ο ναός Σολομώντος αυτήν εικόνισε, που ήταν και απέβη ο καθαρότατος ναός Σωτήρος, η πολυτίμητος Παστάς και Παρθένος. Η γέννησή σου λοιπόν Θεοτό και χαρά να ανέτειλε πάση την οικουμένη. Εξού γαρ' ανέτειλε ο ήλιος δικαιοσύνης Χριστός ο Θεός ημών. Η προχριστιανική ανθρωπότητα και το Ισραήλ παρακαλούσαν τον Κύριο να ανατείλει. Ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι σχετικό και συμβολικό.

0: Η προχριστιανική ανθρωπότητα περίμενε τη στιγμή εκείνη που θα ερχόταν η Θεοτόκος, που θα γινόταν η ενανθρώπιση του Θεού και Λόγου και θα εκπληρωνόταν το πρωτευαγγέλιο και θα άρχιζε πια η ελπίδα να παίρνει σάρκα και οστά και να ανθίζει.
1: Βεβαίως, παρακαλούσε λοιπόν, τραγουδούσε, πικραμένη και περίμενε για το σπουδαιότερο πράγμα στην ανθρώπινη ψυχή και ύπαρξη είναι η ελπίδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και το κουτί της Πανδώρας που άνοιξε από την αφροσύνη του Επιμηθέα, πρόλαβε ο Προμηθέας και το έκλεισε και έμεινε μέσα μόνο η ελπίδα. Είναι συμβολικό αυτό βεβαίως, αλλά σημαντικό και συγκινητικό. Και αν στα κοσμικά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, στην Εκκλησία είναι αθάνατη και ένσαρκη και ανυπόστατη. Είναι ο ίδιος ο Χριστός μας. Η ελπίς του κόσμου, η ελπίς πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι και αέρ μακράν που εύχεται η Εκκλησία μας κάθε μέρα. Έτσι λοιπόν, η γέννηση της Θεοτόκου έφερε χαρά σε όλη την οικουμένη, σε όλη την ανθρωπότητα, σε όλη την πλάση και στον ανάβγητο ακόμη, όπως είπαμε και πριν, Άδη, διότι έτσι γλυκοχαράζει η χαραυγή. Αφού ήλθε η Θεοτόκος Μαρία, θα έλθει και ο άχραντος τόκος της, ο Υιός και Θεός της, ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος, ο ήλιος της δικαιοσύνης. Και δικαιοσύνη στην Εκκλησία είναι η Αγιώτης. Είναι όλη η αρετή, κάθε αρετή, όλες οι αρετές μαζί. Και έλυσε την κατάρα. Κατάρα της αμαρτίας, το βλέπουμε και σήμερα ακόμη, που αιματοκυλεί τους λαούς και τα έθνη, που δημιουργεί τόσα προβλήματα και μέσα και γύρω μας και παντού. Και στην ομόδοξη ρωσική χώρα αυτή η κατάρα έφερε τον όλεθρο. Βύθισε σε πένθος αμέτρητες ψυχές και καρδιές. Έστειλε στην άλλη πλάση με τρόπο βίαιο πάλι αμέτρητες και πολλά παιδάκια. Αυτό είναι πόνος, είναι στεναγμός, είναι λύπη. Ποιος μπορεί να παρηγορήσει τις απαρηγόρητες καρδιές των εκεί βαρυπενθούντων? Μόνο ο Κύριος, ο Θεός της υπομονής και πάσης παρακλήσεως. Και ένας μόνος μπορεί να δώσει την εξύψους παρηγορία. Γιατί η κατάρα της αμαρτίας, το κακό, είναι ό,τι χειρότερο για τον άνθρωπο. Και αντίκειται στην πλάση του και αντίκειται στα πάντα, ότι ο άνθρωπος είναι εκ Θεού φτιαγμένος για το Θεό, για την ειρήνη, την αγάπη, την αγιότητα, για την αλήθεια. Όταν ζει έξω από αυτά, ο άνθρωπος είναι κολλασμένος, υποφέρει και επικίνδυνος, γιατί αυτοί που έκαμαν το μεγάλο κακό στη ρωσική χώρα ήταν χωρίς Θεό, παρανοϊκοί, τα βάζει με τα παιδάκια, που στα βάλει και ο Ηρώδης, βάζει με τα παιδάκια. Άμα σου τένε κάποιοι, βρες άλλο τρόπο. Τα παιδάκια τι φταίνε? Βέβαια εκείνα πήγαν αγγελούδια στο Θεό, όπως και αυτά που έσφαξε ο φοβερός Ηρώδης. Αλλά από εκεί πέρα έχει ο καθένας την ευθύνη του. Και ο Ηρώδης ο Μέγας απέθανε σκολικόβρωτος. Γέμισε σκουλίκια, το ήθελε κανείς. Και απέριξε, απέβαλε την ψυχή του κατά το χειρότερο τρόπο. Γιατί ο Κύριος είναι δίκαιος. Αυτό να το γνωρίζουμε. Γιατί η αδικία πια βγήκε στον δρόμο και περπατάει και απειλεί και κορυβαντιά και αναβρύνεται και εγκαφχάται πως να, εγώ υπάρχω και τίποτα άλλο. Και αυτό απέναντι στη Θεία Αλήθεια, απέναντι στην Εκκλησία, απέναντι στην Αγιοσύνη, απέναντι στην ομορφιά της Ρωμιοσύνης και της κάθε αμόλευτης ψυχής. Είναι ύβρις αυτό. Αλλά ύβρις και κατά τους αρχαίους ημοπρογόνους και ιδιαίτερα κατά την Αγία μας Εκκλησία, έχει ως αποτέλεσμα την τύση και την έμεση, τη δικαιοσύνη και την πληρωμή. Πληρώνει όταν κανείς γίνεται υβριστής και υπερήφανος και κάνει τόσα κακά. Ο Θεούλης βέβαια δεν βιάζεται και σκάει και γάιδερο κανένα φράγμα που λέει ο λαός μας. Περιμένει, αλλά αποδίδει δίκαια εάν δεν μετανοήσουμε εμπράκτους. Γιατί μετάνοια δεν είναι ένα συνέστημα, χύνουμε δύο δάκρυα και τελείως που τα έχουμε και εύκολα. Μετάνοια είναι αποκατάσταση. Όπως ο Ζακχαίος μετενόησε επί Χριστού και τι λέει μετά, επειδή τον κατέκριναν οι άλλοι, κατέκριναν τον Χριστό μάλλον, γραμματείς και Φαρισαίοι, γιατί παρά Ανδρία αμαρτωλό εισήλθε κατά λύσης, τάξει ο Ζακχαίος, σου λέει κάτσε να πατήσω εμπράκτους. Κύριοι έχουν δίκιο που τα λένε και λίγα λένε. Αλλά εγώ μετάνιωσα πραγματικά και ειδού τα ημίση των υπαρχόντων μου δίδομη της πτωχής. Τα μισά σε αυτούς που δεν έχουν. Για να έχει κανείς πολλά σημαίνει τα κρατάει αναδικία. Τα στερεί από εκείνους που δεν έχουν. Τα λέει το Ευαγγέλιο αυτά. Και αν δεν λύσουμε το κοινωνικό πρόβλημα με το Ευαγγέλιο, θα το λύσουμε με τη μάχαιρα, έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος. Και να σήμερα η μάχαιρα. Λοιπόν, και ήταν οι σκοφάντες από δύο με τετραπλούν και όποια δείξει αδύνα τέσσερα φορές επάνω, έτσι λέει το Λεβιτικό. Να γίνει αποκατάσταση πλουσία, οπότε να μπορεί η ψυχή του αδικημένου να δικαιωθεί, να αλαφρύνει, να πει Θεέ μου υπάρχεις, Θεέ μου ευχαριστώ, και να έρθει το δίκαιο στον τόπο του και να λάμψει ως μεσημβρία, όπως λέει το Ιερό και Άγιο Ψαλτήριο. Αυτά είναι μεγάλα πράγματα. Ήρθε λοιπόν η Παναγία μας και έφερε χαρά. Χαρά προανήγγειλε και τη χαρά του ερχόμενου Χριστού. Η νύμφη Θεοτόκος θα έφερνε και τον νυμφίο Χριστό. Θα γίνεται ένας γάμος μοναδικός και εξαίσιος.

0: Αρχίζει η ελπίδα να πραγματοποιείται, να αποκαθίσταται σιγά σιγά η σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Με αυτό γίνονται τα πρώτα βήματα.
1: Βεβαίως. Και αυτό και η οικουμένη, όπως προείπαμε, χαίρεται και φρένεται. Παναγία είναι ο προπομπός. Και όλα, όπως είπαμε, έγιναν για την Παναγία μας. Γι' αυτό και ένας ωραίος ύμνος, το έχουμε πει κι άλλοτε, λέγει «Επίσης χαίρει και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένα ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάφιουμα, εξής Θεός σαρκώθη και παιδίων γέγον ο προών υπάρχουν, Θεός ημών». Τι ωραία! «Την γάρισιν μήτραν θρόνων επίσης και την σύγκαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Ψυχαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξες». Τα λέω όλα αυτό. Το κάθισμα του όρθου της Κυριακής στον πλάγιο πρώτο ήχο. Το ψάλλουμε και στη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου αντί του Άξιον Εστί. Τι ωραία που είναι αυτά. Η ύμνη της Εκκλησίας μας είναι απαραμύλου κάλους. Είναι προϊόντα του Αγίου Πνεύματος, καθώς και η Βυζαντινή μουσική. Γι' αυτό και μας μαγεύουν, μας μεθούν, μας ανεβάζουν τα τραγούδια του Θεού και οι μελωδίες των αγγέλων. Και όποιος θέλει να γαλινέψει και να ηρεμήσει, ακούει ψαλμούς, ακούει ψαλμωδίες, διαβάζει τα θεία. Και τότε τα δαιμονικά και τις ψυχής μας δυσκολίες δεν μπορούν να αντέξουν στην τόση ομορφιά, στην τόση αγάπη, στην τόση αλήθεια, στην τόση χάρη, στην παρουσία του παρακλήτου. Γι' αυτό και φεύγουν. Και μένει στην ψυχή μας η χάρη του Θεού, η γαλήνη του ουρανού, η ησυχία του παραδείσου, η ασάλευτη ζωή του Αγίου Πνεύματος. Και τότε είμαστε γεμάτοι, είμαστε πλήρεις. Δεν θέλουμε να φάμε τίποτα παρά ελάχιστα και να πιούμε ελάχιστα και να κοιμηθούμε λίγο και να βάλουμε και ένα ένδυμα επάνω μας, έτσι για να καλύπτουμε τη γύμνια μας και να μην κρυώνουμε και οι γυναίκες να είναι και λίγο όμορφο που τους αρέσει. Γιατί έχουμε μέσα μας αυτή τη χάρη, αυτό το αθάνατο νερό της Εκκλησίας που μας γεμίζει και περισσεύει. Και τότε είμαστε έτοιμοι και ικανοί για όλα. Να αγωνιστούμε, να πολεμήσουμε για την πίστη, για το γένος, για την ομορφιά, για τους ανθρώπους, για την αδικία και να τα δώσουμε όλα, και την ψυχή και το σώμα μας, όπως έκαναν οι Άγιοι, ακολουθούντας το μεγαλομάρτυρα του Γολγοθά, το εσφαγμένο αρνίον, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Αυτό είναι η Εκκλησία. Και όποιος μπει πολύ ή λίγο μέσα σε αυτό το μήκος κύματος, αλλάζει. Γίνεται αντριωμένος, γίνεται δυνατός και είναι συνάμα έσπλαχνος, ταπεινός, απλός, γεμάτος αγάπη, υποχωρητικός όπου χρειάζεται και όλα τα ωραία. Και σου έρχεται να τροφάς. Τέτοιους ανθρώπους χριστιανούς, τέτοιους ανθρώπους της ομοιοσύνης, τέτοιους ανθρώπους υπέροχους, ποιος δεν τους θέλει? Ακόμα και ο εχθρός. Γιατί λέγανε οι αρχαίοι μας πρόγονοι πάνσοφοι, αρετήν είδε τιμάν και πολέμιος. Ακόμη την αρετή ξέρει, ακόμη και ο εχθρός να την τιμά και να την παραδέχεται. Αυτή είναι η Εκκλησία μας. Αυτούς τους ανθρώπους φτιάχνει. Και γι' αυτό πετυχαίνει. Λέγαμε την άλλη φορά, ήρθαν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Ολυμπιακή οικογένεια επισκέπτεται και οι υπόλοιποι. Και ήρθαν λίγο προκατηλημένοι. Και όμως εδώ ημέρωσαν. Ημέρωσαν. Παρότι η πατρίδα μας έχει πολλές δυσκολίες, έχει όμως και την Ορθόδοξη Εκκλησούλα, που είναι το θεμέλιό της. Που είναι ο Χριστός, η Παναγιά, οι Άγιοι, οι ήρωες, οι τίμοι άνθρωποι, οι καλοσυνάτοι και οι απλοί, που δεν τους πιάνει το μάτι και έχουν μέσα τους τον παράδεισο. Και σιγά σιγά οι ξένοι μας, οι φιλοξενούμενοι μας, μόνο η Ελλάς είχε στην αρχαία εποχή τον ξένιο Δία και την θεά Εστία. Γι' αυτό ηγονίζονται οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι υπερβωμών και εστιών. βομήτων τα ιερά και εστίες οι οικογένειες και η ευρύτερη οικογένεια που ονομάζεται πατρίδα. Και φερθήκαμε οι Έλληνες άριστα. Όταν θέλουμε να φερθούμε άριστα μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε μέσα μας πλήρωμα. Όταν δεν θέλουμε γινόμαστε μικρόψυχοι, μεμψίμηροι, μας πιάνει κλαψοφαγούρα και το ένα και τ' άλλο. Αλλά όταν αποφασίσουμε, που λέει ο μεγάλος Μακρυγιάννης, να δείξουμε τον καλό εαυτό μας ή όπως έλεγε ο Καραϊσκάκης, να γίνουμε άγγελοι, όταν το θελήσουμε, το πετυχαίνουμε. Με τη χάρη του Χριστού, με την ευλογία της Παναγιάς και με τα παραδείγματα των Αγίων και των ηρώων και των υπέροχων μικρών και μεγάλων, γνωστών και αγνώστων γυναικών και ανδρών.
0: Και είναι και αυτό νομίζω που κατά καιρούς λέτε πατέρα Ανανία, ότι στην Εκκλησία είμαστε στο μαζί, δηλαδή ξέρουμε τον τρόπο και βρίσκουμε τον τρόπο να βγαίνουμε από τον εαυτό μας.
1: Βεβαίως. Είμαστε όπως άλλα υπάρχει ο Μεγάλος Μακρυγιάννης στο εμείς. Στο εμείς. Και όχι στο εμών και το σών το πικρόν του το ρήμα που λέει ο άλλος μεγάλος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Είναι πολύ σπουδαία αυτά. Πολύ σημαντικά αυτά. Και η πατρίδα μας και οι Έλληνες Ρωμοί περάσαμε από δυσκολίες, από σταυρούς, από πόνους. Αλλά αυτά μας έφεραν κάθε φορά και την Ανάσταση και τη δόξα και τη δικαίωση. Την Ανάσταση της υπάρξεως, την Ανάσταση της πατρίδος μας, την Ανάσταση του τόπου μας, την Ανάσταση του καλού και του ωραίου, που όλα αυτά εκπηγάζουν από την Ανάσταση του Χριστού και τη μετάσταση της Παναγίας μας.

0: Έτσι λοιπόν, σε αυτόν το διαφορετικό τρόπο υπάρξεως ζούμε και είμαστε, και αυτό το χρωστάμε και στην Παναγία μας.
1: Εξαιρέτως. Και την ευχαριστούμε. Γι' αυτό είπαμε και στην αρχή ότι κάθε φορά που μιλάμε για τη χάρη της, είτε πανηγύρι. Νιώθουμε να είμαστε όλοι γύρω της. Γύρω στην Κυρία μας Θεοτόκο. Και αυτή κρατάει στα χεράκια της το πανάχραντο θείο βρέφος. Βρεφοκρατούσα, ελεούσα, όπως λένε την Παναγία του Γενεσίου της Θεοτόκου σε πολλά μέρη της πατρίδας μας. Και γιορτάζουν, όπως γράφουν εδώ και οι ακροατές μας, πολλές μονές και εκκλησίες και παρακλήσια και στην Άρτα και στα Επτάνησα και στις Κυκλάδες, Παναγία Κανάλα και άλλες εκεί πέρα, και στην Κύπρο, η Παναγία του Κύκου, και στα Τρίκαλα και στην Ήπειρο και στην Πελοπόννησο και στη Μακεδονία και στη Θράκη και στα δυσκολεμένα μέρη, γιατί η Παναγία ως βρέφος συγκινεί πολύ, συγκινεί και σου δημιουργεί άφατη τρυφερότητα και στοργή και αγάπη προς το πρόσωπό της ο Θείον και την οντότητά της. Έτσι ημερώνει κανείς καθώς βλέπει ένα βρέφος, και μάλιστα βρέφος την Παναγιά και εξαιρέτως βρέφος τον Χριστό μας, τον τόκον αυτής. Ημερώνει κανείς, γαλινεύει κανείς και βλέπει τη μικρή Παναγίτσα, ένα βρέφος, ψού του πάρει σαν αγκαλίτσα και να αισθανθείς άφατη τρυφερότητα και ανίποτη χαρά και μυστική ευφροσύνη. Και γι' αυτό οι υμνογράφοι και μελωδοί σε αυτή τη γιορτή έπλεξαν τους καλύτερους ύμνους των, τους λυρικότερους, τους ενθεώτερους και εκφραστικότερους. Αισθάνεται κανείς ακούγοντας τους ύμνους και συμμετέχοντας στη λατρεία μια υπερούσια ουράνια χαρά που έρχεται απόλυτη κτήση, απόλυτη πλάση για το γενέσιον ή γενέθλιον της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Χαρά μεγάλη, χαρά ανίποτη, χαρά μοναδική. Και εμείς, ελάχιστα παιδιά της Παναγίας και της Εκκλησίας, καθόμαστε κοντά της σε κάθε εκπομπή που μιλάμε κυρίως για τη χάρη της, αλλά και πάντοτε, και προσπαθούμε να σκεφτόμαστε εκείνη, να μιλάμε για εκείνη, να μιλάμε με εκείνη, να παίρνουμε χαρά, να αλαφρώνει η ψυχή μας, να ξελαγαρίζει ο νους μας και η καρδιά μας να εφραίνεται και όλη μας η ύπαρξη, η ψυχοσωματική οντότητά μας, τι να κάνει, να θέλει να σηκωθεί και να χορέψει, γιατί υπάρχει και χορός πνευματικός. Ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι και οι άγγελοι εν ουρανείς χορεύουν. Στην εκκλησία δεν χορεύουμε, και στη χειροτονία και στο γάμο και στη βάπτιση χορεύουμε για καλά, χορεύουμε σε μνούς χορούς. Αλλά αυτή είναι η όντως χορή. Γιατί ο χορός είναι τέχνη εν κινήσει και εν ρυθμό και εν μουσική. Και οι άγγελοι χορεύουν εν ουρανείς και τα πάντα χορεύουν και επί της γης. Και πάσα πνοή, λέει ο προφήτης, εν εσάτω τον Κύριο, τον Κύριον. Προτρέπει την κάθε πνοή, την κάθε ανάσα να πενέψει τον Κύριο. Να πενέψει τον Κύριο. Και όταν γεννήθηκε η Παναγιά, οι γονείς της έκαναν τη λεγόμενη κολακία της Θεοτόκου. Δηλαδή την κανάκιζαν, την πένευαν, την χάιδευαν, την γλυκολογούσαν και τόνα και τ' άλλο. Γι' αυτό λέει, γιατί υπάρχει μια ωραία εικόνα, η κολακία της Θεοτόκου. Κολακία με την καλή έννοια εδώ. Τι ωραία είναι. Μετά έχασε πια τη σημασία, γιατί είναι υποκριτική. Έχασε το νόημά της και πήγε εκεί που ξέρουμε κι εμείς που δεν είναι καθόλου καλή αυτή η γένεια.
0: Και βλέπουμε ότι και η γέννηση της Θεοτόκου ήταν ένα θαύμα, ήταν ένα γεγονός μετά από πολλή προσευχή και από αυτά που η λογική δεν τα θεωρεί γεγονότα που μπορούν να συμβούν και να γίνουν.
1: Βέβαια. Ήταν άτεκνοι οι γονείς της Θεοτόκου, ο Άγιος Ιωακείμ και η Αγία Άννα ή το Στήρα και στενοχωρούντο και θλίβοντο και εξηγούν οι πατέρες κατά έναν τρόπο ότι αυτό έγινε για να δείξει τη στηρότητα και ατεκνία της ανθρώπινης ψυχής. Ότι η ανθρώπινη ψυχή από μόνη της δεν μπορούσε να σωθεί και να αλλάξει. Έπρεπε, και θυμήθηκα εγώ το τέλος απολογίας του Πλάτωνος, το σοφό Σωκράτη που έλεγε ότι καθεύδοντες διατελείται αν ημί την άλλον ο Θεός επιπέμψει εν ημίν κειδόμενος ημών. Θα συνεχίσετε να κοιμάστε εκτός σας στείλει ο Θεός κάποιον άλλον και σας φροντίσει και σας σώσει. Είναι προφητεία αυτό. Είναι το επισφράγισμα της απολογίας Σωκράτους. Είναι σπερματικός λόγος. Ήταν σοφοί και αυτοί. Περίμεναν και αυτοί τον ερχομό του λυτρωτού μέσω της Παρθένου Μαρίας, την οποία εξονομάζει ακριβώς ποιος λέτε, ο σοφός και νομοθέτης όλων. Ονομάζει τον Ιησού Υιόν της Μαρίας, για καθίστε ας πούμε. Και εκείνοι οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, ήρχοντο με τα μέσα που διέθετον προς το ερχόμενο μέγα φως, προς το Χριστό μας. Η ανθρωπότητα λοιπόν ήταν στήρα και άγονος. Και αυτό συμβόλιζε και η ατεκνία των Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης. Κατά μία εκδοχή και σωστό είναι. Έπρεπε λοιπόν να καρπογονήσει η στήρα. Αλλά αυτό έπρεπε να το κάνει ο ουρανός. Οι δίκαιοι Θεοπάτορες επικραίνονται. Και όταν πήγαινε ο Ιωακείμ τα δώρα στο ναό, οι ιερείς τον απεστρέφοντο. Τα επέστρεφαν και του έλεγαν δεν έχεις παιδιά, άρα δεν γίνεσαι δεκτός. Και αυτό τους έκανε αφενός να πονούν περισσότερο και αφετέρου να κάνουν αυτά που θα έκαμε αργότερα στον κήπο της Γεθσημανή ο μεγάλος εγγονός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, και γενόμενος στην αγωνία εκτενέστερον προσήφηκετο. Είχα στενοχώρια και αγωνία και συνάμα έπαιρναν αφορμές και αιτίες να προσεύχονται εκτενέστερον κι εκείνοι, να προσεύχονται περισσότερο, να αφήνονται πιο πολύ στον Κύριο και να τον παρακαλούν ημέρας και νυχτός και μαζί και χώρια να του στείλει ένα βλαστό, να του στείλει ένα παιδί. Γιατί υπάρχει και η άλλη εκδοχή που όποιος δεν είχε παιδιά δεν θα προήρχε το από αυτόν και κυρίως από τη φυλή του Ιούδα που ήταν και οι δυο Θεοπάτορες. Δεν θα προήρχεται ο λυτρωτής του κόσμου. Και όλοι στο Ισραήλ περίμεναν τον ερχομό του λυτρωτού. Εκ της Παρθένου εκείνης την οποία αναφέρει ο μεγαλοφωνάτος προφήτης Ισαΐας. Και εκ της γυναικός εκείνης την οποία αναφέρει ποιο, το Πρωτευαγγέλιο. Περίμενα λοιπόν αυτό το πράγμα. Και όποιος δεν είχε παιδιά, δεν είχε αυτή την ελπίδα. Και μάλιστα από τη φυλή του Ιούδα. Γιατί εκ του Ιούδα, αν δεν τα λέει ο Κύριος, γράφει ο Μέγας Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του. Πρόδειλον γάρ ότι εκ του Ιούδα ανατέταρκεν ο Κύριος της φυλής του Ιούδα. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό και θρυνούσαν και πονούσαν και στέναζαν. Αλλά συνάμα παρωθούντο εις προσευχήν εκτενή. Αυτό είναι διδακτικό και καλό και για μας. Πολλές φορές έχουμε προβλήματα και μάλιστα χρόνια προβλήματα που μας πονάνε, μας στενοχωρούν, που μας πληγώνουν, που μας δυσκολεύουν. Και παρακαλούμε και παρακαλούμε και παρακαλούμε τον ουρανό, τον Χριστό μας τον φιλάνθρωπο, την Παναγία και τους Αγίους και τους ασωμάτους και απάντηση δεν παίρνουμε. Και λέμε υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει, μήπως είμαστε αμαρτωλοί και δεν μας θέλει, μήπως τώρα και μήπως τ' άλλο. Τότε ας έχουμε αγωνία, ας έχουμε παράπον, ας πυκνώνουμε τις προσευχές μας και την εμπιστοσύνη μας στον Κύριο. Και ο Κύριος, ο οποίος μπορεί να κάνει και τα δύνατα δυνατά και ούκα δυνατής παρά το Θεό παν ρήμα, που είσαι ο Αρχάγγελος και στην Παναγία και στον Πατέρα του Προδρόμου, θα τα κάνει όλα, εάν χρειάζεται, εάν μας συμφέρει. Γιατί κάθε μέρα στην Εκκλησία τον παρακαλούμε και στη Θεία Λειτουργία εξαιρέτως τα καλά και συμφέροντες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Ζητάμε λοιπόν από τον Κύριο. Ζητάμε το ένα και το άλλο. Γι' αυτό και στο μεγάλο μας πόνο και στα χρόνια προβλήματά μας ας αφινόμαστε που αλλού. στα ποδαράκια του Χριστού και στην αγκάλι της Παναγίας και στο ρί των Αγίων. Και εκείνοι θα δώσουν αυτό που χρειάζεται. Εμείς σας έχουμε εμπιστοσύνη. Και αν κάποιος αδικηθεί εδώ και σταυρωθεί, υπάρχει και η αιώνια ζωή, όπου ο καθένας θα λάβει κατά τον κόπο του, κατά την υπομονή του και κατά τα έργα του. Γι' αυτό ας έχουμε εμπιστοσύνη στον Χριστό και στην Παναγιά και στην Αγία μας Εκκλησία. Δεν θα χάσουμε, όπως δεν έχασαν και οι Θεοπάτορες Ιωακείμ και Άννα. Τα υπόλοιπα στη δεύτερη ώρα.

Θρηνούσαν λοιπόν οι θεοπάτορες και πονούσαν, και όσο θρηνούσαν και πονούσαν, άλλο τόσο και περισσότερο παρακαλούσαν το Θεό να τους χαρίσει ένα τέκνο. Και ο Θεός άργησε, αλλά δεν τους λησμόνησε. Είδε την υπομονή τους, είδε την εμπιστοσύνη τους απέναντι σε εκείνον, άκουσε τις μύριες δακρύβρεκτες προσευχές των, και στο τέλος απέστειλε τον Αρχάγγελο Γαβριήλ και έκαμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου με την έννοια της γεννήσεως της Παναγίας εκ μέρους των δικαίων θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης. Η Θεία Δύναμη έφερε έτσι τα πράγματα και λειτουργήσαν οι φυσικοί νόμοι και συνέλαβε η Αγία Άννα από τον Ιωακήμ τη δέσποινα του κόσμου. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα λίγο από την αρχή. Παρακαλούσαν και προσήφγονται οι θεοπάτορες, όπως είπαμε και στην προηγούμενη ώρα, και μαζί και χώρια. Έφτασαν σε ένα αποκορύφωμα πλέον και είπαν του Θεού, ή μας ακούς ή πεθαίνουμε. Το αρέσει του Θεού κάτι τέτοιο εκβιασμοί. Και έκαναν την τελευταία ανθρώπινη προσπάθεια. Αυτήν περιμένει πολλές φορές ο Θεός και μετά τα κάνει όλα όπως θέλουμε κι εμείς, και κάτι βουλή του πάντα βέβαια. Ο Ιωακήμ είπε στην Άννα, πικραμένος και πονεμένος, εγώ καλή μου θα φύγω, θα πάω στο βουνό και εκεί θα προσεύχομαι στην ερημιά και θα παρακαλώ τον Θεό να μας δώσει το ποθούμενο. Και πήγε κατά την παράδοση στο όρος του Χοζεβά και εκεί επί 40 ολόκληρες μέρες και ενίστευε και προσευχόταν και παρακαλούσε και νόμιζε, καθώς ήταν πιο ψηλά στο βουνό, πως θα τον άκουγε περισσότερο ο Θεός. Αυτό πιστεύαμε και εμείς παιδάκια, ότι αν φτάναμε σε ένα ψηλό βουνό θα μπορούσαμε να κουμπίσουμε τον ουρανό και να φτάσουμε και το Θεό. Η δε Αγία Άννα πήγε στον παράδεισον, στον κήπο της, απομονώθηκε και προσήφητο και εκείνη. Μετά πολλών δακρύων και εκτενώς. Και τότε πια είδε ο Θεός την αρετή και την υπομονή τους και την αξιοσύνη τους. Ήταν σπουδαίοι άνθρωποι αυτοί. Πολύ σπουδαίοι. Μεγάλης αρετής, μεγάλης αγιότητας, μεγάλης αγάπης πρακτικής και μεγάλης ανθρωπιάς και ομορφιάς πνευματικής. Και έστειλε λοιπόν τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, τον πιο γλυκό Αρχάγγελο του ουρανού, πρώτα στον Ιωακήμ και του είπε να πάψεις να θρηνείς πια και να χαίρεσαι, διότι ο Θεός θα σας δώσει κόρη που θα κάνει όλη τη γη και όλες τις γενναίες να εφρανθούν μέχρι το τέλος του κόσμου και στη συνέχεια. Σηκώθηκε ο Ιωακήμ και έκαμε το θρήνο χαρά, το στεναγμό δοξολογία και την πίκρα του εφροσύνη, και αγαλωμένο ποδί ήρθε στην Αγία Σιών να το αναγγείλει στην πολυπικραμένη σύντροφό του και γυναίκα του Αγία Άννα. Ο Αρχάγγελος όμως Γαβριήλ προέδραμε, καθότι Αρχάγγελος, προέδραμε του Αγίου Ιωακήμ και ήρθε στην Ιερουσαλήμ και πήγε εις τον Παράδεισον, στον κήπο. Εκεί προσήφηκε το η Αγία Άννα, και καθώς ήταν συντετριμένη και έτοιμη να αφήσει την τελευταία της πνοή, της σηκώνει πάνω, σήκωλε. Ήρθε η ώρα του Θεού, ήρθε η απάντηση στις προσευχές σας. Θα γεννήσετε κόρην με την οποία θα εφραίνονται τα πέρατα της γης. Και εκείνη προσκύνησε το Θεό ενώπιον του Αρχαγγέλου, τον ευχαρίστησε, ευχαρίστησε και τον Αρχάγγελο και είπε, αν μου δώσετε παιδί θα το αφιερώσω στον Κύριο. Έφυγε ο Αρχάγγελος
και σηκώθηκε εκείνη αγαλωμένο ποδί και πορεύει στο σπίτι. Και την ώρα που πήγε να μπει, ερχόταν και ο Ιωακήμ ο Άγιος από το βουνό. Και υπάρχει μια όμορφη εικόνα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, που έχει τις δικαίωσες του πάτρας έξω από το σπίτι του σε σχήμα και θέση έναν αγκαλισμού Αγίου και υπερόχου και μοναδικού και συνάμαση κινητικού. Έλαβαν τον Ευαγγελισμό, πήραν τη χαρμόσυνη είδηση ότι θα γεννήσουν παιδί και μάλιστα κόρη που θα εφράνει τις γενναίες, φέροντας σε αυτή την πλάση το Θεολόγο, το λυτρωτή του κόσμου. Πανηγύρισαν, δοξολόγησαν, ευχαρίστησαν. Έκαναν τα πάντα. Και σε λίγο η Αγία Άννα, διά του Ιωακήμ και κυρίως ένεκα της θεϊκής δυνάμεως που έκανε τους φυσικούς νόμους να ξαναλειτουργήσουν, συνέλαβε την Κυρία Θεοτόκο. Συνέλαβε τη μοναδική, την πρώτη, την ανεπανάληπτη, την Θεοτόκον και μητέρα του Θεού ημών, τη μητέρα της Εκκλησίας, τη μητέρα των χριστιανών, τη μητέρα των ανθρώπων και εξαιρέτως τη μητέρα του φιλανθρώπου Χριστού μας. Από εκεί και πέρα το σχέδιο του Θεού έμπαινε σε εφαρμογή. Σταμάτησε ο θρήνος, σταμάτησε ο πόνος, σταμάτησε ο στεναγμός και σε 9 μήνες γεννάται η Θεοτόκος. Γέννησή σου Θεοτόκε, χαρά ανεμήνησε, πας στην οικουμένη. Ας ακούσουμε όμως και ένα τραγούδι που δείχνει το θρήνο της ανθρώπινης ψυχής και υπάρξεως και περιμένει την αγάπη, τον Χριστό, την Παναγιά, την Αγιοσύνη, το όμορφο και το

0: Εκπληρώθηκε όμως το πρώτο Ευαγγέλιο, ξεκινάει μάλλον η εκπληρωσή του με την γέννηση της Θεοτόκου. Μπορεί να άργησε να έρθει το πλήρωμα του χρόνου, όμως έρχεται η ελπίδα, παίρνει σάρκα και οστά και σιγά σιγά πραγματοποιείται αυτή η αντίστροφη πορεία της ανθρωπότητας.
1: Με τον ερχομό της Θεοτόκου, τη γέννησή της και με τα εισόδια της Θεοτόκου, όπως έχουμε και άλλη φορά, ο κόσμος επιστρέφει στο Θεό διά της Θεοτόκου. Και λέει ένας ωραίος ύμνος στα προεόρτια των Θεοφανίων: πάντα μη δοτική ηθική και προσωπική τα καλά διά σου Θεοτόκε. Σε μένα και για μένα όλα τα καλά έγιναν μέσα από σένα και με σένα Παναγία. Πάντα μη τα καλά διά σου Θεοτόκε. Γι' αυτό και την Παναγία την προευλογημένη την μακαρίζουν οι γενναίες πάσες και την αγαπούν οι πάντες, ακόμη και αυτοί που την πολεμούν και την υβρίζουν στο βάθος τους. Εκείνοι γυρεύουν και τον Υιό της, εκείνοι θέλουν. Τι είδατε, περίσσεψε η βαρβαρότητα στις ημέρες μας. Πώς να μη φθονεί ο αντίδικος και τα όργανά του, που είναι η φυτεία του διαβόλου κατά τη φράση του Χριστού μας. Πώς να μη φθονούν την πανάμου μνήμφη του Εκκλησία, των σφαγμένων αρνίων αυτής, των αναστάντα εκ νεκρών, την υπεραγία Θεοτόκου, τους Αγίους, τους Ασωμάτους, τους Μάρτυρας, τους Ήρωας, και όλες εκείνες τις όμορφες ψυχές που ερωτεύτηκαν την Εκκλησία, τον Χριστό και την Παναγιά και έγιναν και από αυτή ακόμη την πλάση όποιο βίο και αν ακολουθούσαν νύμφες του Παμβασιλέως Χριστού. Του Βασιλέως Θεού, την πεντάμορφη Ορθόδοξη Εκκλησία μας, τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, πολεμούν θεοί και δαίμονες, είδωλα και σατανάδες και εχθροί του Σταυρού, και εχθροί του Σταυρού, τους οποίους κλαίει ο Απόστολος Παύλος και λέει ότι όν το τέλος απώλεια και Θεός η κοιλία. Κοιλίανε στην πατρίδα μας, κοιλίανε στην οικουμένη, δεσπόζει και επικρατεί. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πως θα κοροϊδέψουμε, άρπαξε να φας και κλέψε να έχεις. Μα αυτό δεν είναι η ψυχή μας. Η κοιλία είναι κάτι που παρέρχεται, η ψυχή είναι αιώνια. Και η ψυχή δεν γεμίζει ούτε με ψίχουλα ούτε με κομμάτια. Η ψυχή γεμίζει με τον Χριστό, με την αρετή, με την αγιότητα, με τον ουρανό, με την καλοσύνη και με την ομορφιά. Αλλιώς είναι κολλασμένη, που σημαίνει απομονωμένη, κλαδεμένη, μοναχική, με την κακή υπαρξιακή μοναξιά, που είναι θάνατος πνευματικός. Και μια τέτοια ψυχή, χωρίς Θεό και χωρίς ένα άρετο βίο, είναι επικίνδυνη και ικανή για όλα, το βλέπουμε αυτό. Ποιος θα λύσει το πρόβλημα? Ο Χριστός. Όταν τον ακούμε, μετατρέπουμε τα όπλα σε ιωρικά εργαλεία, λέει ο προφήτης Ισαΐας. Και αν το κάνουμε αυτό, μάχαιρα ημάς κατέβεται. Θα σας φάει το μαχαίρι. Και όταν θέλουμε να λύσουμε το κοινωνικό πρόβλημα και τα άλλα προβλήματα χωρίς το Ευαγγέλιο, τότε τα λύνουμε με τη μάχαιρα. Τα λύνουμε με τη μάχαιρα. Και η μάχαιρα δεν είναι λύση.
0: Και δεν τα λύνουμε, δηλαδή.

και με ό,τι άλλο θέλετε. Το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός, παρατηρώμενος στους αιώνας. Το Ευαγγέλιο είναι το κλειδί του Παραδείσου. Το Ευαγγέλιο είναι τα πάντα. Γι' αυτό και στην Εκκλησία μας το έχουμε πάνω στην Αγία Τράπεζα. Αυτό και τον Άγιο Άρτο. Το σώμα και το αίμα του Χριστού κατά τη λειτουργία των πιστών και τον Άγιο Άρτο παραμένει εκεί για τις έκτακτες ανάγκες. Και μισή λειτουργία είναι το Ευαγγέλιο. Είναι ο Λόγος του Θεού. Λειτουργία των κατηχουμένων. Και η υπόλοιπη είναι η λειτουργία των πιστών. Η μετουσίωση του Άρτου και του Ίνου σε σώμα και σε αίμα Χριστού. Και κοινωνούντες γινόμεθα όμεμοι και σύνεμοι Χριστό. Ή Χριστού. Δηλαδή το αίμα του Χριστού μπαίνει στο αίμα το δικό μας. Γίνεται μετάγγιση αίματος. Γι' αυτό όταν κοινωνούμε και πάντοτε κυκλοφορούμε με το αίμα του Χριστού και το σώμα του γίνεται σώμα μας, ο μυστήριον άρητον, ο εσπλαχνία Θεού που λένε και ήμι προετοιμαστική για τη Θεία Ευχαριστία, μετέχει ο πυλός του πυρός και ανακαινίζεται χωρίς να στραφτεί, ο μυστήριον μέγα. Γι' αυτό και δεν μεταλαβαίνουμε αξίως και το προσερχόμεθα με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης όπως ορίζει η Εκκλησία, τότε γινόμεθα κατά τον χρυσορήμωνα Ιωάννη, λέοντες, πυρπλέοντες. Πολύ σημαντικό αυτό και πολύ σπουδαίο αυτό. Αλλά σπέσε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

0: για το γενέθλιο της Θεοτόκου, με την ευκαιρία της μεγάλης εορτής της Εκκλησίας μας, όπως πολύ εύστοχα μας είπατε, Πατέρα Ανανία, το εκκλησιαστικό έτος αρχίζει με αυτή την εορτή της Παναγίας και τελειώνει με την μεγάλη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Οπότε η αρχή και το τέλος γίνεται με το πρόσωπο της Παναγίας μας, το τόσο αγαπητό σε όλους τους χριστιανούς, και νομίζω ότι όλοι μας κάθε στιγμή και κάθε ώρα στις προσευχές μας την Παναγία επικαλούμεθα.
1: Πάντοτε. Και αυτό μας κάνει μεγάλο καλό, και να το κάνουμε συχνά, πυκνά και όσο μπορούμε, και μάλιστα σε δύσκολες και γολγοθαϊκές στιγμές και ώρες της προσωπικής ζωής μας, της οικογενειακής, της κοινωνικής, της πατρίδος μας και της οικουμένης. Ο Όσιος Σεραφείμ του Σάροφ, ο μεγάλος αυτούς Άγιος της Ρωσικής Ορθοδοξίας μας, και ας παρηγορεί τους απαρηγόρητους εκεί στην πατρίδα του, έλεγε ότι και αν τίποτε άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε, και αν δεν έχουμε εκκλησία να πάμε ή δεν μπορούμε, και αν δεν έχουμε ελεημοσύνη να δώσουμε, και αν το ένα και αν το άλλο, και δεν μπορούμε να αναστήσουμε πεθαμένους, ένα πράγμα μπορούμε πάντοτε να κάνουμε, να προσευχόμεθα. Όπως και αν είμαστε, όπως και αν βρισκόμαστε, όπως και αν νιώθουμε, να σηκωνόμαστε, λέει ο Άγιος, τι ωραία που τα λένε οι Άγιοι, και είναι μεγάλη μας παρηγοριά, και η οδηγή προς τα άνω και του παραδείσου εείσοδη, να προσευχόμεθα, έστω και με το ζόρι. Ένας Άγιος, όταν ήθελε να φάγει, έδινε στην κοιλιά του το φαγητό και μετά έλεγε στον εαυτό του, τώρα αφέντη φάγαμε ψωμί, ας κάνουμε και προσευχή στον αφέντη τον Χριστό και στην κοιλιά του Παναγιά. Και αν του ερχόταν βαριεμάρα, γιατί με τρώμε συνήθως θέλω να πάμε να κοιμηθούμε, έλεγε ώρα, εγώ σου έδωσα να φας, εσύ δεν θες να κάνουμε προσευχούλα, έλα να κάνουμε και θα σας αρέσει και εσένα μετά. Και το άρεσε μετά, και το άρεσε μετά. Έτσι είναι. Γλυκαίνεται ο άνθρωπος με την προσευχή. Βέβαια ο κακός αυτός μας και ο αντίδικος φροντίζουν να μας βγάλουν από αυτό το μήκος κύματος, με διάφορες προφάσεις και πολλές λογικοφανείς και μερικές και αληθινές. Είτε έχουμε κούρα, είτε τόνα, τ' άλλο και τ' άλλο. Αλλά έστω και εκεί που ξαπλώνουμε, ας ενθυμούμεθα το Θεό. Και όπως λέει ο προφητάνας Δαβίδ, ας ενθυμούμεθα και τις αμαρτίες μας και τα λάθη μας και τις πληγές μας, και ότι στενοχωρήσαμε τον Κύριο, στενοχωρήσαμε τους αδελφούς μας, τους ανθρώπους, βλάψαμε τον εαυτό μας. Ας τα λέμε αυτά μέχρι να μας πάρει ο ύπνος. Τότε μας έρχονται δάκρυα γλυκά, δάκρυα μετανοίας. Και ισχύει αυτό που έλεγε ο προφητάναξης, εν δάκρυσή μου την στρωμνή μου βρέξω, θα βρέξω με τα δάκρυά μου το στρώμα μου. Και όταν κανείς χύσει δάκρυα μετανοίας, καρδιοστάλακτα κυρίως δάκρυα, τότε γίνεται ανάλαφρος, τότε αθωώνεται, τότε τον φιλεί ο Χριστός και η Παναγίτσα και τον παίρνουν αγκαλίτσα, και έχει και στο προσκεφαλάκι του τον Τίμιο Σταυρό. Θα μιλήσουμε γι' αυτό στην επόμενη φορά, αν ζούμε και θέλει ο Θεός. Και κοιμάται τότε ο άνθρωπος, μικρός και μεγάλος, σαν παιδάκι, σαν βρέφος, σαν αγγελούδι, και νιώθει υπέροχα, έστω και αν είναι σε μια καλύβα, έστω και αν είναι σε ένα υπόγειο, έστω και αν είναι σε μια φυλακή, έστω και αν είναι σε ένα νοσοκομείο, έστω και αν είναι στο στράτευμα, έστω και αν είναι στην υπηρεσία του, έστω και αν είναι στη ερημιά, έστω και αν είναι στην πόλη, έστω και αν είναι στα νησιά, στις θάλασσες, στον αέρα, στα οχήματα, οπουδήποτε. Χύνοντας δάκρυα μετανοίας και προσευχόμενος, γίνεται ο άνθρωπος επίγειος άγγελος. Ένα περιοδικό γερμανικό, το Spiegel, έγραφε προετών: αν ο άνθρωπος σταματήσει να προσεύχει, θα τρελαθεί. Τι μας λείπει, η προσευχή. Γι' αυτό και βλέπουμε τις εκκλησίες μας συχνά, πυκνά, και τις μεγάλες γιορτάδες και το καλοκαίρι και το χειμώνα, αλλά και πάντοτε να γεμίζει από κόσμο. Και μάλιστα από νέους ανθρώπους που έχουν ακατάσχετη ροπή και τάση προς την προσευχή, προς τον ουρανό, προς τον Θεό, προς την ειρήνη, προς την αγάπη και τη γαλήνη. Τι ωραίο αυτό είναι. Τι θεϊκό αυτό είναι. Τι υπέροχο είναι αυτό. Υπέροχο είναι αυτό. Και όταν κανείς προσεύχεται, είπαμε, γίνεται ανάλαφρος αφενός και αφετέρου, βοηθάει και τους άλλους. Είμαστε στο εμείς, πάμε και στην αρχή που λέγει ο Μακρυγιάννης και που λέγει και η Εκκλησία μας κυρίως. βοηθάει και τους άλλους. Και περισσότερο τους δυσκολεμένους, τους πολεμένους. Αυτούς που δεν ξέρουν τον Θεό. Αυτούς που δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν και τι να κάνουν. Όπως και τους ευσεβείς και τους υπόλοιπους. Και ακόμη βοηθάει και τους εκοιμημένους, τους πιο μακρινούς ξενιτεμένους μας. Εκείνοι στην άλλη πλάση και μη έχοντας αυτεξούσει και μην μπορούν να κάνουν το καλό πλέον, είναι ανενέργητοι προς το καλό και περιμένουν τι? Τη δική μας προσευχή, τη δική μας αγάπη, το δικό μας μνημόσυνο, δική μας ελεημοσύνη. Και καθώς δεν έχουν και αυτεξούσει, όλοι οι πατέρες είναι και δεκτικοί οι καλοπροαίρετοι. Είναι δεκτικοί και ρουφάνε το καλό που τους στέλνουμε. Αχόρταγα. Αχόρταγα. Γι' αυτό και η Εκκλησία κάθε Σάββατο προσεύχει για τους πεθαμένους. Και κάθε μέρα και σε κάθε θεία λειτουργία. Και με όλα τα τροπάρια της Εκκλησίας. Και στο μεσογειτικό και στο απόδειπνο. Και σε όλες τις φάσεις. Και εξαιρέτως με τη θεία λειτουργία. Προσφέρεται υπέρ ζώντων και κεκοιμημένων. Γίνεται προσκλητήριο σε κάθε θεία λειτουργία ζώντοντε και τεθνεώτων από το λειτουργό. Και ο ιερεύς μόλις τελειώσει την Αγία Προσκομιδή και θυμιάζει, βγαίνει και θυμιάζει την Εκκλησία. Καλωσορίζει τους καλεσμένους του Χριστού. Και οι πρώτοι καλεσμένοι ποιοι είναι? Οι Άγιοι. Γι' αυτό θυμιάζει πρώτα τις εικόνες του τέμπλου και μετά τους πιστούς που έχουν έρθει. Και μάλιστα με αρώματα. Γιατί αυτός είναι ανατολικός τρόπος υποδοχής των ξένων. Στην Ανατολή όταν αδεχόντουσαν ξένους, τους έπαιρναν τα πόδια, τους έβαλαν αρώματα. Τα είπε ο Χριστός, το σήμερα του Φαρισαίου. Και λοιπά. Και έτσι λοιπόν η προσευχή, και μάλιστα η προσευχή της Εκκλησίας που είναι η Θεία Λειτουργία, είναι προς πάντα ωφέλιμος. Γι' αυτό να προσευχόμεθα και κατηδίαν και στην λατρεία και εξαιρέτως στη Θεία μας Λειτουργία.

0: Στην λίγη ώρα που μας έχει μείνει στη διάθεσή μας θα πούμε κάποια ακόμα για την Παναγία μας, για την μεγάλη εορτή του γενεσίου της Θεοτόκου που θα εορτάσουμε. Είμαστε ήδη στα προεόρτια, είναι η πρώτη γιορτή του εκκλησιαστικού έτους όπως μας είπατε.
1: Μάλιστα.
0: Και σιγά σιγά μπαίνουμε στην γιορτή αυτή και νομίζω ότι δόθηκε μια δυνατότητα να δούμε κάποια πράγματα και να ζήσουμε τελικά
1: και να προεορτάσουμε και να περιμένουμε ολόχαρη την κυριώνυμη ημέρα της εορτής του γενεθλίου, που είναι η μέρα χαράς, μεγάλης χαράς, υπερούσιας χαράς, ουράνιας χαράς και επιγείου χαράς. Όσο Σεραφείμ έλεγε πάλι όταν έβλεπε κάποιο χριστιανό, καλημέρα χαρά μου. Και αν ήταν Πάσχα και μετέπειτα 40 μέρες, Χριστός ανέστη χαρά μου. Και έκρυβε στον κόρφο την Παναγίτσα και όταν ήρχονται να πάρουν την ευχή του, έβγαζε από τον κόρφο του το εικόνισμά της και το έδειχνε στους ανθρώπους και τους έλεγε, τη βλέπετε αυτή, είναι μεγάλη χαρά. Όλοι οι Άγιοι ήταν θεοτοκόφιλοι και όλοι οι χριστιανοί είμαστε θεοτοκόφιλοι, όσο αμαρτωλοί κι αν είμαστε. Και κάνουμε αγώνα και κάνουμε προσπάθεια και τόνα και τάλλο, προκειμένου να έρθει ξαστεριά στην ψυχή μας, προκειμένου να λάμψει και μέσα μας το θείο φως, το φως του Χριστού, το φως της Αναστάσεως, το φως του τέκνου, της Θεοτόκου και μητέρας του φωτός. Αυτά είναι πολύ σημαντικά και γι' αυτό είμαστε σε αυτή την πλάση, για να λάβουμε και εμείς το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, για να λάβουμε και εμείς τη Θεία Χάρη, για να αισθανόμεθα και να πάθουμε και να πάσχουμε και εμείς για τα Θεία πολύ ή λίγο. Αν μπούμε σε αυτό το μήκος κύματος, θα έχουμε χαρά μεγάλη που είμαστε χριστιανοί. Θα ευχαριστούμε τον Χριστό και την Παναγία και τι μας έκαναν τέτοιους, και τους Αγίους και τον ουρανό. Και θα νιώθουμε ότι καλώς μας επίησε ο Κύριος, καλώς μας επίησε ανθρώπους, καλώς μας επίησε χριστιανούς ορθοδόξους και δι' εδώ Έλληνο ορθοδόξους, και θα εξπόμεν σε δοξολογία, σε ευχαριστία και σε ευγνωμοσύνη προς τον τραδικό Θεό μας αφενός, προς την υπεραγία Θεοτόκο μας που είναι η μεταθεών Θεός και το μεθόριον της θεότητος και η παγκόσμιος δόξα η εξ ανθρώπων σπαρίσα, και θα έχουμε ευγνωμοσύνη και στους ασωμάτους και στους Αγίους και στους ήρωες και στους μάρτυρες της πίστεως και της πατρίδος. Και ένας ακροατής εδώ μας προτρέπει να πάμε στα Δερβενάκια στον Άγιο Σώστη και ανάψουμε ένα κεράκι για τον Κολοκοτρώνη και για όλους που έπεσαν εκεί υπερπίστεως και πατρίδες. Ο Άγιος Σώστης ισόζων ή το σπουδαίος Άγιος του τρίτου μεταχριστιανικού αιώνος. Έζησε και έδρασε στη Μικρασία, ήταν σοπάνης, έγινε χριστιανός, έλαμψε η ψυχή και η ζωή του, ξαστέρωσαν τα πάντα και ξεθόλωσαν, και καθώς έβοσκε τα πρόβατα, δίδασε και τους άλλους ποιμένας και συνανθρώπους του. Και όταν έφτασε στην Πομπιούπολη της Κιλικίας, εκεί πήγε στο ναό των ειδώλων, έκοψε το χέρι της Αφροδίτης το ολόχρυσο, το πούλησε και μοίρασε τα χρήματα στους φτωχούς. Το έμαθαν οι άρχοντες ποιος έκανε αυτή την κλοπή και τη βεβήλωση, και ήθελαν κάποιους να τιμωρήσουν, κάποιους συνήθεις ύποπτους. Τότε παρουσιάζεται ο Σώζων και λέει, εγώ το έκανα. Γιατί το έκανες εσύ? Γιατί θεείς είναι ψεύτικη, να ξυπνήσετε, να έρθουμε στη σωτηρία. Αυτό σημαίνει σώζουν. Να έρθουμε στη σωτηρία. Και τον υπέβαλαν σε αμέτρητα βασανιστήρια και εκείνος παρέδωσε την ψυχή του στο μεγαλομάρτυρα του Γολγοθά, αφού έκαναν κομμάτια το αγιασμένο και πολύαθρο και μαρτυρικό του σώμα. Και όταν οι δήμοι πήγαν να ράψουν φωτιά για να τον κάψουν, έπιασε τέτοια βροχή και τέτοιος κατακλυσμός που έτρεξαν να κρυφτούν στα σπίτια τους. Και οι χριστιανοί που έμειναν πήραν τα λείψανα. Και στη στιγμή εκείνη ένα ουράνιο φως μέσα στην καταιγίδα τους οδηγούσε και τους φώτιζε να ανοίξουν τάφο, να ταφιάσουν τον Άγιο με τις τιμές τις πρόχειρες και με πολλή αγάπη και με θρήνο. Και ύστερα, αφού τελείωσαν αυτό το καθήκον, σταμάτησε το φως. Γι' αυτό και ο Άγιος Σώστης είναι μεγάλος Άγιος, τον έχουμε και εδώ στην Αθήνα και σε άλλα μέρη. Και οι Κασιανές να έχουν χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα. Ο Χριστός, η Παναγία και οι Άγιοι να τους σκεπάζουν. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι από την υπέροχη Κρήτη μας και θα τελειώσουμε σε λίγο.

0: Και λίγα λεπτά έχουμε πια στη διάθεσή μας, πατέρα Ανανία. Έτσι με αυτή την προετοιμασία ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για τη μεγάλη εορτή του γενεθλίου της Θεοτόκου και κρατάμε μέσα μας ότι με την γέννηση της Θεοτόκου άνοιξε άλλος δρόμος για την ανθρωπότητα.
1: Μπράβο.
0: Άνοιξε άλλος δρόμος για μας τους χριστιανούς.
1: Βεβαίως. Και έφερε στον κόσμο τον Χριστό μας, την πάντων χαρά, τον σωτήρα και λυτρωτή μας, ο οποίος για τον καθένα μας και για όλους μαζί είναι το παν. Γι' αυτό και εμείς σας ευλογούμε και την Παναγία μας και τον Χριστό μας εξαιρέτως, για όλα τους τα καλά. Και ας είναι η ψυχή μας προς τα μέρη εκείνα, που θα λέει ο κ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, που υπεργάπα την Παναγία και τον Χριστό και με τα λατρεία συμνούς εκείνων. Και ας είναι η ψυχή μας προς τα μέρη του Χριστού και της Παναγίας και των Αγίων και της Εκκλησίας και της Πατρίδος και της Ρωμιοσύνης και να λάμπει ο Σταυρός, όπως έλεγε ο Ρήγας Φεραίος στο Θούριο, και στη γη και στην ξηρά δηλαδή και στο πέλαγος της γης και του πελάγου να λάμψει ο Σταυρός. Και ο Σταυρός είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της αγάπης του Θεού. Και ο Σταυρός είναι το όργανο της σωτηρίας και ο Σταυρός κυοφορεί την Ανάσταση και του Χριστού και τη δική μας. Ευχαριστούμε όλους, η Παναγιά και ο Χριστός να σκεπάζει και την πατρίδα μας και την ομοιοσύνη και το γένος μας και την ανθρωπότητα ολόκληρη και κάθε πιναλαίο ανθρωπίσκο.

ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο ευλαβής ιερέας στην κοινότητα Τερσεφάνου μας πληροφορεί την πανήγυρη του εξοκλησίου Παναγίας Ελεούσης στην Τερσεφάνου. Σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα θα γίνει η λιτάνευση και περιφορά της Αγίας Εικόνος της Παναγίας από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου στο εξοκλήσιο της Παναγίας. Θα ακολουθήσει στις 6:30 ο Πανηγυρικός Εσπερίνος. Αύριο Τρίτη 6:30-9:30 Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Τρίτης στις 6 θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο και στη συνέχεια λιτάνευση της Αγίας Εικόνος και επιστροφή στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου. Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος Κύριος Βαρνάβας σήμερα Δευτέρα θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Οδηγήτριας της Καρίνου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν. Αύριο Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου ημέρα της εορτής του Γενεσίου της Υπαναγίας Θεοτόκου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Αγγελόκτιστης στο Κίτι. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, το λειτουργικό πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών του Ιερού Ναού Αγίας Θέκλης και Παρεκκλησίου Παναγίας Παντανάση στη Λάρνακα. 7 Σεπτεμβρίου, σήμερα Δευτέρα απόγευμα, ο Εσπερινός για την εορτή της Παναγίας αρχίζει στις 6. Η εκκλησία θα είναι ανοιχτή από τις 4:45. Τρίτη, το γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου, όρθρος και θεία λειτουργία στις 6:15. Σάββατο απόγευμα ο Εσπερινός αρχίζει στις 6. Κυριακή πρώτης υψώσεως, πρωί όρθρος και θεία λειτουργία από τις 6:15. Πανήγυρης Παναγίας Αιματούσης, Παναγίας των Αμπελιών στην Αραδίπου, το γενέσιον της Υπεραγίας Θεοτόκου. Σήμερα Δευτέρα 6:15 το απόγευμα ο Πανηγυρικός Εσπερινός. Στις 8 θα ακολουθήσουν παραδοσιακοί χοροί στον κήπο της Παναγίας από την Ομόνια, τον Ερμή, τον Καροτσέρι και Κύπρος. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 6:30 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα με θεόρτος Εσπερινός και ιερά παράκλησης. Να σας πληροφορήσουμε ακόμη, αγαπητοί μας ακροατές, για την αγρυπνία που θα γίνει απόψε Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Κοντού στον Μεγάλο Ναό στη Λάρνακα με την ευκαιρία της εορτής του Γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου προϊσταμένου του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κητίου Κυρίου Νεκταρίου. Θα αρχίσει στις 8.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

27η του μηνός Σεπτεμβρίου, η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τα προεόρτια του γενεθλίου της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τη αυτή μέρα, μνήμη των Αγίων Αποστόλων εκ των 70 Ευόδου και Ονυσιφόρου. Τη αυτή μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευψυχίου, του εκ Κεσαρίας Ξύφη τελειοθέντος. Τη αυτή μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Πέτρου του Ευλαβούς, ορμωμένου εκ της Καπαδοκίας και δευτέρου ηγουμένου χρηματίσαντος της Μονής του Σωτήρος Χριστού, της επιλεγωμένης του Βαθαίος Ρίακος. Τη αυτή μέρα, μνήμη του Οσίου Λουκά, του εκ Λυκαονίας, τρίτου ηγουμένου της αυτής Μονής του Σωτήρος Χριστού, της επιλεγωμένης του Βαθαίος Ρίακος. Τη αυτή μέρα, μνήμη της Αγίας Κασιανής της Υμνογράφου. Η άρνηση του προσωπικού θελήματος δεν είναι καθόλου αυτονόητο, πως είναι και συμμόρφωση με το θέλημα του Θεού. Στον βίο της Οσίας Κασιανής μας ξενίζει το γεγονός ότι σαν νεαρή κόρη, αν και έχασε τον πρώτο θρόνο της οικουμένης, δέχεται με χαρά να υπηρετήσει τον Θεό και την Εκκλησία του, θέτοντας τα τάλαντά της στο Άγιο Θέλημα του Θεού. Αρνείται τον οποιοδήποτε πλούσιο γάμο που ίσως την έφερνε στην πρώτη θέση της κοινωνικής ζωής, αποδέχεται ταπεινά τη Θεία Κλίση, συμμορφώνεται με το Άγιο Θέλημα του Θεού, ο οποίος ήθελε το αγιασμένο αυτό πλάσμα του να υπηρετήσει με έναν άλλο τρόπο την Εκκλησία του και την αναδεικνύει μοναδική και κορυφαία ποιήτρια του Βυζαντίου, που με το τάλαντό της εις αιώνας αιώνων θα προκαλεί ρήγη συγκινήσεως στις καρδιές των ανθρώπων. Δεν ήταν στο Άγιο Θέλημα του Θεού η Κασιανή να γίνει βασίλισσα, αλλά να γίνει η Οσία Υμνογράφος και μελωδός της Εκκλησίας, που θα οδηγεί στη μετάνοια και στη σωτηρία γενναίες γενναιών στο διάβα των αιώνων. Αλλά ας δούμε ποια ήταν η ζωή της, την οποία ο Γερμανός Βυζαντινολόγος Κρουμπάχερ αποκαλεί ως έναν χαρίεντα μύθον.

Δυστυχώς τα στοιχεία που έχουμε για τη ζωή της είναι ελάχιστα. Όμως ικανά να μας φανερώσουν την πλούσια και ευγενική της καταγωγή, την σπάνια και ξεχωριστή για την εποχή της μόρφωση και ακόμη την έξοχη ομορφιά της μορφής της. Όλα αυτά συνέθετα μια νέα με πλήρη συνείδηση της προσωπικής της αξίας και υπεροχής. Η Οσία Κασιανή, Κασία ή Κασία ή Κασία, γεννήθηκε μεταξύ των ετών 800 ως 810 και ήταν μονογενής θυγατέρα ευπατριδών της Κωνσταντινούπολης. Διακρινόταν για τη σπάνια ευφυΐα της, αλλά και για το έξοχο σωματικό της κάλους. Μεγαλώνει και ζει σε μια δύσκολη εποχή, τότε που το σκάφος της Εκκλησίας του Χριστού δοκιμαζόταν σκληρά από την αίρεση της οικονομαχίας. Προς το τέλος της οικονομαχίας στο θρόνο του Βυζαντίου ανήλθε ο Θεόφιλος, υιός του Μιχαήλ του Τρίτου του Τραυλού. Ο βυζαντινός χρονογράφος της εποχής Μιχαήλ Γλυκάς χαρακτηριστικά αναφέρει: «Μετά τον Μιχαήλ βασίλευσαν ο Θεόφιλος, ο υιός αυτού, έτη 12, μήνας 3, και την ικάφτε εκλογήν ποιείται κορασίων, ον μία και εικασία». Το έτος 823 στο Βυζαντινό Παλάτι μία-μία καταφθάνουν από τα πέρατα της αυτοκρατορίας οι ωραιότερες κόρες για να διαλέξει από αυτές ο Θεόφιλος τη σύζυγό του. Ο Θεόφιλος, λάτρης της αρχαίας Ελλάδος, ακολούθησε κάποιο αρχαίο έθιμο εκλογής της σύζυγου του, προσφέροντας χρυσό μήλο, γεγονός που μας είναι γνωστό τόσο από το βιβλίο της Εστήρης στην Παλαιά Διαθήκη, όσο και από τον Πάρη με την ωραία Ελένη. Στη μεγαλόπρεπη αίθουσα των Ανακτόρων, το Τρικλίνιο του Μαργαρίτου, οργανώθηκε μεγάλη δεξίωση στην οποία είχαν προσκληθεί και 12 ωραιότατες νέες από τις επιφανέστερες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο αυτοκράτορας Θεόφιλος μπήκε στην αίθουσα κρατώντας το χρυσό μήλο, έτοιμος να το προσφέρει τη Καλίστη ως σύμβολο αραβόνος. Από την πρώτη κιόλας στιγμή η εξαίρετη ομορφιά της Κασιανής τον έχει συναρπάσει. Από τις 12 νέες, η νεαρή Κασιανή ξεχωρίζει όχι μόνο στην άνθηση της ομορφιάς, αλλά και του πνεύματος, στου λαμπρού της το αιαρινό μπουμπούκιασμα. Και όπως σημειώνει ο Βυζαντινός χρονογράφος, κόρη εξευγενών ωραιοτάτη πάνη. Καλονή ήταν η Κασιανή μέσα στις διαλεγμένες καλονές της αυτοκρατορίας. Ένα εξαίσιο γλυπτό, θα λέγαμε, αρχαίου ελληνικού αγάλματος ήταν η κορμοστασιά της μέσα στο λαμπροστολισμένο βασιλικό Τρικλίνιο του Μαργαρίτου των Βυζαντινών Ανακτόρων. Αναμφίβολα, λάμψη και χάρη ομορφιάς θείας δωρεάς. Ο νεαρός Θεόφιλος ελκύστηκε αμέσως από την εξαίρετη ωραιότητα της νεαρής Κασιανής και με την απόφαση να την κάνει βασίλισσα, με το χρυσό μήλο στο χέρι ήρθε και στάθηκε μπροστά της. Για να δοκιμάσει όμως και το πνεύμα της, της απίφθινε τη θρηλυκή εκείνη φράση «Ως άρα διαγυναικός ερεί τα φαύλα», δηλαδή «απ' την γυναίκα προήλθε το κάθε κακό» και φυσικά εννοώντας το παράπτωμα της Εύας.

Η καρδιά της νεαρής Κασιανής ασφαλώς χτυπά δυνατά, ίσως όσο δεν είχε χτυπήσει ποτέ. Σκέπτεται την ευτυχία που την περιμένει και που κινδυνεύει να χάσει. Ο λόγος του Θεόφιλου την αναστάτωσε και στα λίγα δευτερόλεπτα σιγής που μεσολάβησαν, η Κασιανή στράφηκε προς την υπεραγία Θεοτόκο, την οποία ένιωσε να αδικεί με τα λόγια του αυτά ο βασιλιάς, που ως οικονομάχος ασφαλώς περιφρονούσε την τιμή της Θεοτόκου. Ο Σάρα διαγυναικός ερεί τα φαύλα. Πόσο μέγας αυτοκράτορας θυμήθηκε μόνο την Εύα, από την οποία και επήγασε η αμαρτία στην ανθρωπότητα, και δεν θυμήθηκε την Παρθένο Μαρία, από την οποία πήγασε η σωτηρία για όλο το ανθρώπινο γένος? Και η Κασιανή εκείνη τη στιγμή ένιωσε πως έπρεπε να δώσει την κατάλληλη απάντηση, έστω και αν αυτή γινόταν αφορμή να χάσει τον πιο ένδοξο θρόνο της γης. Έτσι η εφιεστάτη Κασιανή ανασήκωσε τα εκφραστικά της μάτια και με εδώ και άφραστη γλυκύτητα στον τόνο της φωνής απάντησε: «Αλλά και διαγυναικός πηγάζει τα Κρήτωνα ο βασιλεύ». Υπενισόμενη την Παναγία, τη νέα Εύα, από την οποία επήγασε η σωτηρία στον κόσμο. Για τον Θεόφιλο τούτη η απάντηση υπήρξε ένα απρόσμενο ράπισμα. Ο αλαζονικός του χαρακτήρας επαναστάτησε. Η νεαρή Κασιανή φάνηκε εξυπνότερη αλλά και σοφότερη από εκείνον, και αυτή ήταν η μεγαλύτερη προσβολή που δοκίμασε στη ζωή του. Εμφανώς δυσαρεστημένος από την εύστοχη απάντηση της κόρης και φοβούμενος μήπως η λογία αυτή αρχόντισα υπερτερεί στη σοφία και στην ευφυΐα εκείνου, την προσπέρασε. Έσφιξε νευρικά το χρυσό μήλο στο χέρι και γεμάτος θυμό της είπε: «Ήθε να εσύγας, ο γίνε». Και αμέσως πρόσφερε το χρυσό μήλο στη δεύτερη κατά σειρά καλονή, τη σεμνή Θεοδώρα, εφό και την παφλαγόνα Θεοδώρα η Γάγετο, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Βυζαντινός χρονογράφος. Εδώ πρέπει να δεχτούμε ότι η χάρις του Θεού ήταν εκείνη που επενέβη ώστε να αναδειχθεί βασίλισσα η σεμνή και ενάρετη Θεοδώρα, που με την υπομονή και την καρτερία της θα αναδείκνυε την νίκη της Ορθοδοξίας στη θύελλα της οικονομαχίας. Και η Κασιανή με το σπινθυροβόλο της πνεύμα και το έξοχο ποιητικό της τάλαντο να αναδειχθεί η αθάνατη υμνοδός της Εκκλησίας. Ίδια των ιδίων πνευματικών χειρών σφυριλατίσασα άφθαρτον και αιώνιον διάδημα.

0: το γεγονός αυτό η Κασιανή αποσύρθηκε από την τύρβη του κόσμου και αφιέρωσε τον εαυτό της στον ουράνιο νυμφίο. Η Κασιανή αρνήθηκε την ύλη για το πνεύμα, αρνήθηκε τα πρόσχερα για τα αιώνια, τα αφθαρτά για τα άφθαρτα και για ένα κόσμο που δεν στάθηκε ικανός να καταλάβει το μεγάλο της τόρμημα και την αγάπη της στο Θεό. Η ζωή της έγινε θρύλος και το κατόρθωμα παραμύθι. Δεν την οδήγησε στο μοναστήρι η αμαρτωλή ζωή της, γιατί αυτή ποτέ δεν υπήρξε. Διάφοροι μυθιστηρογράφοι λοιπόν προσπάθησαν να παραχαράξουν την αληθινή ζωή της Κασιανής και να δημιουργήσουν ένα μύθο που δυστυχώς στάθηκε ικανός πολλούς να παραπλανήσει. Την ωραίαν, αγνήν, σομφή Παρθένων την φιλοσοφούσαν και το Θεό μόνον ζώσαν, κατά την φράση του Βυζαντινού χρονογράφου παρουσίασαν ως γυναίκα της αμαρτίας. Σύγχρονοί της, αλλά και νεότεροι χρονογράφοι, όπως ο Μιχαήλ Γλυκάς, ο Πτωχοπρόδρομος, ο Κοδινός και πολλοί άλλοι που έγραψαν λίγα πράγματα για τη ζωή της, πουθενά δεν αναφέρουν ότι η Κασιανή ήταν γυναίκα της αμαρτίας, αλλά απλώς ότι υπήρξε μία υποψήφια νύφη για τον αυτοκράτορα Θεόφιλο. Και αλήθεια είναι ότι η Εκκλησία μας έχει τη δύναμη να παρουσιάσει στο φως της δημοσιότητας αμαρτωλές ψυχές που με τα δάκρυα της μετανοίας τους επέστρεψαν στη ζωή της πίστης και μάλιστα να τις προβάλλει ακόμα σαν αξιομίμητο παράδειγμα. Δεν θα ήταν λοιπόν καθόλου δύσκολο να διακηρύξει ότι και η Κασιανή υπήρξε μια μετανοούσα αμαρτωλή αν πραγματικά συνέβαινε κάτι τέτοιο. Επομένως δεν συνέβη αυτό με την Κασιανή, αλλά όλα αποτελούν ψευδείς μύθους διαφόρων συγγραφέων. Η αξιοπρεπή στάση της Κασιανής, το καλλιεργημένο πνεύμα της, η ευγένειά της ανατροφής της και της ψυχής της, η καθαρότητα, της έδωσαν δύναμη μετά από όλα αυτά να στραφεί στον εαυτό της. Τότε έστρεψε αποφασιστικά τα νότα στα επίγεια θάμπη και με εντυμότητα έσκυψε μέσα της να ανακαλύψει το νόημα της αποτυχίας της να γίνει βασίλισσα και άκουσε μυστικά από τα βάθη του είναι της τη φωνή του Θεού να την καλεί. Ο Θεόφιλος την εξέλεξε και την απέρριψε, χωρίς να την ρωτήσει, χωρίς να την υπολογίσει. Ο Θεός την διάλεξε και καρτερικά περιμένει τη δική της συγκατάθεση. Θέλει την ελεύθερη αποδοχή της ή και την άρνησή της. Ο Θεός εκλέγει, αλλά δεν δεσμεύει, αλλά περιμένει την ελεύθερη αποδοχή του Θείου του θελήματος. Η Κασιανή τότε κατάλαβε πως η δική της ζωή δεν ήταν για την ματαιοδοξία του παλατιού, αλλά για κάτι ανώτερο και υψηλότερο. Έτσι, με σταθερό και γενναίο βήμα, εγκατέλειψε το δικό της θέλημα για να ακολουθήσει το Άγιο Θέλημα του Θεού. Άφησε πίσω το αρχοντικό της, τους δικούς της, άφησε τον κόσμο και όλα τα του κόσμου και αποσύρθηκε σε μοναστήρι για να βιώσει αυτό που ο Κύριος ήθελε για αυτήν.
1: Στο μοναστήρι δεν την οδήγησε η ζωή της αμαρτίας, αλλά ο θείος πόθος να αφιερωθεί στο θέλημα του Κυρίου, όπως τούτο ωραιότατα εκφράζει με έναν ύμνο που αφιερώνει στη μεγαλομάρτυρα Αγία Χριστίνα και που έχει ως εξής: «Τη παρθενική σου θελεχθείς ωραιότητη ο βασιλεύς της δόξης Χριστός, ως αμόμητον σε νύμφη ηρμούσατο, ενεγάρ το θελήματι αυτού, παρασχόμενος το κάλι σου τη δύναμη κατεχθρόντε και παθών, αίτη τον έδειξεν, εγκαρτερίσασα δε διπλό στέφη, σε κατέστεψεν και παρέστησεν εκ δεξιών αυτού, ως βασίλισσα πεπικυλμένη». Ο βασιλεύς δηλαδή της δόξης Χριστός, θαμπωμένος από την παρθενική σου ωραιότητα, σε πήρε για τον εαυτό του νύμφη καθαρότατη. Στο κάλο σου πρόσθεσε δύναμη με το Άγιο του θέλημα και σε ανέδειξε ανίκητη από εχθρούς και πάθη. Και αφού έδειξες καρτερία, σε στεφάνωσε με διπλό στεφάνι και σε τοποθέτησε στα δεξιά του ως στολισμένη βασίλισσα.

0: η αναβλύζει η εσωτερική της πείρα? Πληγωμένος εγωισμός? Τραυματισμένη αξιοπρέπεια? Απογοήτευση? Πουθενά δεν ανοιχνεύεται κάτι τέτοιο, ούτε ίχνος μελαγχολικής σκιάς από το έργο της. Πίσω από την αποτυχία που δεν την προκάλεσε η ίδια, βρήκε το θέλημα του Θεού, που μέσα του κρύβεται και το νόημα της ζωής. Η Κασιανή δεν κλείστηκε στο μοναστήρι σε μια άγονη προσπάθεια να αρνηθεί τη ζωή, αλλά να υπηρετήσει το Θεό και τα γράμματα. Μέσα στην ηρεμία του κελιού, στη συντροφιά του Θεού, καλλιέργησε το τάλαντο που της εμπιστεύθηκε ο Θεός για να δώσει εκατονταπλασίωνα τον καρπό, που ίσως οι σεισμοί του βασιλικού θρόνου να τις αφάνιζαν, και τότε να είχε την τύχη του κρύψαντος τον τάλαντο δούλου. Έτσι η Κασιανή, με το να αποταχθεί το ίδιο θέλημα, ανεδείχθη η κορυφαία βυζαντινή ποιήτρια και η λαμπρή μελωδός της Εκκλησίας του Χριστού. Όσο και αν ο αυτοκράτορας Θεόφιλος, όπως θέλει η παράδοση, την επισκεπτόταν συχνά και της διατάραζε την ησυχία και τη γαλήνη. Έγραψε εκκλησιαστικούς ύμνους, τροπάρια, γνωμικά, επιγράμματα σε ιαμβικούς στίχους. Εκείνο όμως που μας την κάνει γνωστή είναι το τροπάριο της Μεγάλης Τρίτης, όπου με μια ιδιαίτερη χάρη και θαυμάσιο ίστρο η Κασιανή εγκομιάζει την ανώνυμη εκείνη αμαρτωλή γυναίκα του Ευαγγελίου. Το τροπάριο αυτό έγινε το αριστούργημα της χριστιανικής ποίησης και σύμφωνα με τους ειδικούς μελετητές ξεπερνά τα συνήθη των ανθρώπων μέτρα. Έχει έμπνευση άλλου κόσμου. Και ποιος ξέρει αν τα θεϊκά μάτια του Χριστού δεν έβλεπαν από το σπίτι του Σίμωνα εκείνη την ημέρα στα μέσα του 9ου αιώνα τη μοναχή Κασιανή με το έξοχο ποιητικό της τάλεντο να εγκομιάζει τούτη τη σκηνή.
1: Ο Θεός λοιπόν που την οδήγησε στο μοναστήρι της άνοιξε και πηγές μοναδικής εμπνεύσεως. Η Κασιανή δεν είναι μόνο υμνογράφος, αλλά και μελωδός, και επιπλέον, εκτός από την καθαρός εκκλησιαστική ποίηση, συνέθεσε και άλλα ποικίλου περιεχομένου έργα. Δεν θα σταθούμε όμως στο ποιητικό της τάλαντο, αλλά θα συνεχίσουμε τη βιογραφία της ζωής της, που και αυτή υπήρξε ένα ποίημα, ένα αριστούργημα υπακοής στο Άγιο Θέλημα του Θεού. Όταν το 842 πέθανε ο αυτοκράτορας Θεόφιλος και η Αυγούστα Αγία Θεοδώρα αποκατέστησε την Ορθοδοξία, τότε και η Κασιανή με την πλούσια περιουσία της ίδρυσε στο λόφο του 7ου στην περιοχή των Υψωμαθείων της Κωνσταντινούπολης μοναστήρι που έγινε γνωστό ως Μονή της Κασίας, όπου παρακινούμενη από τις προτρεπτικές επιστολές του Οσίου Θεόδωρου του Στουδίτη ανάλευε την ηγουμενία της Μονής. Αξίζει στο σημείο αυτό να σταθούμε στο μεγάλο αγωνιστή της Ορθοδοξίας εκείνης της τόσο ταραγμένης εποχής, στον Άγιο Θεόδωρο τον Στουδίτη, αναφέροντας ένα μικρό απόσπασμα αυτής της επιστολής προς Κασίαν μοναχήν.

«Πόσα σοφά και συνετά μας είπες, ο Ευγενεστάτη. Δικαιολογημένα θαυμάζω και ευχαριστώ τον Κύριο, γιατί βλέπω τόση γνώση σε μία νεαρή κόρη. Για τις μέρες μας όμως μπορώ να πω ότι υπερέχεις και ο λόγος σου είναι κόσμημα, ωραιότερο από κάθε φθαρτή ομορφιά. Αυτό όμως που πρέπει να επιδιώκεις είναι να συμβαδίζει και η ζωή σου με τα λόγια σου, χωρίς να υστερείς σε κανένα από τα δύο, εφόσον προτίμησες να υποφέρεις για τον Χριστό. Μακάρι να μείνεις έτσι φλογερή. Πράγματι, γνωρίζεις πολύ καλά πως τίποτε δεν είναι πιο όμορφο και πιο τερπνό από την αφοσίωσή μας στον Χριστό. Το χρυσάφι και το ασήμι, η δόξα και η καλοπέραση και ό,τι από τα επίγεια θεωρείται καλό δεν έχουν καμία αξία, έστω και αν λογίζονται πολύτιμα. Περνούν και χάνονται σαν όνειρα και σκιές. Εύχομαι να σας ανακουφίσει από το νοητό φορτίο εκείνος που βαστάζει τις αμαρτίες του κόσμου.

Μια φοβερή θαλασσοταραχή όμως ανάγκασε το πλοίο να σταθμεύσει για λίγο στην Κρήτη και έπειτα να προσορμιστεί στο λιμάνι της Κάσου. Εδώ, στο αιγαιοπελαγίτικο αυτό νησί, η μεγάλη ποιήτρια του Βυζαντίου εξεδίμησε εις Κύριον. Ήταν 7 Σεπτεμβρίου του έτους 890 μετά Χριστόν, όπως τούτο χαράχθηκε πάνω στη μαρμάρινη Λάρνακα του τάφου της.

Οι χριστιανοί της Κάσου ετοποθέτησαν το λείψανο της Οσίας Κασιανής σε μαρμάρινη Λάρνακα που σώζεται μέχρι σήμερα και την έβαλαν σε παρεκκλήσιο, το οποίο μάλιστα αφιέρωσαν στη μνήμη της. Έτσι οι Κάσοι τίμησαν την κορυφαία βυζαντινή ποιήτρια και μελωδό του Βυζαντίου που αναπαύθηκε στο νησί τους. Την ανέδειξαν οσία και με δική τους φροντίδα κατετάγει στο εορτολόγιο και συνετέθη ακολουθία, η οποία και εγκρίθηκε από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Μάλιστα, κατά μία άποψη, η νήσος Κάσος έλαβε το όνομά της από τη μοναχή Κασία ή Κασιανή που κοιμήθηκε εκεί. Βέβαια, όπως παρατηρεί ο πατήρ Νεκτάριος Γιόμπολας στο βιβλίο του «Γυναίκες της αμαρτίας που αγίασαν», θα πρέπει να γίνει μια επίσημη διακήρυξη της Οσίως Βιώσασας Κασιανής από την Εκκλησία του Χριστού, ώστε να αναγνωριστεί επισήμως και να ενταχθεί στο Αγιολόγιο η τόσο καταξιωμένη με την οσιακή της ζωή και τη μοναδική προσφορά ως υμνοδός και μελωδός μοναχή Κασιανή και όχι μονομερός όπως έγινε από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Αλήθεια είναι πως η Κασιανή δεν τιμήθηκε από τους Βυζαντινούς σαν βασίλισσά τους, αλλά ούτε και σαν κορυφαία ποιήτρια. Πολύ αργότερα αναγνωρίστηκε και τιμήθηκε για το έργο της. Ο Νικηφόρος Ξανθόπουλος αναφέρει πως η Κασιανή συγκαταλέγεται στον κύκλο των κορυφαίων υμνοδών του Βυζαντίου, που στο έργο της αισθάνεται ο άνθρωπος το ρίγος εκείνου που γεννά στην ψυχή η επαφή με την αληθινή τέχνη. Η Κασιανή ακολούθησε το Άγιο Θέλημα του Θεού και έτσι αξιώθηκε με την Αγία της ψυχή να στολίζει το θρόνο του ουρανίου βασιλέως. Και όπως τονίζει ο υμνογράφος της, «Χριστού ακίκοας φωνής πανθαύμαστε και τούτου το θέλημα ποιήσας». Απευθυνόμενη σήμερα και σε εμάς, θα μας έλεγε, «Δεν πρέπει να μιμηθείς εκείνον τον οκνηρό δούλο που έκρυψε το τάλαντο που του εμπιστεύθηκε ο Κύριος του, αλλά εκείνον που πολλαπλασίασε τα 5 τάλαντα και έγινε εξουσιαστής 10 πόλεων. Σήκωσε λοιπόν και εσύ τον ζυγόν του Χριστού και πορεύου ποιόν το Άγιον αυτού θέλημα».

Τελειώνει αυτή η μέρα μνήμη του Αναγίου Πατρός Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Νόβογκορ, του Θαυματουργού. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Μακαρίου, Αρχιμανδρίτου της Ενκάνεφ Μονής Ουκρανίας. Και αυτή η μέρα τέλος μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σώζοντος. Τες των Σών Αγίων, Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Στο σημείο αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δωμάζο που ήταν κοντά μας. Επίσης, τον Ηλία Τρυπογιώργο και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε, τον ηχολήπτη μας Τάσο Παπαδημητρίου, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και τον παρακλητικό κανόνα προς τον Άγιο Προφύριο.
2: Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην το οφείλματα ημώνος και εμείς αφίευε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών αλλά ρίσε εμάς από την πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η Βασιλεία και η δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, κριελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματος και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ πληγαλιάσονται επί Θεών ζώντα. Και γάρος των Θεών έβραινε αυτό οικίαν και τριγώνος ιάν εαυτή ουθίσταν ως ιέ αυτής. Τα θυσιαστηριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύσουν και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκος εις τους αιώνας των αιώνων, ενέσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο στην κοιλάδα του πλαθμόνου στον τόπο ανέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσε ενώ μαθητών πορεύσουστε εκ δυνάμεις δύναμην, οφθείς το Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άκουσον στους ευχείς μου ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών ήδη ο Θεός και επίβλεψεν στο πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσου εν ημέρα μίαν της απλές σου περιχιλιάδας, εξελεξάμην παραλυπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον εκείν μεν σκηνόμαστε μαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων μακάριος άνθρωπος ελπίζων πισέ. Ευδόξας Κύριε την γήν σου απέστρεψε την εκμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκαστας ανομίας το λαό σε κάλυψας πάσας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου απέστρεψες αποργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς σου Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη στους αιώνας οργιστής ημίν. Ιδία ταινείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σε επιστρέψε ζώος ημάς σου και λαό σε φρανθίστε επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το ελαιός και σωτηριών σου δώεις ημίν. Ακούσω με τη λαλή σειρήμη Κύριος ο Θεός. Ότι λαλή σειρήνη επί των λαών αυτού και επί τσοσίους αυτού και επί τσοεπιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβμένων αυτών των σωτηρίων αυτού του κατασκηνώ σε δόξαν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήθισαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσε Χριστότα και γη ημών δώσε των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιν αυτού προπορεύσεται και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και πάκουσόν μου, ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον ψυχήν μου ότι όσοι εμείς όσων τον δούλους ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέχει και κράτουσε με όλη την ημέραν. Έφρανον την ψυχήν του δούλου σου προσήρα την ψυχήν μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πάση επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξε προσεώτη επικουσάς μου. Ουκαίς νόμιός η ενθέας Κύριε και ουκαίς κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησα σήξους και προσκυνήσους είναι ενώπιόν σου Κύριε και δοξάζουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσαι εσύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε εν διοδό σου και πορεύσε με εν τη αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου που φοβήσετε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέσα Κύριε ο Θεός με εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ Κυρίου στην ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομη επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν ψυχή μου. Και ου προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μικτήριμον και ελεήμον μακρόθυμος και πολυέλεος που επίβλεψεν επ' εμέ και ελέησον με. Δώσ' το κράτος του παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδής και σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν μισούντες με και ασκηνθήτουσαν. Ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκαλεσάς με. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν μισούντες με και ασκηνθήτουσαν. Ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκαλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Εκ της ρίζης Ιεσέ και εξ οσφίας του Δαβίδ. Η Θεόπες Μαριά μου κύκτεται σήμερον ημίν. Διό και χέρι σύμπασα και καινουργείται. Συγχαίρεται ο μου ο ουρανός και η γη. Ενέσατε αυτήν επατρία των εθνών. Ιωακή με φρένεται και άνω πανηγυρίζει κραυγάζουσα. Ιστήρα τίκτη την Θεοτόκον και τροφών της ζωής ημών. και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Ο διημάς γεννηθείς εκ παρθένων και σαύρος εν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτου των θάνατων σκυλεύσας και κερσινδείξας ως Θεός, μη παρήδους έφρασας τη χειρή σου, δείξουν τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την δεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσουν σωτήρ ημών λαών απεγνωσμένων. Μη δε παραδόηση μας τέλος δια το όνομά σου το Άγιο και μη διασκεδάσεις την διαθήκη σου και μη αποστήσεις το ελαιός αφημών δια Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέστα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψη οικίας της ασθενείας ημών εν εκείνον το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστεί το όνομά σου, θέτε βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επ' της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Της επτή γενή σου οικουμένη το αείρο πνεύμα την πεπικυλμένη ο αιρός, ενεφροσύνη κραυγάζεσαι χαίρε παρθένε χριστιανών το κάφημα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ον παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανώ και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπώ μη ξαμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας του μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και μόνο εν δύο ώρα ταύτητα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ασυντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσαι ημάς από πάσης θλίψεις κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι. Καταντήσομαι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απλωσής σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας του αιώνα μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας του αιώνα μην. Την ημιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτιρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελέησε ημάς. Δέσποντα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ομα προθυμήσας επί της ημών πλημελήμαση και άθρη της παρούσης ώρας αγαμών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμονε ληστήτην εις των παράδεισων οδοποιήσας είσοδων και θανάτου των θάνατων όλε σας, ηλάστε τη ημήν της αμαρτωλής και αναξής δούλης σου. Ημάρτο μεν γάρ και ηνομίσαμεν και ουκές μεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν τη θελήμαση των καρδιών ημών. Αλληγεντεύομεν την συν ανίκαστον αγαθότητα. Φύση ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξέλου ημάς του αντικειμένου χειρός και άφηση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικό νημονοφρόνημα ενα των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων εν δυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρα δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω τη εις ακολουθέντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστί των εφρενωμένων η κατοικία. Σιγαρίω όντως αληθινή ευφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να απέμπουμεν στον τον άρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ύμ και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμη δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
3: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Παναγίας Αυτομητρός της Πορταϊτήσης, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, τες πρεσβείες των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων και του εναγής Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Δόξων Μαρτύρων Σώζοντος και Ευψυχίου, των Αγίων Δόξων Αποστόλων Ευόδου και Ονησιφόρου, των Οσίων Πέτρου, Λουκά, Κασιανής της Ιμνογράφου, Ιωάννου του Επισκόπου και Δανιήλ του Κατουνακιώτου και του Αγίου Ενδόξος Ιωμάρτυρος Μακαρίου, όν την μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε

0: αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό το Βασιλείο και Θεό. Ευλόγη ψυχή μου το Κύριο εν Κύριο Θεός μεγαλήν θεσπόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει ανεντήσω αναβαλούμενο στο σώσιμά του. Εκτείνων των ουρανών συντέρων στεγάζουν είδε στο περό αυτού. Ότι θύσουν αυτήν επέμβαση με αυτό που περιπατώνουν περίπου ανέμενο. Ο οποίον του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελίων και γίνεται την ασφάλεια αυτή σου πληθύσετε ει τον αιώνα του αιώνα. Πάντω ο σώσιμά του είναι το περιβόλ αυτού επί των ωραίων στη σωτήρα. Από επιτιμήσει όσου φεύξονται από χωρί βοδί σου δουλειά σου. Αναβαίνει συνόριο και τα βαίνει παιδεία στον τόπο να θεμελιώσει αυτά. Όριον έχω παραλέψει του δέψει και επισκαλύψει τη γη. Το εξαποστάνω τη γάση χάραξα μέσω των ωραίων και ελέξουν τη ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγού προσέξονται να κρυδίψαν αυτόν. Από αυτά τα βετινά του ουρανού κατασκηνώσει και μέσω των πετρών δώσει φωνή. Ότι ζων όρικ των υπερών αυτό από καρπού των έργων σου πορταστήσεται η γη. Έξαναν τέλο πόρτων τη κρίνη και φιλόει τη δέα των ανθρώπων το εξαγαγεί να έρθουν εκ τη γη. Είναι ω ευρένη καρδία ανθρώπου του ήλα έρνε προ πενελέω και άρτου καρδία ανθρώπου στηρίζει. Πορταστήσουν τα ξύλα του παιδιού και έλλειου του λιβάνου επίτευσα. Εκεί φρουχτίανου έφυγε το κατοικία η γη αυτών. Όρη τα ψηλά της λάσης πέτρα καταφυγή της λαοής. Επίσης σελήνης καιρούς ο ήλιος έχουν τη δύση αυτού. Έχουν σκότος και γίνει τον ήξη. Εν αυτή δίλευστε πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκήνει ωραιωμένη το αρπάς και ζητήσει παρά το Θεό γρόσης αυτής. Ανέτη λένε ο ήλιος και συνήκτησαν και εις τας μάνδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύστε άνθρωπος, επιτέργων αυτού και την εργασία αυτού σας πέρας. Όσο μεγαλύτερη έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθηκε της εκτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και βρύχωσε και πετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία δεν μπορεί από τον δράκο ούτω σε νεπλέ σε μπέζει να αυτή. Πάντα προσέπω το κόσι δούνε την τροφή να αυτόν σε αφιερωδόντω αυτή η λέξη. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληθύσονται εξ τότε αποστρέψαν του δώσει το πρόσωπο να ταραχθήσονται. Πάντα ενελίστε το πνεύμα αυτόν και εκλείψει και στο κούν αυτόν επιστρέψει. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτεστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξα κυρίω του σου να σε βραθίστε κυρίω επί τη έργη αυτού. Θα επιβλέπουν επί την και επί αυτήν τρέμουν απτόμενα στον ωραίο και καπνίζονται. Άσο το κυρίω είναι τη ζωή μου, αλλά το θεό μου υπάρχει, δυνθεί αυτό η διαλογή μου, κοντά έχουν αφήσει με το κυρίω. Εκλείπαινα αμαρτωλή από τη γη και άνομη, στο μη υπάρχει να αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έγινε τη δύση αυτό του σκότω και γίνει τον ήξη. Όσα μεγαλύτερα έργα σου κύριε πάντα είναι σοφία επί ίσα. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νύν και αή και ει του αιώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόνη Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Περ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Περ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών. Και δις των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Πέρ του Αγίου οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας.

0: Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάνασαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής

0: Εν δόξου δεσποινή ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας,
1: υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς,
0: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι πρέπει σύ

0: αυτού προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτία.
1: Ανθρώπης εργαζόμενοι στην ανομία και ουμή συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών.
0: Επέψη με δίκαιος εν ελέη και ελέγξη με έλεον δε αμαρτωλού μη λιπανάτω την κεφαλή μου.
1: Ότι έτσι και η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών κατεπόθησαν εχόμενα πέτρα συγκρίτε αυτών.
0: Ακούσονται τα ρήματά μου ότι δυνθήσαν ως υπάκος γης εράγει επί της γης διεσκορπίστη.

0: Αισιός το ανάγνωσμαν,
1: Σοφία πρόσχομεν.
2: Εξήλθεν η απόβα από του φρέατος του όρκου και επορεύθη εις χαράν και απήντησε τόπο και εκοιμήθη εκεί. Έδιγαρ ο ήλιος και έλαβεν από τον λίθον του τόπου και έθηκε προς κεφαλήν αυτού και εκοιμήθη εν το τόπο εκείνο και ενυπνιάστη. Και ειδού κλίμαξ στηριγμένη εν τη γη εις η κεφαλή αφυκνήτω εις των ουρανών και οι άγγελοι του Θεού ανέβαινον και κατέβαινον επ' αυτής. Ο δε Κύριος επεστήρικτο επ' αυτής και είπεν, «Εγώ ο Θεός Αβραάμ του πατρός σου και ο Θεός Ισαάκ, μη φοβού. Η γη εφύση καθέβδης επ' αυτής, σιδώσου αυτήν και το σπέρμα της σου, και έστε το σπέρμα σου ως η άμος της γης και πλατινθήσεται επί θάλασσαν και λίβα και βοράν και επί ανατολάς και ενευλογηθήσονται εσύ πάσε φυλέ της γης και εν το σπέρμα της σου. Και ειδού εγώ με τα σου διαφυλάσσον σε εν τη οδό πάση, που εάν πορευθείς, και αποστρέψω σε εις την γην ταύτην ότι ου μη σε εγκαταλείπω, έως του ποιήσε με πάντα όσα ελάλησάσαι. Και εξηγέθη Ιακώβ από του ύπνου αυτού και είπεν ότι εστί Κύριος εν το τόπο τούτο, εγώ δε ου κίδιν. Και φοβήθηκε είπεν, ο σοβερός ο τόπος ούτος, ου κέστη τούτο αλλήλικος Θεού και αυτή η πύλη του ουρανού. Προφητεία σοι Εζεκίηλ το ανάγνωσμα,
1: Σοφία πρόσχομεν.
2: Έστε από τις ημέρες της Οχδόης και επέκεινα ποιήσουσιν ιερείς επί το θυσιαστήριον τα ολοκαυτώματα ημών και τα του σωτηρίου ημών και προσδέξω με ημάς λέγει Κύριος και επέστρεψέ με κατά την οδόν της πύλης των Αγίων της Εξωτέρας της βλεπούσης κατά Ανατολάς και αυτή είναι και κλεισμένη και είπε Κύριος πρόσμε η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε ουκ ανοιχθήσετε και ουδείς ου μη διέλθει δι' αυτής ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελεύσετε δι' αυτής και έστε και κλεισμένη διότι ο ηγούμενος ούτως κάθεται επ' αυτήν και φαγήν άρτουμε κατά την οδόν του Ελάμ της πύλης εισελεύσετε και κατά την οδόν αυτού εξελεύσετε και σίγαγε με κατά την οδόν της πύλης της προσβοράν κατέναντι του οίκου και είδον και ειδού πλήρης δόξης ο οίκος Κυρίου παρημιών το ανάγνωσμα
1: Σοφία πρόσχομεν.
2: Η Σοφία οκοδόμησεν αυτή οίκον και υπήρησε στήλους επτά έσφαξε τα εαυτή στήματα και εκέρασε εις κρατήρα των εαυτή σύνων και η τιμάσα το την εαυτή τράπεζα απέστειλε τους εαυτής δούλους συγκαλούσα με τα υψηλού κηρύγματος επικρατήρα λέγουσα ως εστιν άφρον εκκλεινά το πρόσμε και της ενδεέση φρενών είπεν έλθετε φάγετε των αιμών άρτων και πίετε ίνων ον και κέρεκα ημίν απολύπετε αφροσύν και ζήσεστε και ζητήσατε φρόνηση ή να βιώσετε και κατορθώσετε σύνε συνεγνώση ο παιδεύων κακούς λείψετε αυτό ατιμία ελέγχον δε τον ασεβήμο μίσετε αυτόν η γαρ έλεγχη το ασεβήμο όλοπες αυτόν μη έλεγχε κακούς ή να μη μισείς όσοι είσαι έλεγχε σοφόν και αγαπήσισε διδού σοφό αφορμήν και σοφότερος έστε γνώριζε δικαίω και προσθήσει του δέχεστε αρχή σοφίας φόβος Κυρίου και βουλή Αγίων σύνεσης το δε γνώνε νόμων διανοίας εστίν αγαθής τούτο γάρ το τρόπο πολλήν ζήσεις χρόνων και προσθεθήσετε εσύ τη ζωής
1: είπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημονής.

0: Επισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κυρία λαϊσον.
0: Έτι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δεινών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πολιτά αυτή, των επιτρόπων, συνδρομητών, δωρητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου.
1: Κυρία λαϊσον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδημοκτητώρων του Αγίου Ναού τούτου και υπερ πάντων των προαναπαυσαμένων, πατέρων και αδελφών ημών,

Αμήν, καταξίωσον Κύριεν τη εσπέρα το αυτήν την αμαρτία τους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέντο Κύριε το ελαιό σου θυμάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τη δικαιωμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει.

0: Νην απολύεις των δουλών σου Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε εισάκουσον τις προσευχές γινότησε τη δέησήν με τη αληθεία σου εισάκουσον δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησες κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθείς την οποίον σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο Θεός την ψυχή μου ταπείνως γίνει τη ζωή με κάθε σέμου σκοτεινή σου νεκρούς όνος και η κηδεία σε νεπεμέ το πνεύμα μου είναι μία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχιών εμελέτησα εν πάση της έργης σου επί ημάς του χειρών σε μελέτων. Διεπέτασα προσέτας Κύριος μου η ψυχή μου Γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου μία αποστρέψη των προσωπών σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν στην εισλάτων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το ελαιό σου του ψυχήλπης αγνωρισώ με Κύριο δόν εν υπορεύσουμε ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξέλιμε εκ των εχθρών μου Κύριε προς εκατέφυγου εντάξω με το ποιήν του θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου το πνεύμα στο αγαθόν διηγήσει με υγεία ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το λέσου σου ερυθρεύσεις εχθρούς μου και απολύσεις πάντα σου λείποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
2: Σωπολογήστε Κύριε.

0: Πάντα τα έθνη κυκλωσάμε και το όνομα την Κίνιου ημινάμιν αυτούς. Θεός Κίνιος και επεφανεν ημιν ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
1: Ωρα Κύριε Βεγγένετος και σταυμάστιαν οφθαλμίσιμον. Θεός Κύριος και επεφανεν ημιν ευλογημένος.

Τώρα σε εξαισίες, ως υπομενδεόμενη εγώ τους ψυχής. Αγίε Πορφύριε, ταπεινών ο προστάτης, λύτρωσε δεόμεθα πατρική σου πρεσβεία. Ας εις αναγκυρνώσουν και δίνον τους

0: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των κτηρμών σου εξάλειψον τον όνομά μου. Επιπλέον πλήνων από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι είναι ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρών ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσει τις φλόγες σου και νικήσει το κρίνεστέ σε. Ιδού γαρεν ανομίες στην ελήθην και να αμαρτίες εκεί σε με μύτηρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια λιγάψα στάτλια και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσίν αγαλιάσουν δε ωστέ ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπών σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεν που προσώπης και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλησα επ' εμού. Απόδοση την αγαλία σου στηρίους και πνεύματι και ομαλικό στηρίξον με. Διδάξω ο νόμος σου δούς και σε βήσε ψε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη σία να το κάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένον. Καρδίαν στετριμένη και τεταπεινωμένο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και κοδομηθήτα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη σία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσως είναι προθυσιαστηριών σου μόσχους.
1: Όσοι του Θεού πνεύμα υπερήμων, πολύ συνεχόμενος πειρασμός προς

0: Σου οι νεύρες παρησίαν προς τον Θεόν, νοσόν μεσητεύεις ασθενούντας, Πάτερ και λύεις νοσήματα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ημνών το σωτήρα εν ουρανής χλουρίστας μονάσου, εν το άγχο και αντίκη, παρέχον τη χάριν τη

0: από κινδύνων τους δούλους σου θεία πάτερ, τους τη συνενδύνησε του όντας βοηθεία, δίωξον άγχος και ακηδίαν.
1: Επίβλεψον εν ευμενία πανύμνητε Θεοτόκε, επί την εμήν καλέπιν του σώμα.

Η ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πολιτεία αυτή.

είσαι πιστός στην πίστη του Χριστού ημών. Πορφύριε, όσοι έτησε βίας Αγίων λάστημαν, της Εκκλησίας καύχημας εκ των και πάντων.

Λονουμένον εν πίστη της θαύμασης στήριγμα, όθεν πάντες προς την σύν χάριν σπεύδομεν πιστή, πολλοί εις δέξας θέσης αρρωγής, εν το πελάγι της ζωής.

σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον κέρας.

καλοσύνος και πανευλαβώς πανηγυρίζομεν, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, και σίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη της αμαρτίας ημών, δέστε συγχώρεσον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και η αίσθηση της ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επ' της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφείληματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι

και την πόλη ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν απόργης λοιμού λοιμουσισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη και ερήσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαιοσύνης.

0: ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός να γίνει και αμών των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Αυτοεκκλησία πόλη, Ιερά Μητροπόλη ταύτη και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Υιωτέραν των Χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Παναγίας Αυτομητρός δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, εις το γενέσιον χαρμοσύνος και πανευλαβός πανηγυρίζομεν, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τες πρεσβείες των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: σώσε πάντα σε εμάς. Καλησπέρα σας, βοήθειά μας και χρόνια πολλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Πορφυρίου.
2: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων που η Εκκλησία μας τιμά και ορτάζει.

7 Σεπτεμβρίου σήμερα και τα προεόρτια της γεννήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου, της παγκοσμίου το κόσμο χαράς ανέτειλαν εννοητές ακτίνες, προμηνύουσε πάση των ήλιων της δόξης Χριστών των Θεών, εν τη γεννήση σου άχραντε, σίγαρ μεσίτησε δείχθης της αληθούς εφροσύνηστε και χάριτος.

την πάνεσεπτον σου γέννησιν Παναγία Παρθένε Αγανή, των αγγέλοντα πλήθη εν ουρανό και ανθρώπων το γένος επί της γης μακαρίζομεν, ότι μήτυρ γέγονας του ποιητού των απάντων Χριστού του Θεού, αυτόν οικετεύουσα υπέρ ημών μη παύση δεόμεθα, τον εισέ με τα Θεών τας ελπίδας θεμένων, Θεωτό και πανύμνητε και απειρόγαμε.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί ακροατές, σήμερα 7 Σεπτεμβρίου, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σώζοντος. Σθένη δυναμούμενος, το ασθενέσου μακάριε, του ημών την ασθένειαν θελήσει φορέσαντος. Των μαρτύρων δρόμων διήνυσας χαίρον και των ανίσχυρων εχθρών ωραιοτάτης ποσή συνέτριψας. Διώσε ανεπλέξατο νικητικά διαδήματα Ιησούς ο φιλάνθρωπος και σωτήρ των ψυχών ημών. Ο Άγιος Μάρτης Σώζων καταγόταν από τη Λυκαονία της Μικράς Ασίας και ήταν ποιμήν προβάτων. Όταν ασπάστηκε την πίστη στο Χριστό και έλαβε το Άγιο Βάπτισμα, μπήκε σε ένα ειδωλολατρικό ναό, στον οποίο ήταν στημένο ένα άγαλμα κατασκευασμένο από χρυσό και άργυρο, και του έκοψε το δεξιό χέρι. Το χέρι αυτό το πούλησε και τα χρήματα που πήρε τα μοίρασε στους φτωχούς. Προβαίνοντας δε ο Άγιος στην πράξη του αυτή, δεν τον πήρε κανένας είδηση. Έτσι λοιπόν ο ηγεμόνας του τόπου, από απλή και μόνο υποψία, συνελάμβανε πολλούς ως ενόχους και τους τιμωρούσε. Βλέποντας όμως ο Άγιος Σώζων το γεγονός αυτό, προσήλθε αυτόκλητος με τη θέλησή του στον ηγεμόνα και καταμήνησε τον εαυτό του. Αμέσως δε τότε εκείνος πρόσταξε τους δημίους και υπέβαλαν τον Άγιο σε βασανιστήρια. Πρώτα τον έδιραν ανηλαίος. Έπειτα του φόρεσαν σιδερένια υποδήματα με καρφιά στο εσωτερικό τους και τον ανάγκαζαν να τρέχει. Τελικά τον έδιραν και πάλι με ραβδιά και μάλιστα τόσο πολύ ώστε συντρίφτηκαν τα οστά του σώματός του. Ύστερα δε από αυτό ο Άγιος Σώζων παρέδωσε το πνεύμα του στα χέρια του Θεού και κοσμήθηκε με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Σωτήρα και Κύριον τον υπερσούτα εκούσι υποστάντα παθήματα, σαφώς εκμιμούμενος αθλοφόρε σώζον, σ' αυτόν εκουσίως προς εκισμούς, προς εκτομάς, προς ανυπίστους βασάνους δέδοκας. Δεώσε αντιμήψατο επουρανείς χαρίσμαση και πηγήνει αμάτων σε, της ποθούσιν ανέδειξε.

7 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σόζοντος. Ο Άγιος Σόζον έζησε στα τέλη του 3ου αιώνα μετά Χριστόν. Πατρίδα του ήταν η Λυκαονία και σαν ειδωλολάτρης ονομαζόταν Ταράσιος. Όταν βαπτίστηκε χριστιανός ονομάστηκε Σόζον, ήταν βοσκός προβάτων. Προσπαθούσε να μιμείται την ημερότητα των προβάτων που θαύμαζε πολύ. Πολλές φορές τον ενοχλούσαν και τον αδικούσαν οι άλλοι βοσκοί, αλλά αυτός πάντοτε στεκόταν πράος απέναντί τους. «Μου είναι ντροπή», έλεγε, «να γίνω κατώτερος από τα πρόβατα που βόσκουν». Μελετούσε με επιμέλεια την Αγία Γραφή και όταν στην εξοχή συναντούσε ειδωλολάτρη, προσπαθούσε να τον κατηχήσει στο Χριστό. Κάποτε ο Σόζον πήγε στην Πομπιούπολη της Κιλικίας, όπου υπήρχε ένα χρυσό ειδωλολατρικό άγαλμα. Μόλις το είδε η ψυχή του πράου Σόζοντος, παροργίστηκε. Τότε με θάρρος έσπασε το δεξί χέρι του αγάλματος, το πούλησε και τα έσοδα τα διαμήρασε στους φτωχούς. Ο έπαρχος Μαξιμιανός αναστατώθηκε και φυλάκισε πολλούς ανεύθυνους. Όταν το έμαθε αυτό ο Σόζον, παρουσιάστηκε στον έπαρχο και στις απειλές του με ήρεμο ύφος απάντησε ότι μέσα στον ναό το άγαλμα ήταν άχρηστο, ενώ έτσι ωφέλησε και κάποιους φτωχούς. Αμέσως τότε, αφού τον βασάνισε

διομφής ουρανίου πιστωθείς προς τα Κρήτονα τους της ευσεβίας αγώνας απ' το ήτος διέδραμες και όφθης του σωτήρος κοινωνός αθλήσας μάρτη σώζων ανδρικός δια τούτο διασώζεις εκ πειρασμών τους πίστη προσιώντας σύ. Δόξα το παρασχόντις ίσχυν, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι διασού, πάσιν ιάματα.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακρότες, σήμερα 7 Σεπτεμβρίου, η μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ευόδου και Ονησιφόρου. Οδόν τρέχον εύωδος ευθείαν λόγου και πάντας αυτήν εκδιδάσκον ειν τρέχειν. Ο εύωδος βάδιζε την ευθείαν οδόν του Θεού λόγου και δίδασκε αδιάκοπα τους πάντας την ίδιαν αυτήν οδόν να βαδίζουν. Φέρειν όνησιν πάσιν Ονησιφόρος, φερονίμος έσπευδε κηρύττων λόγων. Ο Ονησιφόρος έσπευδε κηρύττοντας το Ευαγγέλιο και σύμφωνα με τη σημασία του ονόματός του έφερνε σε όλους όνηση, ωφέλεια, ευτυχία. Ο Άγιος Απόστολος Εύωδος διετέλεσε επίσκοπος Πατριάρχης Αντιοχίας της Μεγάλης 53-68 μετά Χριστόν, μετά από τον Απόστολο Πέτρο. Υπήρξε ένας από τους 70 Αποστόλους και αρίστευσε ως διαπρίσιος κήρυκας του Ευαγγελίου. Ο δε Άγιος Απόστολος Ονησιφόρος, τον οποίον ο Απόστολος Παύλος μνημονεύει στη δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή του, έγινε επίσκοπος Κολοφόνος. Αναδείχθηκε δεξιοτέχνης στους λόγους, ικανότατος ρήτορας, αλλά και ανδριότατος. Ο Απόστολος Ονησιφόρος, αφού κράτηνε, στερέωσε μέχρι αίματος την πίστη του Χριστού, συναγάλλεται στις επουράνιες σκηνές μαζί με τον Απόστολο Εύωδο, ανάμεσα στον χορό των κηρύκων του Ευαγγελίου του Χριστού.

όνομα του Ονησηφόρου, αγαπητοί ακροατές, είναι γνωστό σε όλους όσους διαβάζουν τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Ο Ονησηφόρος αναφέρεται ευφήμως στην δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή. «Μακάρι,

λέει, να ελεήσει ο Κύριος το σπιτικό του Ονησιφόρου, διότι πολλές φορές με ανακούφισε στην αιχμαλωσία μου και δεν τράπηκε να ενδιαφερθεί για μένα ένα φυλακισμένο. Αντίθετα μάλιστα ήρθε στη Ρώμη και με περισσότερο ενδιαφέρον με έψαξε και με βρήκε. Από αυτά τα λόγια καταλαβαίνουμε ότι ο Νησιφόρος αφενός μεν ήταν ένας από τους πρώτους χριστιανούς οικογενειάρχες της Εφέσου, φίλος και συνεργάτης του κατά τα 3,5 χρόνια που παρέμεινε στη μεγάλη μικρασιατική αυτή πόλη, όπου νύχτα και μέρα εργάστηκε για την ίδρυση της εκεί εκκλησίας του Αποστόλου Παύλου, αφετέρου δε τίμιος και αγαπητός συμπαραστάτης του Τιμόθεου, μαθητού του Παύλου και μετέπειτα επισκόπου Εφέσου, που σαν επίσκοπος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα από τους φανατικούς οπαδούς της Αρτέμιδας. Ο Νησιφόρος λοιπόν δεν ήταν ένα απλό και αφανές μέλος της Εκκλησίας του Χριστού, αλλά ένας επιφανής και δραστήριος χριστιανός, στέλεχος της Εκκλησίας της Εφέσου, που και αυτός προσωπικά αλλά και τα μέλη της οικογένειάς του με πλήρη αυτοθυσία συνέβαλα στο ιεραποστολικό έργο των Αποστόλων Παύλου και Τιμοθέου, αλάφρωσαν τα δεσμά τους, ενθάρρυναν το φρόνημά τους και συνέχισαν το έργο τους. Άραγε αγαπητοί ακροατές, ποιος μπορεί να αισθανθεί την χαρά του φυλακισμένου Παύλου όταν ο αγαπητός συνεργάτης του Ονησιφόρος, σαν άγγελος παρήγορος, έφτασε στη Ρώμη με σκοπό να τον συναντήσει. Η θυσία αυτή στην οποία υποβλήθηκε ο Ονησιφόρος κατά το μεγάλο και επικίνδυνο ταξίδι Εφέσου-Ρώμης με τα ατελή μεταφορικά μέσα εκείνης της εποχής, καθώς και η αναζήτηση του Παύλου μέσα στην πόλη άνθρωποι και πολυπράγμονα Ρώμη, τι άλλο δείχνουν παρά το μέγεθος της αγάπης και της αφοσιώσεως στον Απόστολο, στον κήρυκα του οποίου τόσα πολλά χρωστούσαν αυτός και η οικογένειά του. Η παρουσία του στη φυλακή μετέδωσε απερίγραπτη χαρά και συγκίνηση στον Απόστολο. Ασφαλώς ο Παύλος θα ξέχασε για λίγο τα βάσανα και τις ταλαιπωρίες. Δικαίως κατά την ημέρα εκείνη ο Νησιφόρος εκτός από τους άλλους επένους θα ακούσει και τούτον τον έπαινο: «Εν φυλακή ήμην και επισκέψας θέμε». Αν ο Κύριος διαβεβαίωσε ότι και για ένα ποτήρι νερό που προσφέρει κάποιος θα έχει τον μισθό του, ασφαλώς πολύ μεγαλύτερο μισθό θα έχει όταν με θυσία των ανέσεών του συμπαρίσταται στους εργάτες του Ευαγγελίου. Αν ο Κύριος απαιτεί οι οπαδοί του να συμπαρίστανται στους τίμιους εργάτες του, ποια θα είναι η τιμωρία εκείνων που όχι μόνο δεν τους συμπαραστέκονται αλλά και τους πολεμούν? Πρέπει να ομολογήσουμε ότι υπάρχουν δυστυχώς διεστραμμένοι σε όλες τις εποχές. Αυτοί δεν πολεμούν τους ανθρώπους αλλά τον Θεό, θεομάχοι και χριστομάχοι γινόμενοι. Και αυτή η πολεμική τους ασφαλώς δεν βλάπτει τον Θεό και το έργο του αλλά τους ίδιους. «Σκληρών σοι, προς κέντρα λακτίζειν», είπε ο Κύριος στον Σαύλο. «Είναι πολύ σκληρό για σένα να κλωτσάς τα καρφιά». Ας ευχηθούμε αγαπητοί ακροατές να αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι το ατόπιμά τους και να επιστρέψουν. Πάντως οι τίμιοι εργάτες του Ευαγγελίου θα νιώθουν πιο δυνατοί όταν οι χριστιανοί σαν άλλοι Ονησιφόροι θα τους περιστοιχίζουν με εμπιστοσύνη και θα εκφράζουν αμέριστη την αγάπη τους σε αυτούς.

Ω του παραδόξου θαύματος, ως εξαγώνου μητρός και ακάρπου στηρώσεως, ράβδος άνθος φέρουσα, αναφύεται σήμερον η Θεομήτωρ και απειρόγαμος εκ των δικαίων Ιωακήμ και Άννης. Όθεν και χέρι νυν προφητών το σύστημα πατριαρχών πάσα η ομίγυρης εν τη γεννήση αυτής.

η παγκόσμιος χαρά εκ των δικαίων ανέτειλεν ημίν εξ Ιωακείμ και της Άννης η πανύμνητος Παρθένος ή της δι υπερβολήν καθαρότητος ναός Θεού έμψυχος γίνεται και μόνη κατά αλήθειαν Θεοτόκος γνωρίζεται. Αυτής της ηγεσίες Χριστέ ο Θεός το κόσμο την ειρήνην κατάπεμψον και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος.

Τι αυτή η μέρα, ο Άγιος Ευψύχιος ξύφι τελειούται. Εύψυχος Ευψύχιος ειν προς το ξύφος, χαίρον ότι πλάσαντι την ψυχήν θυή. Ο Ευψύχιος αντιμετώπισε με ευψυχία, με θάρρος το ξύφος, χαίροντας που θυσίασε τη ζωή του προς χάριν του πλάστη. Ο Άγιος Μάρτης Ευψύχιος ήταν γέννημα και θρέμα της πόλεως Κεσαρίας και έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα των Ρωμαίων Ανδριανού 117 μετά Χριστόν. Όταν πέθανε ο πατέρας του, αυτός βαπτίστηκε και αφού μοίρασε την περιουσία του στους πτωχούς, κήρυτε με παρησία στους ειδωλολάτρες την πίστη στο Χριστό. Για τον λόγον αυτόν τον συνέλαβε ο άρχοντας της Καπαδοκίας και αφού πρώτα του καταξέσχισε τα πλευρά με σιδερένια νύχια, τον έκλεισε στη φυλακή. Όντας στην φυλακή ο μάρτης, εμφανίστηκε σε αυτόν άγγελος Κυρίου και τον ιάτρευσε. Τότε ο τύραννος τον έβγαλε από την φυλακή και με προσταγή του η δήμη τον κρέμασε και του καταξέσχισαν και πάλι το σώμα, ανοίγοντάς του πιο βαθιές πληγές. Τελικά οι δήμοι τον αποκεφάλισαν και έτσι ο Άγιος παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και κοσμήθηκε με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Λέγεται δε ότι από την τομή του δεν έρευσε αίμα, αλλά γάλα και είδωρ.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 7 Σεπτεμβρίου, η μνήμη του Οσίου Πέτρου, ηγουμένου της Μονής του Σωτήρος, της επικαλουμένης του Βαθαίος Ρίακος. Ήταν μαθητής του Οσίου Βασιλείου, του κτήτορα της Μονής του Βαθαίος Ρίακος, που μετά από αυτόν ανέλαβε την ηγουμενία. Καταγόταν από την δεύτερη επαρχία των Καπαδοκών και διακρίθηκε για την αυστηρή του ευλάβεια και την θεοφιλή του ζωή. Έζησε ασκητικά και απεβίωσε ειρηνικά. Η μνήμη ακόμα σήμερα του Οσίου Λουκά από την επαρχία Λυκαώνων. Αυτός έγινε μοναχός και στη συνέχεια ηγούμενος, τρίτος στη σειρά από τις ιδρύσεως της Μονής του Βαθαίος Ρίακος, που βρίσκεται στην Τρίγλια και ήταν αφιερωμένη στο όνομα του Σωτήρος Χριστού. Διαδέχθηκε τον Πέτρο τον Ευλαβή από την Καπαδοκία. Η μνήμη σήμερα επίσης της Οσίας Κασιανής. Είναι η γνωστή Κασιανή ποιήτρια που έζησε στα χρόνια του βασιλιά Θεοφύλου 829 μετά Χριστόν. Τέλος σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Θαυματουργού, αρχιεπισκόπου Νοβογοδορίας του Ρώσου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητε τας αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου έδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπαινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις τη βοήθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντε συζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε, μη χρονήσεις.
3: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γην την ζωήν. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμή εδράφθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πείσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
4: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και εν έσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον ομονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμνων εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενων μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου πέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγονται η απειρογά μου. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυότος όλος εσύ. Όν και βλέπων ελμήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Και σύντια σωμάτοφωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση ιερά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχει εις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτήστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξο σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιων, πώς εστιτεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφησεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτου. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε. Προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν η δυνάπαση, της θέλους η θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων, η παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνούν τον ταύτης ασπασμόν έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε Γεωργών Γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχων, λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες ότι την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνων άμμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανίες. Χαίρε των Αποστόλων του ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναχτα. Και φτάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Είδον παιδες χαδέων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών η κεδούλου έλαβε μορφήν. έσπευσαν τη ζώρη θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την καμινοσβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαιρετήρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξεσα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθον απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μας λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Λάμψας εν τη Αιγύπτια φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήριμην εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε εδώ απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Ναι, ανέδειξε χτίσιν εφανίσα ζωχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιοδησόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Ξένο τόκον ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανό μεταθέντες. Δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεψού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε την αντία εις ταυτού αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι ανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Ρήτωρας πολυφθόμους ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε τον Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε τον Αλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα.

0: Σώσε θέλω τον κόσμο, τον όλον κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρτο όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρτ ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άκραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σοι προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας των νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσας πόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν της συμβόσιν, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άψουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλεις φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάρη του νεθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόπο να ανυμνούμε σε πάντα στο έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γυροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύφη ανύφευτε. Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του συμβώντας, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δε αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμούν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι Ιησού εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων, και της Θεοτόκου την συνειρήνη δώσιμην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανού και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον ημάς Παναγία Θεοτό και Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξωση κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με, και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος
2: εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διεφύλαξον ημάς από τη ζωφερή ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον, και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμη των σων κρημάτων εν εαυτής, απαράθραστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
5: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτηρε του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
6: Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός σε σαρκώθη και πεδίων γέγονε ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτρα ανθρώνων επίησε και την σίγα στέραν πλατητέραν ουρανών απεργάσατο. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξεσαι.
5: Άγιε Άγγελο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμούδια την ακρασίαν μου. Μη δοείς χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα η έθλιψα πάστα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
5: Δόξεση Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, Κύριε δόξεση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και επανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των ενασκήσει λαμψάντων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστη υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ασθενείας κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
5: Και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων, υπομέν και υπερε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Αγαπητοί ακροατές, είμαστε και πάλι μαζί ζωντανά μετά από κάποιες μέρες που με κράτησαν μακριά σας. Πρέπει, βλέπετε, και εμείς να ξεκουραζόμαστε λιγάκι για να μπορούμε μετά με τη βοήθεια του Θεού να σας λέμε καλύτερα αυτά τα οποία σας λέμε. Να σας ευχαριστήσω στην αρχή της εκπομπής για τα όσα βρήκα σήμερα ερχόμενη εδώ. Ήταν πολλά τα σημειώματα, τα γράμματα, τα μηνύματά σας, τα δωράκια σας από όλη τη χώρα και σας ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορώ βέβαια να ανταποκριθώ και να απαντήσω σε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ όμως πάρα πολύ. Εξαιρέτως και ξεχωριστά να ευχαριστήσω τους ιερείς, τους μοναχούς, τους ιερομονάχους, τους γεροντάδες από το Άγιον Όρος για τα όσα η αγάπη τους μου έχει στείλει. Είναι ανυπολόγιστη η αξία τους για μένα και ζητάω την προσευχή τους. Αλλά και όλους εσάς, αγαπητοί μου, και εκείνο το γράμμα από τον μικρό Παναγιώτη από την Αλεξανδρούπολη που μου έδωσε ιδιαίτερη χαρά. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν, Παναγιώτη, και να έχεις μια καλή και ευλογημένη χρονιά στο σχολείο σου. Να είσαι καλός μαθητής και να ακούς τους δασκάλους σου και τους γονείς σου. Σας ευχαριστώ λοιπόν για όλα όσα η αγάπη σας ετοίμασε και μου έχει στείλει και να μπούμε στην εκπομπή μας. Σήμερα μαζί μου στον ήχο έχω τον Αντώνη Παντελιό και στο τηλεφωνικό κέντρο την Έλλη Ζάχαρη. Η τελευταία ζωντανή εκπομπή ήταν για την Παναγία μας. Και κοιτάξτε πώς τα έφερε ο Θεός και η πρώτη μας εκπομπή τώρα που ξανασμίγουμε να είναι πάλι για την Παναγία μας. Θα γιορτάσουμε τη γέννησή της. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα πάλι να αρχίσουμε λέγοντας δύο λόγια για την Παναγία μας.

Ιωακίμ και Άννα, το Άγιο Ζευγάρι, οι γονείς της Παναγίας. Ο Ιωακίμ καταγόταν από τη Βιθλεέμ, από το γένος Δαβίδ, φυλής Ιούδα. Και η Άννα καταγόταν από το ίδιο γένος και την ίδια φυλή. Ήταν κόρη του ιερέως Ματθάν και της Μαρίας. Ο τότε 30χρονος Ιωακίμ παντρεύτηκε την τότε 20χρονη Άννα. Το νιό παντρό ζευγάρι εγκαταστάθηκε στη Ναζαρέτ και με λαχτάρα περίμενε παιδί. Τότε, αγαπητοί μου προ Χριστού, η ατεκνία θεωρείται όνειδος, ξεφτελισμός. Οι άτεκνοι παντού περιφρονούντο. Στις φιλικές συζητήσεις και συναναστροφές, στις δημόσιες υπηρεσίες, ακόμα και στο ναό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τον καημό του Ιωακίμ και της Άννας να κάνουνε παιδί. Πέρασαν 10-20 χρόνια και το παιδί δεν ήρθε. Και όπως θα δούμε, θα ακούσουμε στο κοντάκιο, Ιωακίμ και Άννα ονειδισμού ατεκνίας. Όμως ποτέ δεν απελπίζονται, γιατί πάντα προσευχόταν. Πέρασαν άλλα 10, άλλα 20 χρόνια και το παιδί δεν ερχόταν. Η Άννα είχε γίνει πλέον 60 ετών και ο Ιωακίμ 70. Οι Ιουδαίοι είχαν ένα μόνο ναό του Σολομώντο στα Ιεροσόλυμα. Ήταν το μοναδικό κέντρο της λατρείας τους. Σε κάθε μεγάλη γιορτή οι πιστοί μαζεύονταν στα Ιεροσόλυμα. Τον Οκτώβριο γιορτάζεται η γιορτή της κοινοπηγίας. Αυτόν το μήνα ο Ιωακίμ ξεκίνησε από τη Ναζαρέτ στα Ιεροσόλυμα για τη γιορτή αυτή. Πήρε μαζί του και πλούσια δώρα, ελπίζοντας το Θεό να τον λυπηθεί και να κάνει το θαύμα του. Η Ναζαρέτ απήχε από τα Ιεροσόλυμα 2-3 μέρες ποδαρόδρομο. Μετά λοιπόν από ένα κοπιαστικό ταξίδι, έφτασε πρώτος στο ναό. Πίσω του έρχονταν και άλλοι προσκυνητές με τα χέρια γεμάτα δώρα. Είχε σχηματιστεί, θα λέγαμε, μία μεγάλη ουρά. Ήρθε ο αρμόδιος ιερέας ο Ρουβίμ να παραλάβει τα δώρα τους. Πρώτος στη σειρά ο γέρο Ιωακίμ. «Περίμενε», του είπε τότε ο ιερέας. «Εσύ δεν έκανες παιδιά. Γι' αυτό δεν σου επιτρέπεται να προσφέρεις πρώτος τα δώρα σου στο Θεό. Πήγαινε πίσω, τελευταίος». Καταπληγωμένος ο Ιωακίμ υπάκουσε. Χωρίς δεύτερη κουβέντα, από πρώτος πήγε τελευταίος στη σειρά, μπροστά στα μάτια όλων. Συντετριμένος γύρισε πίσω στη Ναζαρέτ, αποφασισμένος τώρα να παρακαλέσει πιο θερμά το Θεό για το αίτημά του. Θα το πω πάλι. Γύρισε πίσω στη Ναζαρέτ συντετριμένος και αποφασισμένος να παρακαλέσει πιο θερμά το Θεό για το αίτημά του. Δεν έβρισε, δεν έχασε το κουράγιο και την ελπίδα του, αλλά πήρε την απόφαση τώρα να παρακαλέσει πιο θερμά. Είπε στη γυναίκα του: «Είναι βαρύτατος ο σταυρός που σηκώνουμε. Πρέπει να επιμείνουμε μέχρι θανάτου στην νηστεία και την προσευχή. Μήπως και μας ακούσει ο Θεός. Εσύ θα μείνεις εδώ στο σπίτι. Εδώ θα κάνεις τον αγώνα σου. Εγώ θα ανέβω στο βουνό. Εκεί θα αγωνιστώ. Και αν ο Θεός μας χαρίσει παιδί, δεν θα το κρατήσουμε δικό μας. Θα του το προσφέρουμε, γιατί θα είναι δικό του». Έτσι λοιπόν, παρά τα 70 του χρόνια, ο Ιωακίμ ανέβηκε στο βουνό. Εκεί έστησε τη σκηνή του και είπε στον εαυτό του: «Δεν θα φάω, δεν θα πιω, αν δεν μ' ακούσει ο Κύριος. Τροφή και ποτό μου θα είναι η προσευχή μου». Το είπε και το έκανε. Και η Άννα προσευχόταν στο σπίτι της: «Κύριε», έλεγε στην προσευχή της, «και η γη φέρνει καρπούς,
Και τα πουλάκια γεννούν και τα θηρία γεννούν. Με τι μοιάζω, Κύριε, εγώ? Είναι εκπληκτικό. Η δημόσια προσβολή που υπέστη ο Ιωακήμ από τον ιερέα, αντί, όπως είπα, να γίνει αφορμή να στραφεί εναντίον του Θεού και του ιερέως, τον έφερε πιο κοντά στο Θεό. Πιο κοντά προς το Θεό ήρθε και η σύζυγός του, Άννα. Τέτοια ταπείνωση είχαν οι γονείς της Παναγίας.

Είπαμε πως η Άννα ήταν 60 ετών και ο Ιωακείμ 70. Σε τέτοια ηλικία παρακαλούσαν το Θεό να κάνουν παιδί. Φανταστείτε στη γειτονιά σας ένα αντρόγινο χωρίς παιδιά, ο άντρας να είναι 70 και η γυναίκα 60, και να ακούτε την σύζυγό να παρακαλεί στο Θεό να της χαρίσει παιδί. Για αυτούς που δεν πιστεύουν, αυτό είναι τρέλα, γιατί δεν έχουν πίστη. Αυτό όμως για μας που πιστεύουμε είναι πίστη. Πίστη, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, δεν είναι όταν λες πιστεύω πως για τον Κύριο είναι όλα δυνατά, αλλά όταν λες πιστεύω πως ό,τι ζητώ θα το λάβω. Ο Ιωακείμ και η Άννα πίστευαν και έλεγαν, μπορεί πια ανθρωπίνος να είναι φύση αδύνατο για μας να κάνουμε παιδί. Τι μας νοιάζει αυτό? Ανθρωπίνος είναι αδύνατο, για το Θεό όμως είναι δυνατό. Και αυτό έχει σημασία. Όπου γαρβούλεται Θεός, νικάται φύσεως τάξης. Σε αυτή την πίστη στηρίχτηκαν και ζητούσαν στην προσευχή τους ανθρωπίνως αδύνατα πράγματα. Και η προσευχή τους φούντωσε. Εμείς και στα ανθρωπίνως δυνατά λυγίζουμε. Είπε ο Κύριος, αμήν, λέγω ημίν. Αν έχετε πίστη και μη διακριθείτε πάντα όσα εάν αιτήσετε εν την προσευχή, πιστεύοντες λείψεστε. Δηλαδή, αν έχετε πίστη, αν δεν αμφιβάλλετε, ό,τι ζητήσετε στην προσευχή σας με τέτοια πίστη, θα το λάβετε. Πέρασαν ήδη 40 μέρες έντονης προσευχής και αυστηρής νηστείας και πολλών γονικλησιών. Ο αγαθότατος Κύριος, βλέποντας από τον ουρανό τα γεροντάκια αυτά να έχουν αγαθότητα μικρού παιδιού, πίστη ακλόνητη σε αυτόν, αυστηρότατη νηστεία και να κάνουν προσευχή με κόπο και με πόνο, συγκινήθηκε. Υπάκουσε στο παράλογο αίτημά τους και με τρόπο μεγαλοπρεπή έστειλε αγγέλους και τους προειδοποίησε. Ένας άγγελος επισκέφθηκε στο σπίτι της την Άννα και της είπε, «Χαίρε, ο Κύριος άκουσε την προσευχή σου και θα γεννήσεις παιδί που θα δοξαστεί σε όλη τη γη. Σε λίγο θα έρθει και ο άντρας σου Ιωακείμ». Και διαβάζουμε στον Εσπερινό της εορτής, «Πάλε προσευχομένη πιστός Άννα Ισόφρον και Θεό οικετεύουσα αγγέλου φωνής ακούει, προσβεβαιούντος αυτή την των ετουμένων θείαν έκβαση προς ειν η ασώματος εμφανώς διελέγετο. Η δέησή σου προς τον Κύριον ήγγισε». Άλλος άγγελος επισκέφθηκε τον Ιωακείμ πάνω στο βουνό. «Χαίρε Ιωακείμ», του είπε, «ο Θεός άκουσε την προσευχή σου, σήκω, πήγαινε σπίτι σου». Ο γερο Ιωακείμ έβγαλε φτερά και πέταξε χαρούμενος στο σπίτι του. Η Άννα τον περίμενε στην πόρτα, έτρεξε και έπεσε πάνω του. «Ο Κύριος μας ευλόγησε», του είπε, «η στήρα θα γεννήσει, δόξα σοι ο Θεός».

Κάποιος ασθενής από ορεινό χωριό κατέβηκε στην πόλη στο γιατρό. Ο γιατρός, αφού τον εξέτασε, του είπε: «Θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις 20 μπάνια στη θάλασσα». Ο άρρωστος δεν ήθελε να αφήσει το χωριό του, το σπίτι του, τη σειρά του. Ήθελε όμως και την υγεία του. Βρέθηκε σε δύσκολη θέση και τελικά βρήκε τη λύση. Κατέβηκε στη θάλασσα και σε μία στιγμή μπήκε και βγήκε 20 φορές. Γύρισε στο χωριό του και περίμενε να γιατρευτεί, αλλά δεν γιατρεύτηκε και τα έβαλε με το γιατρό. Η διατακτική ακολουθούμε κι εμείς. Αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα, προσευχόμαστε 2-3 φορές και ύστερα περιμένουμε θαύμα. Και το θαύμα δεν γίνεται. Και αντί να τα βάλουμε με τον οκνηρό εαυτό μας, τα βάζουμε με τον πολυέλεο Θεό. Ο Κύριος, προκειμένου να μας δώσει θάρρος να προσευχόμαστε επιμόνως και να μην αποκάμνουμε, είπε την εξής παραβολή. Σε κάποια πόλη κάποιος δικαστής ούτε άνθρωπο υπολόγιζε, ούτε Θεό. Μία χείρα χτυπούσε συνεχώς την πόρτα του και τον παρακαλούσε: «Λυπήσουμε από αυτόν που με κατατρέχει». Αλλά ο σκληρόκαρδος δικαστής αδιαφορούσε. Όμως κάποια στιγμή είπε μέσα του: «Αν και δεν φοβάμαι ούτε άνθρωπο ούτε Θεό, επειδή και μόνο με ενοχλεί, θα της κάνω το χατήρι για να πάψει να με ταλαιπωρεί». Και ο Κύριος πρόσθεσε: «Τι λέτε, ο Θεός δεν θα κάνει το χατήρι στους εκλεκτούς του που τον παρακαλάνε μέρα νύχτα?» Η Άννα, είπαμε, παντρεύτηκε σε ηλικία 20 ετών. Απέκτησε παιδί στα 60 της χρόνια. Μετά από 40 χρόνια, δηλαδή τόσα χρόνια, προσευχόταν στο Θεό για να της χαρίσει παιδί. Το ίδιο έγινε και με τη γερόντισσα Σάρα, γυναίκα του Αβραάμ. Το ίδιο έγινε και με τη γερόντισσα Ελισάβετ, μητέρα του προδρόμου. Ο Θεός, αγαπητή μου, μπορεί να φαίνεται ότι αργεί, αλλά πάντα ακούει και δεν ξεχνά για όσους επιμένουν. Φανέρωσε στον Κύριο με εμπιστοσύνη το δρόμο, τις επιδιώξεις, τις ανάγκες της ζωής σου και έλπισε σε Αυτόν και Αυτός θα κάνει εκείνα που ζητάς και που έχεις ανάγκη.

Στις 9 Δεκεμβρίου στην κοιλιά της Αγίας Άνης έγινε μετά από μίξη του ανδρογίνου η σύλληψη του βρέφους. Η Εκκλησία μας το γεγονός αυτό, επειδή έφερε γλυκύτα το καρπό, το έκανε ορτή. Τη 9η του αυτού μηνός Δεκεμβρίου διαβάζουμε η σύλληψη της Αγίας Άνης Μητρός της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και διαβάζουμε στο κοντάκιο της εορτής. Εορτάζει σήμερα η Οικουμένη την της Άνης σύλληψην γεγεννημένης εν Θεό. Και αυτή γάρ απεκοίησε την υπέρ λόγων των λόγων κοιήσασαν. Στη διάρκεια της εγκυμοσύνης η Άννα και ο Ιωακείμ ανέπεμπον δοξολογίες και ευχαριστίες στο Θεό. Ταυτόχρονα ετοίμασαν ξεχωριστό ειδικό δωμάτιο, το αγίασμα, για να μείνει το νεογέννητο βρέφος. Το έμβριο στην κοιλιά της Άννας μεγάλωνε. Το Μάρτιο έγινε 3 μηνών, τον Μάιο 5. Το Σεπτέμβριο μπήκε στον 9ο μήνα. Ήρθε η μεγάλη στιγμή της γεννήσεώς του. Και στις 8 του αυτού μηνός, ημέρα Δευτέρα του έτους 15 π.Χ. η Άννα γέννησε το βρέφος προς χαράν της Οικουμένης. Δόξασι το δείξαντι της τύραν σήμερον, έτε και γάρ τη ράβδον την αϊθαλή εξ επαγγελίας, εξής ανεβλάστησε Χριστός το άνθος της ζωής ημών. Πέρασαν 8 μέρες. Κατά την εβραϊκή συνήθεια έπρεπε το νεογέννητο να λάβει το όνομά του. Οι Άγιοι γονείς της κάλεσαν στο σπίτι τους τους ιερείς και συγγενείς και το κοριτσάκι έλαβε το όνομα Μαρία, το όνομα της μητέρας της Αγίας Άνης που ήταν σύζυγος πρεσβυτέρα του ιερέως Ματθάν. Δηλαδή η μικρή Μαρία είχε παππού ιερέα και γιαγιά πρεσβυτέρα. Οι Άγιοι γονείς έβαλαν το μικρό στο αγίασμα που είχαν ετοιμάσει. Εκεί ακούγονταν μόνο ψαλμωδίες και προσευχές και εκεί έμπαιναν μόνο αγνές κοπελίτσες. Το βρέφος είχε ήδη αποκοπεί από τον κόσμο. Η μικρή Μαρία τρεφόταν από το γάλα της Αγίας Άνης. Όλο και μεγάλωνε. Έγινε 6 μηνών και πάνω. Η μητέρα της δοκίμασε να δει αν η μικρή θα τα καταφέρει από τώρα στο περπάτημα και τα κατάφερε. Στάθηκε στα πόδια της. Έκανε 5-6 βήματα και έτρεξε στην αγκαλιά της. «Όχι», της είπε η μάνα, «από τώρα και στο εξής. Δεν θα ξαναπερπατήσεις. Τα πρώτα βήματά σου θα τα κάνεις καθώς θα πηγαίνεις στο ναό». Και η Άννα δεν ξανακαμάρωσε τη χαριτωμένη κορούλα της. Στερήθηκε εκούσια και τη χαρά αυτή. Έγινε ενός έτους. Γιόρτασαν τα πρώτα γενέθλια. Κάλεσαν στο σπίτι τους ιερείς, κάλεσαν και τους άρχοντες της Ναζαρέτ. Έκαναν επίσημο τραπέζι. Η Άννα έβγαλε τη μικρή από το αγίασμα και την έφερε στους ιερείς να την ευλογήσουν και την ξανάφερε στην ευλογημένη κατοικία της. Και η μικρή μεγάλωνε με ψαλμωδίες, προσευχές, θυμιάματα και λαπάδες αναμένες.

Ιωακείμ και η Άννα δεν ξεχνούσαν την υπόσχεση που είχαν δώσει στο Θεό. Αν τους χαρίσει παιδί, να το αφιερώσουν στο ναό. Να το αποχωριστούν δηλαδή μια για πάντα. Και ήδη τους βλέπουμε να βιάζονται γι' αυτό. Ας την αφιερώσουμε από τώρα, λέει ο γέρο Ιωακείμ στην Άννα, όταν η μικρή Μαρία ήταν ακόμα 2 ετών. Μην τυχόν και καθυστερήσουμε και πικράνουμε τον Κύριό μας. Ας περιμένουμε λίγο, λέει η Άννα. Είναι ακόμα πολύ μικρή. Ίσως μας αναζητήσει. Και ο Ιωακείμ συμφώνησε. Πέρασε από τότε ένας χρόνος. Η μικρή έγινε 3 ετών. Και οι γονείς της έκριναν πως ήρθε η μεγάλη στιγμή να την αφιερώσουν στο ναό. Και εδώ σταματώ και κλείνω αυτό το τετράδιο των σημειώσεών μου. Κλείνουμε λοιπόν αυτό το μέρος και θα έρθω τώρα να απαντήσω σε ένα ερώτημά σας που μου το είχατε υποβάλει τον προηγούμενο μήνα. Πώς ήταν εξωτερικά η Παναγία μας? Για τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της Θεοτόκου θα σας τα πω μάλλον έτσι όπως τα αναφέρει η παράδοση της Εκκλησίας μας και όπως μας τα μετέφερε μας ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος ερμηνεύοντας την οδή της και συγκεκριμένα το ότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, βρίσκει την ευκαιρία ο Άγιος να υποσημειώσει και για τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της και λέει: «Η Κυρία Θεοτόκος, κατά τα εξωτερικά χαρακτηριστικά και το ήθος του σώματος, ήταν σεμνή και σεβάσμια σε όλα. Μιλούσε λίγο και μόνο όταν έπρεπε. Ήταν γρήγορη στο να υπακούει και καταδεκτική. Τιμούσε όλους και τους προσκυνούσε. Είχε το μέτριο ανάστημα του σώματος και είχε σώμα συμμετρικό. Ή όπως άλλοι λένε, είχε ανάστημα λίγο υψηλότερο από το κανονικό. Δεν ξανοιγόταν σε κάθε άνθρωπο. Βρισκόταν μακριά από γέλια και έξω από κάθε ταραχή και θυμό. Το χρώμα του σώματός της που δέχθηκε το Θεό ήταν όμοιο με το χρώμα του σιταριού. Είχε ξανθές τις τρίχες της κεφαλής της. Είχε μάτια πολύ ωραία, χρωματισμένα με θεία σεμνότητα, στολισμένα με ζωηρές κόρες και όμοιες με την ελιά και διακοσμημένα με όμορφες βλεφαρίδες. Είχε μαύρα φρύδια σε κυκλικό σχήμα. Είχε μύτη ομαλή και ευθεία. Τα πανάμωμα χείλη της ήταν ανθυρά, που έλαμπαν κόσμια με χρώμα ερυθρό και ήταν γεμάτα από τη γλυκύτητα των λόγων. Είχε πρόσωπο ιεροπρεπές, όχι στρογγυλό, αλλά λίγο μακρύ. Είχε τα χέρια της που δέχτηκαν το Θεό μακριά, όμοια και τα δάχτυλα των χεριών, μακριά και πλασμένα με λεπτότητα. Ήταν χωρίς περηφάνεια και επίδειξη, χωρίς να δείχνει καμιά ανοησία ή έκκληση. Είχε υπερβολική ταπείνωση. Φορούσε και αγαπούσε ρούχα χρωματισμένα φυσικά από μόνα τους, όπως αυτό φαίνεται από το άγιο και ιερό μαφόριο που είχε δικό του χρώμα. Και για να πούμε γενικά, η Κυρία Θεοτόκος ήταν και κατά τα εξωτερικά μέλη του Παναχράντου της σώματος γεμάτη από τόση θεία χάρη και σεβασμιότητα, ώστε όταν κανείς την έβλεπε δεχόταν στην ψυχή του κάποιο σεβασμό και βλάβια, αναμειγμένη μαζί με μία εσωτερική χαρά, και χωρίς να την ξέρει από πριν γνώριζε μόνο από τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της ότι αληθινά αυτή είναι μητέρα Θεού.

Η γιορτή του γενεσίου της Θεοτόκου πιθανόν άρχισε να γιορτάζεται πρώτα στα Ιεροσόλυμα γύρω στα τέλη του 5ου ή αρχές του 6ου αιώνα στις 8 Σεπτεμβρίου. Από τον 7ο όμως αιώνα επιβλήθηκε ως γενική γιορτή και εξυμνήθηκε με πανηγυρικούς λόγους από τον Ιωάννη το Δαμασκηνό, τον Ανδρέα Κρήτης, τον Γεώργιο Νικομιδίας, τον Λέοντα το Σοφό και πολλούς άλλους. Η Ευαγγελική Περικοπή που αναγνώσκεται στη Θεία Λειτουργία της 8ης Σεπτεμβρίου είναι η ίδια με τις γιορτές της Κοιμήσεως αλλά και των τριών εορτών που έχουν σχέση με ενδύματα της Θεοτόκου, δηλαδή της Τιμίας Αισθήτως στις 2 Ιουλίου, της Αγίας Ζώνης στις 31 Αυγούστου και της Αγίας Σκέπης 28 Οκτωβρίου. Πρόκειται για την περικοπή Λουκά Ι 38 με 42 και Ι Α 27 με 28. Στο πρώτο της μέρος μιλά για την επίσκεψη του Χριστού στο σπίτι της Μάρθας και της Μαρίας και τη συζήτηση που έγινε εκεί, και στο δεύτερο μέρος για το μακαρισμό της Θεομήτωρος από μία απλοϊκή γυναίκα. Η εικόνα τώρα της γιορτής παρουσιάζει ένα σπίτι και μέσα σε αυτό στα δεξιά βρίσκεται η Αγία Άννα, ηλικιωμένη, μισοξαπλωμένη πάνω σε κρεβάτι, τυλιγμένη με το ρούχο της, ακουμπά το χέρι στο κεφάλι της. Την περιτριγυρίζουν κορίτσια που άλλα την κρατούν, άλλα τις κάνουν αέρα με ρηπίδια και άλλα τις φέρνουν φαγητά σε δίσκους. Τέλος, ένα κορίτσι στα δεξιά, καθώς γνέθη, κουνά στην κούνια την Παναγία, βλέφος παργανωμένο. Ο Ιωακείμ στέκεται πάνω από το λίκνο, γεμάτος χαρά για τη γέννηση του παιδιού. Στο αριστερό μέρος της εικόνας παριστάνει τη σκηνή του λουτρού. Δείχνει την ετοιμασία του λουτρού από δύο γυναίκες, που η μία ρίχνει νερό και η άλλη λούζει τη Μαρία βρέφος. Και το απολυτίκιο της γιορτής του γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου θα σας το μεταφέρω στην καθομιλουμένη. Θεοτόκε, η γέννησή σου σάλπισε χαρά σ' όλη την οικουμένη, διότι από εσένα ανέτειλε ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός, ο Θεός μας, και αυτός, αφού διέλυσε την κατάρα, έδωσε την ευλογία, και αφού κατήργησε το θάνατο, μας δώρισε την αιώνια ζωή.

Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, θα διαβάσουμε από το βιβλίο του Νικολάου Καβάσιλα «Η Θεομήτωρ», ένα απόσπασμα από το λόγο του εις την γέννηση της Παναγίας μας. Γράφει λοιπόν ο Άγιος: «Γι' αυτό, λέει, πανηγυρίζοντας με φροσύνη απέραντη, φθάνουμε λαμπρή και με τρόπο λαμπρός αυτή τη μέρα, κατά την οποία γεννήθηκε όχι απλώς η Παρθένος, αλλά μάλλον η Οικουμένη ολόκληρη, που πρώτη και μόνη είδε τον αληθινό άνθρωπο, από τον οποίο επήγασε για όλους η δυνατότητα να γίνουν επίσης αληθινοί άνθρωποι. Σήμερα η γη έδωκε καθαρά τον καρπό της, ενώ όλο τον άλλο καιρό έδινε καρπούς γεμάτους από αγκάθια και τριβόλια από τη συγκομιδή αυτή που προερχόταν από την αμαρτία. Σήμερα ο ουρανός κατάλαβε πως δεν οικοδομήθηκε άσκοπα, αφού αυτός για τον οποίο δημιουργήθηκε φανερώθηκε, αφού ο ήλιος είδε εκείνο που για να το βλέπει έλαβε το φως. Σήμερα ολόκληρη κτήση ένιωσε τον εαυτό της καλύτερο και λαμπρότερο, αφού έλαμψε το κοινό στολίδι του σύμπαντος. Σήμερα όλοι οι άγγελοι του Θεού έψαλαν με φωνή κρατεή ύμνους και εγκόμια στον Κύριό τους, τόσο περισσότερο από τότε που στόλιζε τον ουρανό με το στεφάνι των αστέρων, όσο αυτή που ανατέλει σήμερα είναι υψηλότερη και λαμπρότερη από κάθε αστέρι και για ολόκληρο τον κόσμο ωφελημότερη. Σήμερα η τυφλωμένη φύση των ανθρώπων έλαβε διεισδυτικό οφθαλμό, την Παρθένο, δια του οποίου έφτασε να δει τα μεγαλεία αυτής εδώ της μέρας. Γιατί όπως αργότερα τον εκγενετή τυφλό, έτσι όταν συνάντησε ο Θεός την ανθρώπινη φύση να περιπλανιέται σκοντάφτοντας, την ελέησε και της έδωσε τον αξιοθαύμαστο αυτό οφθαλμό. Και είδε ο άνθρωπος αυτά που διαμέσου πολλών προφητών και βασιλέων επεθύμησε να δει από μακριά, αλλά δεν μπόρεσε. Γιατί όπως μέσα σε ένα σώμα υπάρχουν πολλά μέρη και μέλη, κανένα όμως εκτός από το μάτι δεν έχει δημιουργηθεί για να βλέπει τον ήλιο, έτσι από όλους τους ανθρώπους που υπήρξαν ποτέ, μόνο στην Παρθένο δόθηκε απόλυτα το αληθινό φως και διαμέσου αυτής δόθηκε σε όλους. Μία κατάπαυστη λοιπόν υμνοδία προσφέρεται σε αυτή και από τις δύο κτήσεις. Με μία φωνή όλες οι γλώσσες ψάλουν τα δικά της μεγαλεία. Κι να σύγει τη υμνοδία της μητέρας του Θεού όλοι οι άνθρωποι και όλοι χωρί των αγγέλων. Καταθέτουμε λοιπόν κι εμείς, ψάλλοντας, στην κοινή σφορά αυτά που μπορέσαμε. Λιγότερα δυστυχώς και από αυτά που οφείλαμε και έπρεπε να είμαστε πρόθυμοι να προσφέρουμε, αλλά και από αυτά που προθυμοποιηθήκαμε. Πόσα πολλά τις οφείλουμε. Αλλά και σε σένα, Παναγία, και στη δική σου φιλανθρωπία ανήκει πολυήμνητη, να μην σταθμίσεις τη χάρη που θα μας δώσεις σε τίποτα δικό μας, αλλά στη δική σου μεγαλοπρέπεια. Και όπως εσύ, αφού εξαιρέθηκες από το κοινό γένος και έγινες δώρο στο Θεό, εκόσμησες έπειτα όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους, έτσι και σε μας, αντί για αυτούς εδώ τους λόγους που σου προσφέρουμε, αγίασε το θησαυροφυλάκιο των λόγων, την καρδιά μας, και ανάδειξε τη χώρα της ψυχής άγονη για κάθε κακό, με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, στον οποίο αρμόζει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνηση, μαζί με τον Άναρχο του Πατέρα και το Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Πνεύμα τώρα και πάντοτε, και στους αιώνες των αιώνων.

Απαντώντας σε ένα ερώτημα κάποιου φίλου ακροατή του κυρίου Περικλή, έχω να πω ότι η Παναγία έγινε μητέρα όλων μας κατά χάρη. Επομένως, επειδή είναι Παναγία, έχει πολύ αγάπη, όπως όλοι οι Άγιοι. Επειδή είναι και μάνα μας, έχει μητρικό πόνο και ενδιαφέρον για όλα τα προβλήματα των παιδιών της. Ενεργεί με μητρικό ενδιαφέρον για τη θεραπεία των προβλημάτων της ζωής του ανθρώπου και για τη σωτηρία του. Πρέπει να γνωρίζουμε, αγαπητέ μου, ότι η μεσητεία της Θεοτόκου δεν αντικαθιστά ούτε εξασθενίζει τη μεσητεία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού προς το Θεό Πατέρα. Γιατί η μεσητεία του Κυρίου μας είναι μοναδική, ασύγκριτη και εξαιρετική, επειδή ένας και μόνος είναι ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος έγινε άνθρωπος και δώσε τον εαυτό του λύτρο για να εξαγοράσει όλους από την αμαρτία. Η μεσητεία της Παναγίας μας είναι μεσητεία δεήσεως και πρεσβείας και ηκεσίας και όχι μεσητεία θυσίας και λυτρώσεως όπως είναι του Χριστού. Να απαντήσω και σε μία άλλη φίλη ακροάτρια, η οποία ρωτάει, εάν γνωρίζω τώρα να της πω, επειδή αναφέρθηκα στη μορφή της Παναγίας μας και στη μορφή του Κυρίου μας. Έτυχε λοιπόν, αγαπητοί μου, είσαστε τυχεροί. Έτυχε να έχω μαζί μου μία μαρτυρία, μία επιστολή. Την έχει γράψει ο Πούβλιος Λεόντουλος, ο οποίος ήταν διοικητής της Ιουδαίας και εν Ιερουσαλήμ γράφει Ινδικτιώνος 7, σελήνη 2. Διαβάζω λοιπόν τη μαρτυρία αυτού του αξιωματούχου, ο οποίος βέβαια σαφώς και δεν ήταν χριστιανός, δηλαδή δεν εγκομιάζει ούτε κολακεύει καθόλου όλα όσα θέλει να πει για τη μορφή του Κυρίου μας. Γράφει λοιπόν αυτός. Είπαμε ότι είναι αντίγραφο της επιστολής, της ευρεθήσεις εις την ενερώμη βιβλιοθήκη των Λαζαριστών και μετεφραστήσεις εις την ελληνική εκ του πρωτοτύπου λατινικού κειμένου. Απεστάλλει, υπό του Πουβλίου Λεοντούλου, χρηματίσαντος διοικητού της Ιουδαίας, πρώτου Ποντίου Πιλάτου και απευθύνεται προς τον τότε αυτοκράτορα και αφορά εις τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Λέει λοιπόν η επιστολή αυτή έχει ως εξής. Μεγαλειότατε, ήκουσα ο Κέσαρ ότι επιθυμείς να μάθεις ότι σι γράφω περί ανθρώπου λίαν εν αρέτου και καλουμένου Ιησού Χριστού, ον ο λαός θεωρεί προφήτην Θεόν. Οι μαθητές του λέγουν ότι είναι Υιός του Θεού του Δημιουργού των ουρανών και της γης και παντός, ότι εν αυτής ευρίσκεται και υπάρχει. Τι αληθεία ο Κέσαρ, ακούονται καθεκάστην θαυμάσια πράγματα περί του ανθρώπου αυτού. Ανασταίνει νεκρούς, θεραπεύει ασθενείς δια μιας λέξεως. Ανήρ, αναστήματος μετρίου, καλός την όψην και περιβεβλημένος μεγαλοπρέπεια, ιδίως κατά το πρόσωπον, ούτως όσοι τον ατενίζουν αναγκάζονται να αγαπώσει και να φοβούνται αυτόν. Έχει την κόμην μέχρι τον νότον χρώματος καρίου, εκείθεν δε μέχρι των ομοπλατών γενωμένη γεώχρουν, αλλά μάλλον στυλπνίν. Διχάζεται δε αυτή στο μέσον κατά το σύστημα των αζωραίων. Το μέτωπό του είναι λίον και γαλήνιον. Το δε πρόσωπό του είναι άνευ ρητίδος ή κυλίδος. Η ρίση του και τα χείλη του είναι κανονικότατα. Το γένιόν του είναι πυκνόν και χρώματος της αυτού κόμης και διχάζεται στο μέσον. Το βλέμμα του είναι σοβαρόν και εμποιεί φόβον. Έχει δε δύναμην ηλιακής ακτίνος. Ουδείς δε

Δύναται να είδε αυτόν ατενός. Όταν επιτιμά εμπιεί φόβον, όταν τούτο ποιεί κλαίει. Είναι αξιαγάπητος και χαρίης με τα σοβαρότητος. Λέγουσι ότι ουδέποτε γέλασε, αλλά πλιστάκης κλαίει. Έχει ωραίας χείρας και βραχίωνας. Εν τη ομιλία του ευαρεστεί πάντας και δυσκόλως εμφανίζεται. Αλλά όταν εμφανιστεί που φέρεται με τριοφρόνος και έχει το ωραιότερον παράστημα του κόσμου. Εάν η μεγαλειώτη σας, ο Κέσαρ, ποθεί να είδη αυτόν, ως μη έγραφες άλλοτε, γνώρισον μη τούτο, είναι αποστήλωση αυτόν πάραυτα. Και τι δε, ουδέποτε εσπούδασε τι, είναι όμως κάτοχος πάσης επιστήμης. Πολλοί, βλέποντες αυτόν, γελώσιν, αλλά όταν βρίσκονται ενώπιόν του τρέμουσι και θαυμάζουσιν αυτόν, περιπατεί ανυπόδητος και ασκεπής την κεφαλήν, λέγουσι ότι ουδέποτε άνθρωπος ως αυτός ενεφανίστη εις τα μέρη ταύτα. Τι αληθεία, ως μη λέγουσι οι Εβραίοι, ουδέποτε δόθησαν συμβουλέ, ουδέποτε εκηρύχθη διδασκαλία ως η διδασκαλία αυτού. Πολλοί δε των Ιουδαίων θεωρούσιν αυτόν θεόν. Άλλοι λέγουσιν ότι είναι εχθρός της μεγαλειότητάς σας. Πολλαχώς, ο Κέσαρ, με παρενοχλούν οι μοχθηροί Εβραίοι. Λέγουσι ότι αυτός ουδέποτε δυσιρέστησε την α, αλλά ότι μάλλον επίησε το αγαθόν. Όλοι γνωρίζουσιν αυτόν και λέγουσιν ότι ευεργετήθησαν παρά αυτού. Εν τούτης, ο Κέσαρ, είμαι πρόθυμος να υπακούσω εις τη μεγαλειότητά σας και ό,τι διατάξεις θέλει εκτελεστεί. Αυτή λοιπόν ήταν η επιστολή. Να επαναλάβω ότι απεστάλυπο του Πουβλίου Λεοντούλου, χρηματίσαντος διοικητού της Ιουδαίας, πρώτου Ποντίου Πιλάτου, και απευθύνεται βέβαια προς τον τότε αυτοκράτορα και αφορά τον κύριό μας. Πάει λοιπόν και αυτή η ερώτηση, τελειώνει όμως η εκπομπή και δεν προλαβαίνω να απαντήσω στα υπόλοιπα ερωτήματά σας, τα οποία βέβαια τα κρατώ για να απαντήσω σε προσεχείς εκπομπές. Να σας ευχαριστήσω που μείνατε κοντά μας αυτή την ώρα. Άλλη μία εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Άρχισα ευχαριστώντας σας για όλα και θα την κλείσω και πάλι, επειδή είναι η πρώτη εκπομπή του νέου εκκλησιαστικού έτους, ζωντανή. Πάλι να σας ευχαριστήσω για τα πολλά σας μηνύματα και για όλη σας την προσφορά. Καλή ευλογημένη χρονιά να έχουμε, αγαπητοί μου. Να ευλογήσει ο Χριστός φέτος, να ανέβουμε πνευματικά, να πλουτίσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο με πάρα πολλά, να πάμε στους βασιλικούς γάμους, στο τέλος της ζωής μας να προσέλθουμε και να μείνουμε εκεί φορώντας το ένδυμα των αρετών. Τον ήχο σήμερα ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός, στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε στα μηνύματά σας η Νέλη Ζάχαρη. Ευχαριστίες για όλους εσάς από όπου και αν μας ακούγατε.

ακούσατε την εκπομπή «Με λογισμό και μόνειρο». Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας με τη Θεοδοσία Αντωνέλου.

η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον κατανυκτικότατο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο την Παραμυθία. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλεις ας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

τον Ασίο και Θεοφόρον Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, τον Ασίο και Θεοφόρον.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράντου αυτής Αγίας Ζώνης, ηκεσίας του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών, και πάντων των Οσίων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμο Ρητούτο, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδυπόροι 91.9.
1: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η εκπομπή μας σήμερα θα σας μεταδώσει μία ενδιαφέρουσα ομιλία του κυρίου Αθανασίου Νεοφωτίστου, εκπαιδευτικού, με θέμα «Η ευχή του Χριστού και η ανεντιμότητα της παραθρησκείας». Ο κύριος Νεοφώτιστος υπήρξε μετά τον πατέρα Κυριακό Τσουρό ο στενότερος συνεργάτης του εμνής του πατρός Αντωνίου Λεβιζοπούλου. Τον ήχο επιμελείται ο Θανάσης Παντελιός.
1: Το θέμα της σημερινής μας ομιλίας είναι η ευχή του Ιησού και η ανεντιμότητα των ομάδων της παραθρησκείας. Στην εποχή μας, εποχή που παρατηρείται επιδημία αιρέσεων και κοσμοθυριακών κινήσεων της παραθρησκείας, υπάρχουν πολλές προσφορές που φέρουν κυρίως τους αστήρικτους και όσους έχουν υπαρξιακά κενά σε αμηχανία και αναστάτωση. Μία από τις πιο γνωστές αλλά και πιο επικίνδυνες προσφορές είναι η γιόγκα και ο διαλογισμός, που προβάλλονται σε ποικίλες μορφές από διάφορες ομάδες ως μοναδική λύση. Οι ομάδες αυτές, κυρίως ασιατικής προέλευσης, για την προπαγάνδα τους στη Δύση χρησιμοποιούν χριστιανικούς όρους και συγχέουν το διαλογισμό με την προσευχή, με αποτέλεσμα να φέρουν σύγχυση σε πολλούς. Εάν οι διάφοροι αβατάρς της δυτικής έκδοσης του ασιατισμού δεν έχουν συνέστηση πως οι δύο πραγματικότητες, η προσευχή και ο διαλογισμός, είναι μεταξύ τους ασυμβίβαστες, αν όντως δεν μπορούν να διακρίνουν τα δύο αυτά πράγματα, βρίσκονται σε ικτρή πλάνη και παρασύρουν σε αυτή την πλάνη ανύποπτους χριστιανούς. Αν όμως το έχουν αυτό υπόψη τους, τότε πρόκειται για ανέτοιμη συμπεριφορά και ανεπίτρεπτο τρόπο προσιλητισμού. Εμείς πιστεύουμε χωρίς καμία επιφύλαξη ότι συμβαίνει ασφαλώς το δεύτερο. Χρησιμοποιούν ηθελημένα αυτή τη γραμμή του να ταυτίζουν δηλαδή την προσευχή με τη γιόγκα και το διαλογισμό για να επιφέρουν σύγχυση και να περάσουν ευκολότερα τις δοξασίες τους που έχουν σχέση με τις ασιατικές διδασκαλίες, κάρμα, με την σάρκωση κλπ. Ας υπογραμμίσουμε προκαταβολικά ότι η ταύτιση προσευχής και διαλογισμού όχι μόνο είναι λαθεμένη τοποθέτηση, αλλά οδηγεί όσους δέχονται την εξωχριστιανική αυτή αντίληψη έξω από το πνευματικό χώρο της Εκκλησίας. Ουσιαστική διαφορά των δύο αυτών πραγματικοτήτων είναι ότι η προσευχή μας φέρει σε κοινωνία αγάπης με τον Θεό. Ο αληθινά προσευχόμενος άνθρωπος αποκτά τη συνέστηση της υψίστης τιμής που του δίδεται με την προσευχή και ταυτόχρονα του φόβου μήπως δεν φανεί αντάξιος αυτής της τιμής. Ο αληθινά προσευχόμενος άνθρωπος έχει ταπείνωση. Παρακαλεί, Κύριε ελέησον. Και ο Κύριος απαντά με το πλούσιο έλεος του. Αντίθετα, ο διαλογιζόμενος φουσκώνει. Δεν λέγει «Συ Κύριε, αλλά εγώ είμαι αυτός». Δηλαδή, εγώ είμαι ο Κύριος. Η θεότητα στην ανεκδήλωτη μορφή. Έτσι ο διαλογιζόμενος αντιστρέφει την εντολή του Θεού και την εφαρμόζει στον εαυτό του. «Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός, ο εαυτός μου. Ούκ έσον δε μη θεοί έτεροι πλην εμού του εαυτού μου». Έτσι αποδέχτης εδώ της προσευχής, μέσα σε εισαγωγικά, είναι ο εαυτός, η αυτού μεγαλειώτης ο άνθρωπος. Σε μία προσευχή, μέσα σε εισαγωγικά, του εσωτερικού χριστιανισμού του Δόριζα. Τώρα, τι αντιπροσωπεύει αυτό το χριστιανισμό σε μια τέτοια κίνηση? Ας το κρίνει ο καθένας και για ποιο σκοπό αποκρύπτεται το πραγματικό πρόσωπο τέτοιων κινήσεων. Αναφέρεται λοιπόν σε αυτή τη θεωρούμενη από αυτόν και τους οπαδούς του προσευχή, αναφέρονται τα εξής. «Πατέρα, είμαι ο άνθρωπος. Σε λέω εαυτέ μου, σε αποκαλώ εαυτό μου, γιατί είναι αλήθεια. Είμαι ο άνθρωπος ολότητα, ο άνθρωπος φως, ο άνθρωπος κάλος, ο άνθρωπος Θεός λόγος, ο άνθρωπος ο ομοούσιος με σένα. Αυτά τα άλυπτος δημιουργός εγώ, μέσα στη θεότητά σου, θεότητά σου. Είμαι και εγώ, με κεφαλαία το εγώ, άχρονος, ακούστε παρακαλώ, απόλυτος, αδιέρετος, ομοούσιος. Αυτά τα βλάσφημα για την ορθόδοξη πνευματικότητα αναφέρονται σε βιβλίο της ομάδας με τίτλο «Μαθήματα στην προσευχή και στο κεφάλαιο, προσευχή στον εαυτό πατέρα». Η ιστορία του αρχαίου Όφεως, του διαβόλου που είπε στους πρωτόπλαστους ότι μόνοι τους θα γίνουν θεοί, επαναλαμβάνεται. Η αυτοθέωση, ή μάλλον η πλάνη της αυτοθέωσης και της αυτοπραγμάτωσης σε πλήρη αλαζονική αποθέωση. Αλλά γνωρίζουμε, αγαπητοί μου, το αποτέλεσμα αυτή της πορείας του Αδάμ και της Εύας για αυτοθέωση. Η οδυνηρή πτώση και η απομάκρυση από τον Παράδεισο και η οδύνη των πρωτόπλαστων και όλου του κόσμου. Ο τάλας εγώ, αναφωνεί ο Αδάμ μετά την έξωσή του από τον Παράδεισο. Εγκαταλελειμμένος από την αγάπη του Θεού, θλιβόταν πικρά και οδυρόταν με βαθύ στην άμμωση. Από τα γραπτά του Αγίου Σιλανού, ο θρήνος του Αδάμ είναι ένα από τα συνταρακτικότερα κείμενα. Όλη η έρημος αντιχούσε από τους λυγμούς του, λέγει ο Άγιος. Η ψυχή του βασανιζόταν από τη σκέψη. Ελείπησα τον αγαπημένο μου Θεό. Δεν μετάνιωνε τόσο για την Εδέμ και το κάλος της που έχασε, όσο για την απώλεια της θείας αγάπης που τραβά αχόρταγα την ψυχή στο Θεό. Και θρηνεί ο Αδάμ. Επρόσβαλα τον αγαπημένο μου Θεό και η ψυχή μου ράγησε. Κι αν με ξανά έπαιρνε στον Παράδεισο ο Κύριος, και εκεί θα θρηνούσα λυπητερά πονεμένα, γιατί επίκρανα τον αγαπημένο μου Θεό. Και ο Άγιος Ανδρέας της Κρήτης θα γράψει στο μεγάλο κανόνα για τον Αδάμ: απόλεσα το πρωτόκτιστο κάλος και την ευπρεπιά μου, και τώρα είμαι γυμνός και κατεσχύνω. Σε αυτή την κατεσχύνη οδήγησε η οδός της αυτοθέωσης του Αδάμ. Στην ίδια ισχύνη μας οδηγούν και οι δάσκαλοι της αυτοπραγμάτωσης και αυτοεξέλιξης. Είναι λοιπόν ανέντιμη εκμετάλλευση η οποιαδήποτε συσχέτιση προσευχής και ειδωλογισμού και έχει άλλους στόχους, ίσως όχι πνευματικούς, είπε η Γαλλίδα καθηγήτρια Κλέρ Σαβολιόν, ότι όποιος ελέγχει την ψυχή και την πνευματική πορεία ενός ατόμου εκμεταλλεύεται πλήρως και την οικονομική κατάστασή του. Έστω υπόψη μου και αυτό. Ας το υπογραμμίσουμε. Σε μια τέτοια προσπάθεια συγχύσεως μεταξύ προσευχής του χριστιανού και διαλογισμού των μπουρουιστικών και παραθεστικών ομάδων κινείται και ο δάσκαλος και ο παδός της θρησκείας του Σαϊμπάμπα, ο Ρόμπερτ Νάντσι. Σε άρθρο του παλαιότερα στο περιοδικό «Αρμονική ζωή» γράφει: παρόλο που πάντα πίστευα πως η χριστιανική θρησκεία θα πρέπει να έχει μια αντίστοιχη μέθοδο με το διαλογισμό, με μάντρα, μάντρα είναι η λέξη ή η φράση που επαναλαμβάνουν οι διαλογιζόμενοι την ώρα του διαλογισμού, πριν 9 χρόνια, συνεχίζει ο Νάντσεμι, όταν ήρθα στην Ελλάδα συνειδητοποίησα τι ακριβώς ήταν αυτό. Η προσευχή του Ιησού είναι η τέλεια τεχνική διαλογισμού για τους χριστιανούς, αλλά και για τους μη χριστιανούς που θα ενδιαφέρονταν. Το παίζει δηλαδή ο Νάντζι με εδώ τελείως ουδέτερα. Για όποιον γνωρίζει να διαβάζει τα κείμενά τους, διακρίνει πόσο αριστοτεχνικά σπέρνει τη σύγχυση ο συγγραφέας του άρθρου και οδηγεί στην παραδοχή μιας οικουμενικότητας και στην πίστη σε απρόσωπο Θεό. Γι' αυτό ανακατεύει διδασκαλίες του Σαϊμπάμπα και του Χριστού σαν να είναι ίδια πράγματα. Θα πει σε ένα σημείο του άρθρου. Δεν έχει καμιά σημασία ποιον ακούτε. Ακούτε παρακαλώ εσείς. Το Χριστό, το Κρίσνα, το Μάμε, το Σαϊμπάμπα, το Σεϊράμα Κρίσνα. Όλοι αυτοί, ακούτε, ακούτε, επιβεβαιώνουν την ίδια αλήθεια. Και θα καταλήξει το άρθρο του με το εξής παραπλανητικό. Όποιο μονομπάτι και αν διαλέξετε, προχωρήστε, γιατί οι βραδυπορούντες την πληρώνουν πάντα πρώτοι. Στις ίδιες κακοδοξίες κινείται και η ομάδα Σατιανάντα της Παιανίας. Επειδή και στο άρθρο αυτό και σε όλη τη διδασκαλία των ομάδων της παραθρησκείας επιχειρείται αυτό το μπέδεμα και αυτή η προσπάθεια να επέλθει σύγχυση και να ταυτιστεί η νωρά προσευχή με τη διόγκα και το διαλογισμό, είμαστε υποχρεωμένοι να ξεσκεπάσουμε τα πονηρά προσωπία και να πούμε την αλήθεια, ώστε ο καθένας να κάνει ελεύθερα την επιλογή του. Είναι απαραίτητο να αποδείξουμε το αβυσαλαίο χάσμα μεταξύ προσευχής και διαλογισμού, μεταξύ νοεράς προσευχής και της εξτομίσεως των διαφόρων μάντρα κατά το διαλογισμό, που πολλά αντιπροσωπεύουν ινδουιστικές θεότητες. Σε ένα θαυμάσιο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπακτίας κυρίου Ιεροθέου με τίτλο «Μια βραδιά στην έρημο του Αγίου Όρους», που έχει κάνει επανειλημμένες εκδόσεις, 15 νομίζω, διαβάζουμε στη συζήτηση του συγγραφέως με έναν αγιασμένο ερημίτη γέροντα πολλά ενδιαφέροντα και κατατοπιστικά για την αξία και τη σημασία της ευχής του Ιησού. Στη συζήτηση για την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», ερωτάσε μια στιγμή ο Σεβασμιότατος, τότε ιερέας, «Επιτρέψτε μου, γέροντα, μία ερώτηση, όχι γιατί την πιστεύω, αλλά επειδή ακούω συχνά από διαφόρους ανθρώπους της εποχής μας αντιρρήσεις για τη χαριτωμένη ευχή του Ιησού. Λένε ότι η ευχή και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται είναι ένα χριστιανικό γιόγκα, ένα διαλογιστικό μάντρα και συνδέεται με πρότυπα ανατολικών θρησκειών. Τι έχετε να πείτε στο θέμα αυτό?» Αυτό το είπε ο Σεβασμιότατος γιατί είχε υπόψη του ότι και χριστιανοί θεολόγοι ακόμη, κυρίως της Δύσεως, έχουν υποστεί αυτή τη σύγχυση να θεωρούν το ίδιο προσευχή και διαλογισμό. Και η απάντηση του αγιασμένου γέροντα: «Αυτοί που λένε αυτά φαίνεται ότι έχουν πλήρη άγνοια της χαρισματικής κατάστασης της Εκκλησίας μας, αφού με την ευχή αποκτούμε τη Θεία Χάρη. Δεν το έζησα, δεν το έζησαν, γι' αυτό δεν το ξέρουν. Βλασφημούν τους Αγίους Πατέρες με αυτά που λένε. Πολλοί πατέρες αγωνίστηκαν και μίλησαν ζωηρά για την αξία της ευχής του Ιησού. Αυτοί λοιπόν έπεσαν σε πλάνη. Έχουν ακόμη όσοι λένε αυτά άγνοια και της Αγίας Γραφής. Την φράση «Ιε Δαβίδ ελέησον ημάς», που σημαίνει «Ιησού ελέησον ημάς», την είπαν οι τυφλοί και βρήκαν το φως. Οι λεπροί και θεραπεύτηκαν από τη λέπρα τους και λοιπά. Η ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησόμε» αποτελείται από δύο κεντρικά σημεία. Από το δογματικό, αναγνώριση της θεότητας του Χριστού, και το ηγετευτικό, παράκληση για τη σωτηρία μας. Δηλαδή, η ομολογία πίστης στο Θεάνθρωπο συνδέεται με την ομολογία της αδυναμίας να σωθούμε μόνοι μας. Αυτό τα λέγει όλα και πάνω στα δύο αυτά σημεία στηρίζεται όλος ο αγώνας του χριστιανού. Πίστη στο Θεάνθρωπο και συνέστηση της αμαρτωλότητός μας. Έτσι η ευχή του Ιησού, προσέξτε αυτό το σημείο σας παρακαλώ, εκφράζει μέσα σε λίγες λέξεις όλη την προσπάθεια του πιστού και συνοψίζει ολόκληρη τη δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Και συνεχίζει ο χαριδωμένος από τον Κύριο Γέροντας: με την ευχή αποκτούμε τη διπλή γνώση. Ο Άγιος Μάξιμος αναφέρει πως το πάθος της υπερηφανίας συνίσταται από δύο άγνοιες: την άγνοια της Θείας Δυνάμεως και την άγνοια της ανθρωπίνης ασθενείας. Ο υπερήφανος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος της αγνίας, ενώ ο αντίθετο ο ταπεινός είναι ο άνθρωπος της διπλής γνώσης. Γνωρίζει τη δική του αδυναμία και τη δύναμη του Χριστού. Επομένως, με την ευχή του Ιησού αναγνωρίζουμε και ομολογούμε τη δύναμη του Χριστού: Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, και τη δική μας αδυναμία, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Έτσι αποκτούμε τη μακαρία κατάσταση της ταπεινώσεως. Εκεί που υπάρχει ταπείνωση, υπάρχει και η χάρη του Χριστού, και αυτή η χάρη είναι η βασιλεία των ουρανών. Βλέπετε λοιπόν την αξία της ευχής; Βλέπετε πως με τη δύναμή της μπορούμε να αποκτήσουμε τη βασιλεία του Θεού; Και οι ερωτήσεις του Πατρός Ιεροθέου και οι απαντήσεις του Γέροντος συνεχίζονται: και υπήρξε ευλογία Κυρίου που γράφτηκε αυτή η συνομιλία προς οικοδομήν όλων μας. Ξέρω, Γέροντα, πως απαραίτητη προϋπόθεση ορθόδοξου ήθους είναι να μην ξεχωρίζουμε τον Χριστό ποτέ από τα άλλα πρόσωπα της Παναγίας Τριάδος. Γι' αυτό και στη Θεία Λειτουργία συχνά επικαλούμεθα και δοξάζουμε ολόκληρη την Αγία Τριάδα σε όλες τις εκφωνήσεις και τις ακροτελεύτιες αιτιολογίες. Ότι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ κλπ. Ή η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και ο Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Μήπως η ευχή που αναφέρεται μόνο στο δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος εκτρέπεται από την ορθή αυτή διδασκαλία; Ο ευλογημένος Γέροντας απάντησε αμέσως: οπωσδήποτε όχι, και θα το εξηγήσω περισσότερο. Η ευχή λέγεται ευχή του Ιησού, αλλά βρίσκεται σε μια τριαδολογική βάση. Άλλωστε ο Χριστός εις όν της Αγίας Τριάδος δεν υπάρχει ποτέ άνευ του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, και αποτελεί με τα άλλα πρόσωπα τριάδα ομοούσιων και αχώριστων. Η Χριστολογία συνδέεται στενά με την τριαδολογία. Ας έρθω στο θέμα της ευχής. Ο πατήρ Ουράνιος δια του Αγγέλου έδωσε παραγγελία στον Ιωσήφ να ονομάσει τον Χριστόν Ιησούν και καλέσει στο όνομα αυτού Ιησούν. Ο Ιωσήφ, κάνοντας υπακοή στον πατέρα, κάλεσε τον Υιόν της Παρθένου Ιησούν. Ακόμη, σύμφωνα με το Πνεύμα του Άγιον που φώτισε τον Απόστολο Παύλο, ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημί εν πνεύματι Αγίου, προς Κορινθίους Α, Ι, Β, 3. Άρα, λέγοντας την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με», αναγνωρίζουμε τον Πατέρα και κάνουμε υπακοή σε αυτόν. Και επιπλέον, αισθανόμαστε τις ενέργειες και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Οι πατέρες, φωτισθέντες από το Άγιο Πνεύμα, μας είπαν ότι ο Πατήρ δια του Υιού εν πνεύματι Αγίου ποιεί τα πάντα. Ο Πατήρ ευδόκησε: ο Λόγος άρξε γένετο και γένετος άρξε εκ Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή, η ενανθρώπιση του Χριστού έγινε ευδοκία του Πατρός και συνεργία του Αγίου Πνεύματος. Ο αγιασμένος γέροντας παραθέτει ενδιάμεσα σε αυτά που λέγει γνώμες και διδάγματα των πατέρων της Εκκλησίας που δεν μπορούμε να τις αναφέρουμε τώρα γιατί θα μακρύνει πολύ ο λόγος. Για να καταλήξει, πρέπει να σαρκωθεί μέσα μας ο Χριστός, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να δούμε τη δόξα Του στους ουρανούς. Η σάρκωση όμως του Χριστού μέσα μας γίνεται ευδοκία του Πατρός και συνεργία του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε πως εκφράζεται η κοινή ενέργεια της Αγίας Τριάδος. Αυτός λοιπόν που αρνείται και δεν αναγνωρίζει την ευχή του Ιησού κάνει μεγάλο λάθος. Αρνείται την Αγία Τριάδα. Κάνει ανυπακοή στον Πατέρα και δεν δέχεται τις ελάμψεις του Αγίου Πνεύματος και άρα δεν έχει πραγματική κοινωνία με τον Χριστό. Πρέπει επομένως να αμφιβάλλει αν είναι ορθόδοξος χριστιανός. Θεώρησα απαραίτητο να ακουστούν τα Άγια αυτά λόγια του Σεβάσμιου Γέροντα, διότι στη σημερινή εποχή μας που κυριαρχεί και μεταξύ των λεγόμενων πνευματικών ανθρώπων, ακόμη και θεολόγων, το όραμα της πανθρησκείας και του οικουμενισμού, οι λόγοι αυτοί του Αγιορείτη Γέροντα έχουν δραματική επικαιρότητα. Το να ομολογείς Θεόν είναι ίσως εύκολο. Δύσκολο είναι να ομολογείς Χριστόν. Δύσκολο είναι να ομολογείς πίστη στον Τριαδικό Θεό. Λέγουν πολλοί, εγώ πιστεύω στην ύπαρξη ανωτέρας δύναμης. Είναι ίσως και επιστήμονες αυτοί. Και θεωρείται πλεονέκτημα από συζητητές ότι υπάρχουν επιστήμονες που παραδέχονται την ύπαρξη ανωτέρας δύναμης. Ας βάλουμε εδώ ένα ερωτηματικό. Και τι είναι αυτή η ανωτέρα δύναμης? Είναι ο προσωπικός Θεός που δημιούργησε τον κόσμο και ενδιαφέρεται για αυτόν και για τη σωτηρία του ανθρώπου? Ή είναι απρόσωπη ανωτέρα δύναμης που δημιούργησε τον κόσμο? Πώς όμως? Έθεσε νόμους και μετά τον άφησε να λειτουργεί μόνος του βάσει των νόμων? Είναι πολλά ερωτήματα που μπορούμε να θέσουμε στους υποστηρικτές τέτοιων απόψεων. Πιστεύουν στην αθανασία της ψυχής ή μιλούν για κύκλο ζωής κλπ. Κλπ. Που δεν έχουν κανένα κοινό σημείο με την πίστη του χριστιανού? Πιστεύουν στην ενσάρκωση του Θείου Λόγου? Πιστεύουν στην πτώση και στην αμαρτωλότητα του ανθρώπου και στη σωτηρία του και στην ανάσταση των σωμάτων κατά τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου? Οι περισσότεροι δεν παραδέχονται την αμαρτία όπως την βιώνουν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ομιλούν για ανθρώπινες σχέσεις, δικαιοσύνη, αποφυγή εκμετάλλευσης κλπ. Κλπ. Αλλά για την ψηλή κίνηση της ψυχής δεν παραδέχονται τίποτα. Το ψηλή με γιώτα. Μάλιστα μας ηρωνεύονται και μας εκτείρουν. Πώς να καταλάβουν το Άγιο, τα λόγια του Αγιορείτη Γέροντα που είπε σε κάποια στιγμή στον πατέρα Ιερόθεο, τώρα Σεβασμιότατο Μητροπολίτη? Πάτερ μου, ένα από τα χαρακτηριστικά της ησυχίας είναι η βίωση της αμαρτωλότητος. Βλέποντας κανείς καθημερινά τον εαυτό του, βλέπει τέτοιες αμαρτωλές καταστάσεις μέσα του, τέτοιες κινήσεις του πονηρού, που αισθάνεται τον εαυτό του πραγματικά σαν τον χειρότερο των αμαρτωλών. Θέλω να με πιστέψεις, Πάτερ μου, ότι κάθε ένας που μπαίνει στο κελί μου είναι αγιότερος από μένα. Είναι ένας άγγελος του Θεού. Πιστεύουν λοιπόν στην ύπαρξη ανώτερης δύναμης, αλλά δεν πιστεύουν σε όλα τα άλλα αυτοί οι επιστήμονες. Δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο, στην τήρηση των εντολών του Κυρίου, στη δίωση των μυστηρίων που ο Κύριος μας παρέδωσε. Όλα αυτά πάνε πακέτο για να χρησιμοποιήσουμε μια μοντέρνα έκφραση. Αν απορρίψεις ένα, τα απορρίπτεις όλα και θέτεις μόνος σου τον εαυτό σου εκτός εκκλησίας που είναι το σώμα του Κυρίου μας. Θα επιστρέψουμε μετά την παρέκβαση αυτή που τη θεωρήσαμε απαραίτητη στη συνομιλία στο ερημικό κελί της αγιασμένης αθωνίτικης κορυφής, για να γνωρίσουμε κάτι αξιόλογο που έχει περισσότερο σχέση με το θέμα μας. Ο πατήρ Ιερόθεος επιμένει: θα ήθελα, γέροντα, να μου εξηγήσετε περισσότερα και να μου αναπτύξετε αυτό που έλεγα προηγουμένως, δηλαδή τις διαφορές μεταξύ της ευχής και της μεθόδου Γιόγκρα και του διλογισμού, και να μου φανερώσετε την ανώτερότητά της ευχής έναντι και των άλλων θρησκειών, αφού μάλιστα διαθέτεται πολύ πείρα. Το θέμα είναι πολύ μεγάλο, παιδί μου, και μπορεί πολλά να πει κανείς, απάντησε ο γέροντας. Πρώτον, στην ευχή του Ιησού εκφράζεται έντονα η πίστη στο Θεό, ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο, τον κυβερνά και τον αγαπά. Είναι πατέρας, στοργικός, που ενδιαφέρεται να σώσει το πλάσμα του. Η σωτηρία επιτυγχάνεται εν το Θεό. Η σωτηρία επιτυγχάνεται εν το Θεό. Γι' αυτό και προσευχόμενοι τον παρακαλούμε λέγοντας: ελέησόν με. Βρίσκεται μακριά από τον αθλητή της νοεράς προσευχής η αυτολύτρωση και αυτοθέωση, γιατί αυτή ήταν η αμαρτία του Αδάμ, η αμαρτία της πτώσεως. Θέλει ο Αδάμ να γίνει Θεός έξω από εκείνο που ο Θεός του είχε ορίσει. Η σωτηρία δεν επιτυχάνεται δι' αυτού και εξ' αυτού, όπως λέγουν τα ανθρώπινα αυτά συστήματα, αλλά εν το Θεό. Δεύτερον, με την ευχή δεν αγωνιζόμαστε να συναντήσουμε έναν απρόσωπο Θεό. Δεν επιδιώκουμε την ανύψωσή μας εις το απόλυτο μηδέν, αλλά η προσευχή μας συγκεντρώνεται στον προσωπικό Θεό, το Θεάνθρωπο Ιησού, εξού και το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Πάνω στο δεύτερο αυτό σημείο που αναφέρεται ο πειραμένος γέροντας ασκητής, ένας άλλος Άγιος Γέροντας, ο μακαριστός πατήρ Σοφρόνιος, θα γράψει στο βιβλίο του περί προσευχής: είναι ανεπίτρεπτη η ανάμιξη της ευχής του Ιησού με τη γιόγκα του βουδισμού ή του υπερβατικού διαλογισμού ή άλλων τέτοιων. Η ριζική διαφορά όλων αυτών των αποκλήσεων με το χριστιανισμό βρίσκεται στο ότι θεμέλιο της ζωής μας είναι η αποκάλυψη περί του προσωπικού Θεού. Όλοι οι άλλοι δρόμοι μας εκτρέπουν από τις προσωπικές σχέσεις μεταξύ Θεού και προσευχόμενοι και μας οδηγούν στην περιοχή ενός αφηρημένου απρόσωπου απολύτου, όπου η ανθρώπινη υπόσταση διαλύεται σαν σταγόνα νερού μέσα στον ωκεανό. Ο μακαριστός μας πατήρ Αντώνιος έλεγε κάποτε χαριτολογώντας: να τη βράσω εγώ τέτοια θεότητα, αφού θα γίνω σταγόνα και θα διαλυθώ και δεν θα ζω σαν προσωπικότητα να απολαμβάνω τη Θεία Χάρη. Επανερχόμαστε στον Αγιορείτη Γέροντα και στα όσα είπε για αυτό το θέμα. Τρίτον, με την ωραία και αδιάλειπτη προσευχή δεν ερχόμαστε σε κατάσταση υπερηφανίας. Τα συστήματα που μου ανέφερες προλίγου διακατέχονται από μία υπερηφάνεια. Εμείς με την ευχή αποκτούμε τη μακαρία κατάσταση της ταπεινοφροσύνης. Ελέησόν με, ελέησόν με λέμε, και θεωρούμε τον εαυτό μας χειρότερα από όλους. Δεν περιφρονούμε κανέναν αδελφό. Κάθε υπερηφάνεια είναι ξένη προς τον αθλητή της ευχής του Ιησού, και όποιος την έχει είναι ανόητος. Τέταρτον, η σωτηρία δεν είναι αφηρημένη κατάσταση, αλλά ένωση με τον Τριαδικό Θεό εν το προσώπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πέμπτον, κατά την πορεία της προσευχής αποκτούμε την ικανότητα να διακρίνουμε την πλάνη. Άρα ξεχωρίζουμε το καλό από το πονηρό, το άκτιστο από το κτιστό. Έκτον, ο αγώνας για την ευχή του Ιησού συνδέεται με την κάθαρση της ψυχής και του σώματος από τη θωροποιό επίδραση των παθών. Έβδομον, με την ευχή επιδιώκουμε να φέρουμε τη χάρη του Θεού μέσα στην ψυχή, από την οποία θα επεκταθεί και στο σώμα. Το σώμα, κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, δεν είναι το ένδυμα της ψυχής, όπως λέγουν τα φιλοσοφικά συστήματα που πρέπει να επιδιώξουμε να το πετάξουμε, αλλά να το σώσουμε. Επομένως, δεν επιδιώκουμε την καταστροφή του σώματος, αλλά πολεμάμε το σαρκικό φρόνημα της σαρκολατρίας. Σωτηρία σημαίνει λύτρωση όλου του ανθρώπου, ψυχής και σώματος. Δεν θέλουμε την καταστροφή της ζωής, ώστε να παύσει η οδύνη, όπως λέγουν τα ανθρώπινα συστήματα. Ασκούμε την ευχή του Ιησού, γιατί διψάμε από ζωή και θέλουμε να ζούμε αιώνια με το Θεό. Όγδο, αυτό θέλω παρακαλώ να το προσέξετε καλύτερα. Δεν υπάρχει σε μας αδιαφορία για τον γύρο κόσμο. Τα διάφορα συστήματα που μου ανέφερες αποφεύγουν να σκεφτούν τα προβλήματα των ανθρώπων, ώστε να διατηρήσουν την ειρήνη τους και την απάθειά τους. Εμείς προσευχόμαστε διαρκώς για όλους. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τις κινήσεις ινδουιστικής προέλευσης με τη λεγόμενη παραθρησκεία. Αυτοί, όταν διαλογίζονται, σκέπτονται μόνο τον εαυτό τους και κανέναν άλλο. Η Ρωσίδα Τατιάνα Γκορίτσεβα περιπλανήθηκε σε πολλές κοσμοθεραπευτικές κινήσεις και πριν βρει τον Χριστό, όπως η ίδια ομολογεί, δοκίμασε τη γιόγκα και το διαλογισμό. Μέρα και νύχτα επαναλάμβανε δυνατά ή σιωπηλά το μάντρα του διαλογισμού. Πιθανόν ομ, ομ, ομ. Μια φορά όμως άκουσε από ένα φίλο της την εξής ιστορία. Μια φορά, της είπε ο φίλος της, διαλογιζόμουν στην όχθη μιας λίμνης. Ένας μεθυσμένος έπεσε μέσα και κινδύνευε να πνιγεί. Ο Βασίλη, έτσι τον έλεγε, σκέφτηκε ότι δεν ήταν δυνατόν να διακόψει το διαλογισμό, και ο άνθρωπος πνίγηκε. Έφρυξα, λέει η Τατιάνα. Η Τατιάνα που βρήκε το Χριστό στη Σοβιετική Ένωση μέσω του διαλογισμού, ευτυχώς, με τη χάρη του Θεού. Είχε ακούσει ότι μπορεί να διαλογίζεται με το Πάτερ ημών και έτρεχε μέσα στα χωράφια λέγοντας Πάτερ ημών, Πάτερ ημών. Κάποια στιγμή φωτίστηκε, η χάρη του Θεού ήλθε και είπε, μα εγώ φωνάζω κάποιον πατέρα, ένα προσωπικό πατέρα, και από τότε βρέθηκε κοντά στον Χριστό. Οι μοναχοί του Αγίου Όρους, όταν προσεύχονται και και χτυπά κάποιος την πόρτα του κελιού τους, διακόπτουν την προσευχή. Ανοίγουν την πόρτα για να δουν μήπως ο αδελφός έχει κάποια ανάγκη. Εμείς, συνεχίζει ο σοφός ερημίτης για τον οποίο μιλούμε, είμαστε οικέτες για όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να σωθούμε μόνο εμείς. Μια χαρά που είναι μόνο δική μας χαρά, χωρίς να είναι και του κόσμου, δεν είναι πραγματική χαρά. Ο χριστιανός που αγαπά τον Χριστό, αγαπά ό,τι αγαπά και εκείνος και θέλει ό,τι εκείνος θέλει. Φτάνει στο σημείο να πάβει να προσεύχεται για τον εαυτό του και προσεύχεται συνεχώς για τους άλλους, με σκοπό να έρθουν στη θεογνωσία. Η ευχή για τους άλλους είναι η μεγαλύτερη ιεραποστολή. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει στο λόγο του για τον ποιμένα το εξής: όπως ο βοσκός όταν αναπαύονται τα πρόβατα αφήνει ελεύθερα τα σκυλιά να τα φυλάνε, το ίδιο κάνει και ο ιερέας. Όταν κοιμούνται οι χριστιανοί, αυτός ξαγρυπνά και αφήνει το νου του σαν το σκυλί άγρυπνο να κράζει προς το Θεό για το ποιμνιό του. Πόσοι την ώρα εκείνη ασωτεύουν, πόσοι θέλουν να αυτοκτονήσουν, πόσοι είναι έτοιμοι να διαπράξουν φοβερά εγκλήματα, πόσοι είναι απογοητευμένοι, μόνοι, απελπισμένοι, γέροντες, μοναχικοί, άνθρωποι άνεργοι, χωρίς χρήματα, χωρίς κατοικία, ορφανά στους δρόμους, στα φανάρια, παντού. Λοιπόν, για όλους αυτούς πρέπει να λέμε την ευχή, λέει ο γέροντας. Δηλαδή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλό και τον κόσμο σου. Δραματική είναι η προσευχή ενός Αγίου μας που αναφέρεται στον πλησίον, στον αδελφόν μας. Ακόμα δεν σε συνάντησα, Κύριε, εν εταίρα μορφή, στο πρόσωπο του παιδιού που εν ασιτία υποφέρει, στο πρόσωπο του εν φυλακή αδερφού που ακόμα δεν επισκέφτηκα, στην άτυχη χείρα με τα πολλά ορφανά που της πολιτείας ο νόμος αγνοεί. Ακόμα δεν σε συνάντησα στον εν ασθενεία και εν θλίψεις η πολύ. Περνάει η ζωή και ακόμη σε τιμώ τη σχήλεση και προσπερνώ ευδαίμων όταν εσύ Χριστέ μου αιμορραγείς εν εταίρα μορφή έως θανάτου στο πρόσωπο του αδερφού μου του ελαχίστου. Ακόμα λοιπόν δεν σε συνάντησα και δεν σε αγάπησα, Κύριε. Αβυσσαλαίο λοιπόν χάσμα μεταξύ προσευχόμενου χριστιανού και του διαλογιζόμενου παδού της παραθρησκείας. Ένατον, επιστρέφουμε στον Αγιορείτη Γέροντα. Δεν δίνουμε μεγάλη σημασία στις ψυχοτεχνικές μεθόδους ούτε στις διάφορες συστάσεις του σώματος. Επαναλαμβάνω, δεν επιδιώκουμε την απάθεια, αρνητική κατάσταση, αλλά την απόκτηση της Θείας Χάριτος. Αυτά, είπε ο γέροντας για αυτό το θέμα, αγιασμένα λόγια αγιασμένου μοναχού. Για το ίδιο θέμα, για την ευχή του Ιησού, ο μακαριστός αγιασμένος γέροντάς μας, πατήρ Αντώνιος Αλευιζόπλος, θα γράψει πολλά για την νοερά προσευχή στο βιβλίο του «Διαλογισμός ή προσευχή». Μεταξύ των άλλων διαβάζουμε: «Η νοερά προσευχή αποτελεί σύμβολο πίστεως και έκφραση της δογματικής διδασκαλίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ολόκληρη η Ορθόδοξη δογματική βρίσκεται μέσα σε αυτή τη μικρή προσευχή, την ονομαζόμενη προσευχή του Ιησού. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλό». Με το Κύριε τον ομολογούμε ως Θεό. Με το Ιησού τον κηρύττουμε ως άνθρωπο, ως μοναδικό και ανεπανάληπτο ιστορικό πρόσωπο. Με το Χριστέ τον ομολογούμε ως Θεάνθρωπο ως Υιόν Θεού. Το ίδιο και με το ελέησον με τον επιβεβαιώνουμε ως Θεό. Κάθε είδους μονοφυσιτισμού και οποιαδήποτε άλλη αίρεση που εμφανίζει το Χριστό είτε ως μόνο άνθρωπο, είτε ως μόνο Θεό, είτε διαιρεί το ένα του πρόσωπο, είτε συγχαίει τη Θεία με την ανθρώπινη φύση του, απορρίπτεται. Δια της προσευχής αυτής αναιρούνται οποιασδήποτε αιρέσεις και κηρύτεται η ορθόδοξη πίστη. Ακόμη με την προσευχή αυτή διακρίνεται ο Θεός και ο άνθρωπος, το εγώ του ανθρώπου και το σύ του Θεού. Ο άνθρωπος δεν αναμένει τη σωτηρία από τον εαυτό, το εαυτό κεφαλαίο, από μέσα του, αλλά από τον Κύριο. Δεν συγχαίεται με αυτόν, δηλαδή με τον Κύριο, και δεν θεοποιεί τον εαυτό του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Άγιος Μάρκος ονομάζει την ωρά προσευχή όχι μόνο στήλη προσευχής, αλλά και ορθοδοξίας. Η προσευχή αυτή δεν εκφράζει προσωπικές εμπειρίες, αλλά την εμπειρία της Εκκλησίας ως εν Χριστώ ζωή. Όλη η χριστιανική πίστη εμπεριέχεται σε αυτή την ωραία προσευχή. Η πίστη στην Αγία Τριάδα και η πίστη στην ενσάρκωση του δεύτερου προσώπου της Αγίας Τριάδος για τη σωτηρία μας. Η ευχή του Ιησού λοιπόν είναι δογματική. Πηγάζει από τα βάθη της δογματικής αυτής αληθείας, την οποία μόνο η Εκκλησία κατέχει. Αντίθετα, οι διάφοροι μέθοδοι γιόγκα διαλογισμού είναι εντελώς αδογμάτιστοι. Η νοερά προσευχή εκφράζει στην πληρότητά της το ορθόδοξο φρόνημα. Αποτελεί σύνοψη και πεμπτουσία της όλης προσευχής, αλλά ακόμη είναι σύνοψη και ανακεφαλαίωση της ηθικής και ασκητικής θεολογίας της Εκκλησίας και καλλιεργεί τη μετάνοια και την ταπεινοφροσύνη. Οι δύο αυτές αρετές, μετάνοια και ταπεινοφροσύνη, αποτελούν βασική προϋπόθεση της νοεράς προσευχής. Όποιος ξεκινήσει με στόχο να αποκτήσει ιδιαίτερες πνευματικές εμπειρίες και υπερφυά βιώματα χωρίς να έχει μετάνοια και ταπεινοφροσύνη, στερήθηκε εκ των προτέρων τους καρπούς της νοεράς προσευχής. Αντίθετα, πρέπει ο χριστιανός να ξεκινήσει με μόνο στόχο να παρακαλέσει και να προκαλέσει την αγάπη του Θεού, να τον ελεήσει, να τον συγχωρήσει, να τον δεχθεί και να τον σώσει. Ακόμη η ευχή του Ιησού γεννά το αίσθημα της πραγματικής αγάπης. Γι' αυτό και ο πολλοί την προφέρουν: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς». Αλλά και το «ελέησον με» εννοεί πάλι και τους άλλους. Ποτέ δεν είναι μόνο εαυτός μας.

κόσμου. Στην άρνηση δηλαδή του προσωπικού Θεού. Εκεί στηρίζεται ο θυλακισμός. Και αν ακόμη χρησιμοποιεί τον όρο προσευχή, το όνομα Ιησούς Χριστός ή Θεός Πατέρας, αυτά αποτελούν απλώς σημεία προκειμένου να εστιαστεί η σκέψη του διαλογιζόμενου πάνω σε αυτά, με σκοπό όμως να ξεπεραστούν για να προχωρήσει στην ταύτιση του Θεού με το εσωτερικό εαυτό. Αυτά διδάσκουν. Ο προσωπικός Θεός, όπως και τα άλλα αντικείμενα του διαλογισμού, είναι κατά την αντίληψη των ομάδων αυτών απλώς παράθυρα που οδηγούν στον εσωτερικό εαυτό. Χάσμα μέγα λοιπόν μεταξύ Αγιώρους και Ιμαλαΐων, μεταξύ Ορθοδοξίας και Παραθυσκίας, μεταξύ προσευχής και διαλογισμού. Η αφετηρία και το τέρμα του χριστιανισμού και των ομάδων του διαλογισμού είναι πράγματα που δεν συναντώνται. Είναι ασυμβίβαστα. Το μέτρο για τον προσδιορισμό της διαφοράς ανάμεσα στο διαλογισμό και στην ευχή του Ιησού είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Για τον Ορθόδοξο Χριστιανό δεν υπάρχει τίποτε το ανώτερο από τη διαπροσωπική κοινωνία με τον Χριστό. Με την προσευχή Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό, εξητούμε το έλεος και την αγάπη του Θεού Πατέρα μέσω του Υιού. Ο Χριστός είναι η μοναδική οδός, η αλήθεια και η ζωή, και μέσω αυτού οδηγούμεθα προς τον Πατέρα. Δεν υπάρχει άλλο δρόμος. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα η μη διε μου. Ιωάννου Ιώτα Δέλτα 6. Το κέντρο της μυστικής χαρισματικής εμπειρίας των Ορθοδόξων και μέσα στην ωραία προσευχή και σε ό,τι κυριαρχεί στην Εκκλησία είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Είναι ωραία προσευχή. Η ευχή του Ιησού είναι όπλο και βοήθημα για κάθε χριστιανό. Ανεξάρτητα αν βρίσκεται σε ένα μοναστήρι ή μέσα στον κόσμο, στην έρημο ή στην οικογένεια. Είναι ένα μέσο για το άνοιγμα της ψυχής στη χάρη του Θεού. Δεν μπορεί να χωριστεί και να θεωρηθεί ως κάτι άφθαρκες, αυτοτελές, χωρίς τη Θεία Ευχαριστία, χωρίς τη Θεία Λειτουργία, χωρίς την όλη εμπειρία της Εκκλησίας. Ο Χριστός είναι το κέντρο των πάντων στην Ορθοδοξία. Κηρύττουμε οι Ορθόδοξοι χριστιανοί ασυγήτως και απαύστος, πως μόνον ο Χριστός και μόνο το όνομα του Ιησού Χριστού είναι η πηγή της σωτηρίας. Γι' αυτό επικαλούμαστε με μεγάλη ευλάβεια και δέος το όνομά του. Ιησού μου, Ιησού. Στον νικετήριο κανόνα εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, όλα τα τροπάρ είναι μια βοή εν καταμίξη προς τον Ιησού. Στο ποίημα αυτό, ο μοναχός Θεόκτιστος ως του δίτης, ημνεί το φως του ανέσπερον, όπως λέγει, και προσπίπτει δεόμενος προς τον γλυκίτα, τον Ιησούν, τον μοναχόν το κλαίος, των ασκητών εντρίφημα και καλόπισμα. Ας πούμε μόνο το πρώτο τροπάριο, βόντες και μίσεν κατανοίξει. Ιησού γλυκίτατε Χριστέ, Ιησού μακρόθυμε, τα της ψυχής μου θεράπευσον τραύματα. Ιησού και γλύκανον την καρδία μου πολυέλεε δέομαι. Ιησού σωτήρ μου, ή να μεγαλύνωσε σωζόμενος. Ο μακαριστός γέροντας πατήρ Σοφρόνιος γράφει στο περί προσευχής βιβλίο του, πριν απ' όλα και περισσότερα απ' όλα, εμείς αγαπάμε τον Χριστό. Η ζωή του χριστιανού είναι στην ουσία πορεία πίσω από τον Χριστό. Τι προσέχει οποιασδήποτε και αν είναι ο άλλος. Συ ακολούθη. Ιωάννου Κ.Α.22. Και σε άλλο βιβλίο του γέροντα αναφωνεί, ο Χριστός έχει γίνει η ζωή μου. Αγάπησα αυτόν και τίποτα δεν μπορεί, δεν μπορώ να διανοηθώ ικανό να συγκριθεί με αυτό. Είναι για μένα ο μόνος Κύριος και Θεός. Σχεδόν ακατάπαυστα πονάει η καρδιά μου, γιατί φοβάμαι μήπως χάσω την εσπλαχνία του για τις πολλές μου αμαρτίες. Ασπάζομαι το σταυρό του Χριστού και σηκώνω έτσι το σταυρό που δόθηκε σε μένα, το σταυρό μου. Ο ιερός Αυγουστίνος σε μια προσευχή του φωνάζει, δώσ' μου τη χάρη Χριστέ μου να μην με ευχαριστεί τίποτε απολύτως μακριά από σένα. Το όνομά σου να είναι για μένα η μεγαλύτερη χαρά και εν τη μεσή σου η μεγαλύτερη παρηγοριά. Και ο νόμος σου που κήρυξε αντά για χείλη σου εδώ στη γη, ας είναι για μένα ο πολυτιμότερος θησαυρός από όλους τους θησαυρούς του κόσμου. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Άγιος Ρήτης, μας συμβουλεύει.
Ο Ιησούς σας είναι γλυκή.

0: μέλημα της καρδιάς σου. Ο Ιησούς σας είναι εντρίφημα της γλώσσης σου. Ο Ιησούς σας είναι η αναπνοή σου. Και ποτέ να μην κορένεσαι, να μην χορταίνεις δηλαδή, επικαλούμενος τον Ιησού. Διότι Χριστί αυτή συνεχούς και γλυκητά της μνήμης του Ιησού θέλουν συμφτευτεί, θέλουν συναυξήσει και δέντρα μεγάλα θέλουν γίνει εις την καρδία σου, ετρείς εκείνη μεγάλε και θεολογική αρετέ. Η πίστης, η ελπής και η αγάπη. Η ψυχή, η αγαπώσα του Ιησού, επειδή ο Ιησούς είναι εις τους ουρανούς και δεν είναι παρόν να τον βλέπει και απολάβει κατά άλλον τρόπο, δεν δύναται να παρηγορεί την προς τον Ιησούν αγάπη της πάρεξη δια της συνεχούς εντιμήσεως του Αγίου Ονόματος. Βόσα πάντοτε με αγάπης και δακρύων και πόνου καρδίας. Ιησού μου, Ιησού μου αγαπημένη. Να λοιπόν η χριστιανική πίστη. Οριοθετείται ξεκάθαρα με την πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του μοναδικού και ανεπανάληπτου σωτήρα της ανθρωπότητος. Γι' αυτό όλοι οι πιστοί, κληρικοί και λαϊκοί, μοναχοί και του κόσμου, προσεύχονται ή δυνατόν αδιάλειπτα με την ευχή του Ιησού. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με το όνομα του. Θα κλείσουμε τη σημερινή μας ομιλία με μια περικοπή από επιστολή του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου, με την οποία μας δίδει τον προσανατολισμό, το μέτρο διάκρισης σε εμάς τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Αγαπητοί, μη παντή πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάστε τα πνεύματα ή εκ Θεού εστίν, ότι πολλοί ψευδοπροφήτε εξελιλήθησαν στον κόσμο. Εν τούτο γινώσκεται το πνεύμα του Θεού. Παν πνεύμα ομολογεί Ιησούν Χριστόν εν σαρκή ελελιθώτα, εκ του Θεού εστί. Και παν πνεύμα ομοί ομολογεί τον Ιησού Χριστόν εν σαρκή ελελιθώτα, εκ του Θεού ουκέστη. Και τούτο εστί του Αντιχρίστου, ο ακικό ότι έρχεται και νυν εν το κόσμο εστίν ήδη. Εμείς ομολογούμε Ιησούν Χριστόν όταν λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με και ψάλλουμε τον ύμνο της Εκκλησίας μας και όλο μη ατρέπτος όλο σύνοτε είναι ασωτηρίαν όλο μη το πεσόντι ορέξει σταυρούμενος. Δηλαδή και με όλον εμένα ενώθηκε ολόκληρος ατρέπτος για να προσφέρει σε όλον εμένα τον πεσμένο με τη σταυρωσή του σωτηρία. Ας πούμε λοιπόν, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Και ας κρατούμε δυνατά με τα χέρια μας το σκράσπεδο του ηματίου του Χριστού μας με αυτή την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου. Αμήν.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, από την εκπομπή μας Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως, Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία, ακούσατε μία ομιλία του κυρίου Αθανασίου Νεοφωτίστου εκπαιδευτικού με θέμα «Η ευχή του Χριστού και η ενεντιμότητα της παραθρησκείας». Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη Παθανάση Παντελιό για τη βοήθειά του στον ήχο και εσάς που είσαστε μαζί μας. Χαίρετε.
2: Ακούσατε την εκπομπή «Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως», «Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία».

Radio Toa, Οδηπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Στάρετς Αμβρόσιος. Κείμενα Αρχιμανδρίτου Τιμοθέου, Εφημερίου Ρωσικού Ναού Αθηνών. Παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Οι μοναχοί, όταν στην πνευματική τους πορεία συναντούσαν υψηλά τείχη που δυσκολεύονταν να τα ξεπεράσουν, κατέφευγαν στον Στάρετς. Πολλές ελπίδες εστήριζαν στην ευλογία του. Ένας αδερφός της Μονής, ο πατέρας Γενάδιος, για κάποιο χρονικό διάστημα εταλαιπωρείτο από άσχημες σκέψεις, οι οποίες βούιζαν συνεχώς σαν σφίκες μέσα στο μυαλό του και με κανένα τρόπο δεν έφευγαν. Ένα βράδυ, στο σκοτεινό διάδρομο έξω από το κελί του Στάρετς, μαζί με άλλους μοναχούς, περίμενε και ο πατέρας Γενάδιος. Μόλις βγήκε ο πατέρας Αμβρόσιος μετά την κοινή ευλογία, κατευθύνθηκε προς το μέρος του, παρόλο που ήταν σκοτάδι. «Εσύ πώς πηγαίνεις?» τον ερωτά και αρχίζει με τα χέρια του να κάνει πως κάτι διώχνει από το πρόσωπό του. «Νόμιζες πως υπήρχαν λάσπες και τις καθάριζε. Έπειτα τον ευλόγησε και απομακρύνθηκε. Ξαφνικά, τι χάρις ήταν εκείνη. Οι ενοχλητικοί λογισμοί εξαφανίστηκαν και μία πρωτοφανής ειρήνη και αγαλίασης πλημμύρισε την καρδιά του. Η ευλογία του Στάρετς, σαν άλλος ήλιος, σκόρπισε όλη την ομίχλη που σκέπαζε τόσο καιρό την ψυχή του. Τα λόγια της γραφής «Πολύ ισχύ ιδέησης δικαίου ενεργουμένη» έβρισκαν μεγάλη εφαρμογή στη ζωή του Στάρετς. Αυτό θα φανεί και στη συνέχεια του λόγου.

Κάποτε, διηγείται ο μοναχός της Όπτινα πατέρα Σπαμβό, βρισκόμουν στην Καλούγα και ετοιμαζόμουν να επιστρέψω στο μοναστήρι. Τότε συναντήθηκα με τον εφημέριο του χωριού, Αλόποβε, πατέρα Ιωάννη, που συνοδευόταν από την πρεσβυτέρα και το 11χρονο παιδί τους. Η συζήτηση μαζί του επρόκειτο να μου φανερώσει πτυχές από το πνευματικό μεγαλείο του πατέρα Αμβροσίου. «Το βλέπεις αυτό το παιδί?» μου λέει. «Είναι ο γιος μας. Η γέννησή του οφείλεται στις οσιακές προσευχές του στάρετς Αμβροσίου». «Δεν αποκτούσαμε παιδιά», πρόσθεσε και η πρεσβυτέρα. «Είμαστε άτεκνοι και θλιβόμαστε πολύ. Συχνά πηγαίναμε στη σκήτη και γετέβαμε τον Μπάτουσκα να μας θυμηθεί στις προσευχές του. Και το θαύμα έγινε, το βλέπετε κι εσείς. Ο Κύριος μας χάρισε τούτο το αγόρι, το μονάκριβο παιδί μας. Ας είναι δοξασμένο το όνομά του». Με τα όσα άκουγα, εξυψωνόταν μέσα μου η μορφή του Αγίου Γέροντα της σκήτης μας. Και τα αισθήματά μου αυτά ήρθαν να τα ενισχύσουν νέες αποκαλύψεις. «Κάποια φορά», συνέχισε ο ιερέας, «το ένα μάτι του παιδιού παρουσίασε φοβερούς πόνους. Αναστατωμένοι, το πήραμε με την πρεσβυτέρα και ξεκινήσαμε για την πόλη Κοζέλσκ, για τον γιατρό. Προηγουμένως όμως, περάσαμε από την Όπτινα. Ο πατέρας Αμβρόσιος ευλόγησε το παιδί και ακούμπησε το αγιασμένο χέρι του επάνω στο πονεμένο μάτι. Ας έχει δόξα ο Θεός. Σε λίγο οι πόνοι διαλύθηκαν. Θεραπεία πλήρης. Φαντάζεστε τη χαρά μας, την ευγνωμοσύνη μας προς τον Στάρετς και τις δοξολογίες μας προς τον Θεό». Ανάλογες διηγήσεις μπορούσε να ακούσει κανείς από το στόμα του πατέρα Νέστορος, μοναχού της Κήτης. Ο καημένος ο πατέρας Νέστορ, στα 28 του χρόνια, πάλεψε στήθος προς στήθος με το θάνατο. Ένας δυνατός τυφοειδής πυρετός τον έριξε στο κρεβάτι και το αφήρεσε κάθε εκμάδα ζωής. Κατακίτρινος, με τα νύχια μελανιασμένα, με πόνους σε όλο το σώμα και μάλιστα στους μήνυγκες, με κάτι επιπλέον οδυνηρές επιπλοκές, ήταν αξιοθρήνητος. Οι δύο γιατροί που τον παρακολουθούσαν ανέφεραν στον προϊστάμενο της Κήτης πως κάθε ελπίδα ζωής είχε σβήσει. Οι πατέρες τότε του έκαναν ευχέλαιο, τον εκκοινώνησαν, τον έκυρα μεγαλόσχημο και ένας-ένας τον αποχαιρετούσαν, ευχόμενοι καλών παράδεισων. Ο Στάρετς Αμβρόσιος όμως δεν τον έβλεπε σαν έτοιμο θάνατο. «Ο Μπάτουσκας», έλεγαν μερικοί μοναχοί στον πατέρα Νέστορα, «προσεύχεται για σένα και σου στέλνει τις ευλογίες του». Και οι προσευχές αυτές δεν έμειναν ακαρποφόρητες. Προς μεγάλη κατάπληξη όλων και ιδιαίτερα των γιατρών, ο πατέρας Νέστορ, σαν άλλος Ιωνάς, ως εκ θαλάμου του θυρός, ανέθωρε. Από τον βυθό ανέβηκε στην επιφάνεια. Το κατεραγμένο οικοδόμημα αναστηλώθηκε. Ο Στάρετς, όπως το συνήθιζε σε παρόμοιες περιπτώσεις, ανεφώνησε. «Τα αδύνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστί».

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως ο πατέρας Αμβρόσιος ήταν πλήρης πίστεως και δυνάμεως. Με τις παρεμβάσεις του, με τις θεοποιηθείς προσευχές του και με τις ευλογίες του, κατόρθωνε τα αδύνατα, φώτιζε, ενίσχυε, έσωζε από τρικυμίες και ναυάγια. Δεν ήταν όμως μόνο ο άνθρωπος της πνευματικής δυνάμεως, ήταν ακόμη και ο πλήρης χάριτος.

Στο ανάστημα ο Στάριτς ήταν μετρίως υψηλός και στην όψη, παρόλη την οχρότητα και την ασθενικότητά του, διατηρούσε κάτι από την νεανική του ωραιότητα. Στο μέτωπό του ξεχώριζαν 2-3 ρητίδες που μερικές φορές έσβηναν και στο κεφάλι του εμπρός εδέσποζε μία μικρή φαλάκρα που φαινόταν σαν να του τέριαζε. Η γενιάδα του, που ήταν μακριά, γκρίζα και στο άκρο διχασμένη, του προσέδιδε κάποιο ιδιαίτερο σεβασμό. Εκείνο όμως που προξενούσε ξεχωριστή εντύπωση ήταν τα καστανόχρωμα μάτια του. Τι μάτια ήταν εκείνα? Εκφραστικά, αστραφτερά, διεισδυτικά. Το κοφτερό τους βλέμμα νόμιζες πως διέσχιζε τα βάθη των καρδιών. Συνήθως τους Αγίους τους φανταζόμαστε με την όψη ακίνητη, σοβαρή και γαλήνια, χωρίς συσπάσεις και κινήσεις εκφραστικές. Στον Στάριτς όμως δεν παρατηρείτο κάτι τέτοιο. Το πρόσωπό του ήταν ουρανός που έπαιρνε όλες τις μορφές και όλες τις αποχρώσεις. Του διηγήσω κάτι δυσάρεστο? Τον έβλεπες και αυτόν θλιμμένο. Του ανέφερες κάποια σοβαρή υπόθεση? Τον αντίκριζες βυθισμένο σε σκέψεις. Του απέκρυπτες κάτι στην εξομολόγηση? Τον ατένιζες όλο ανησυχία. Του ανεκκίνωνες τις επιτυχίες σου και τις χαρές σου? Χαιρόταν αυτός περισσότερο από σένα. Σε έβλεπε με εύθυμη διάθεση? Ήταν έτοιμος όχι μόνο να χαμογελάσει, αλλά και να αστειευθεί μαζί σου. Τις πιο πολλές βέβαια φορές στην όψη του κυριαρχούσε η ήρεμη χαρά, η ευθυμία, η ηλαρώτης και η καλοσύνη, πράγμα που ήλκια κοντά του τις ψυχές. Οι δίκαιοι, σύμφωνα με την Ευαγγελική Διακήρυξη, θα γνωρίσουν στη μέλουσα ζωή μεγάλη δόξα. Θα λάμψουν σαν τον ήλιο. Τις μελλοντικές όμως αυτές δωρεές πολλές φορές τις προγεύονται από την παρούσα ζωή. Πρόκειται για τον αραβόνα του πνεύματος, κατά την αποστολική έκφραση. Γι' αυτό δεν είναι παράξενο να ειδεί κανείς την όψη ενός Αγίου να περιλούζεται ξαφνικά από θεϊκή λαμπρότητα και να αχτινοβολεί ουράνια δόξα. Στη ζωή του Στάριτς δεν λείπουν παρόμοια περιστατικά.

Κάποια φορά παρήγγειλε σε δύο συζύγους ότι την άλλη μέρα πρωί-πρωί τους περιμένει στο κελί του. Επρόκειτο να συζητηθεί κάποιο σοβαρό θέμα, γι' αυτό τους έδειξε την ιδιαίτερη αυτή εύνοια. Έτσι και έγινε. Όταν εκείνοι μπήκαν στο κελί του, ήταν καθισμένος στο κρεβάτι του φορώντας ένα λευκό, ζωστικό, εσωτερικό ράσο και κρατώντας στα χέρια του το κομποσχήνι. «Αλλά Θεέ μου, τι υπερκόσμιο θέαμα που αντίκρισαν τα μάτια τους, τι ουρανόμορφη αλλίωση που πήρε το πρόσωπο του πατέρα Αμβροσίου». Μεταμορφώθηκε, φωτίστηκε με το φως της χάριτος και στολίστηκε με κάποια ανέκφραστη ωραιότητα. Και όλα τα αντικείμενα του κεγιού παρουσιάστηκαν όμορφα, χαριτωμένα, γελαστά, λες και πανηγύριζαν. Φαντάζεται κανείς τι αισθάνθηκαν οι δύο επισκέπτες μπροστά στις παραδεισένιες αυτές αντάβγειες. Έμειναν αποσβολωμένοι. Αναρρίγησαν από έκπληξη, ενώ συγχρόνως τους πλημμύρισε απερίγραπτη αγαλίαση. Μόλις συνήλθαν από την πρώτη κατάπληξη, σιωπηλά, σκυφτά και βλαβικά, προχώρησαν να πάρουν την ευλογία. Ο Στάρετς, χωρίς να διακόψει τη σιωπή του, τους ευλόγησε σταυροειδώς. Εκείνοι σήκωσαν τα μάτια τους για να αντικρίσουν πάλι το εξαίσιο θέαμα και να το εντυπώσουν στη ψυχή τους. Ο Άγιος Γέροντας, με το ένδοξο πρόσωπο, φαινόταν βυθισμένος σε ιερά κατάνοιξη. Πού να τολμήσουν να ταράξουν την ουράνια αυτή κατάσταση. Συγκλονισμένοι, προχώρησαν προς την πόρτα και βγήκαν από το κελί του χωρίς να πουν λέξη.

παρόμοιο θέαμα ευτύχησε να αντικρίσει και ένας από τους επιστολογράφους του Στάρετς, ο πατέρας Βενέδικτος. Ήταν η ώρα που εσήμαινε το τέλος της πρωινής ακολουθίας. Ο μοναχός αυτός, όπως και τις άλλες φορές, πλησίασε να πάρει την ευλογία. Αυτή τη φορά όμως ευνηδιάστηκε. Το πρόσωπο του πατέρα Αμβροσίου ήταν πλημμυρισμένο από θείο φως. Μόλις τον ευλόγησε, το φως αυτό εξαφανίστηκε. «Οπωσδήποτε κάποιο θαυμαστό όραμα θα είδε ο Στάρετς», συλλογιζόταν χαρούμενος ο πατέρας Βενέδικτος. Μετά από μικρό χρονικό διάστημα, ενώ ο πατέρας Αμβρόσιος βρισκόταν στο κελί του πατέρα Ιωσήφ και δεχόταν τους επισκέπτες, επήγε κοντά του. «Μπάτουσκα», του λέει με απλότητα, «είδατε κανένα όραμα?» Πολύ θα ήθελε να του δώσει εξηγήσεις, αλλά ποιος Άγιος κάθεται να ανακοινώσει τις οπτασίες και τις μυστικές οράσεις που του στέλνει ο Θεός? Το μόνο που έκανε ο Στάρετς ήταν να το χτυπήσει ελαφρά στο κεφάλι, δείγμα ιδιαίτερας οικειότητος και ευνοίας.

Όταν το φως του Αγίου Πνεύματος κατασκηνώσει σε μία ψυχή, της χαρίζει σαν πρώτα δώρα, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, την αγάπη, την χαρά και την ειρήνη. Τι να πει κανείς για την αγάπη που κυριαρχούσε στην καρδιά του Στάρετς. Όλη του η ύπαρξης ήταν λαμπάδα και ομένη στο βωμό της αγάπης. Τον είδαμε μέχρι τώρα να προσφέρει ποικίλη πνευματική συμπαράσταση και βοήθεια στον λαό. Μήπως άραγε υστερούσε στην προσφορά υλικής ενισχύσεως. Κάθε άλλο. Εφόσον οι χριστιανοί που τον επλησίαζαν είχαν και υλικές ανάγκες, δεν μπορούσε η εσπλαχνική του ψυχή να τις παρατρέξει. Τα πολυάριθμα πνευματικά τέκνα που είχε σε όλη σχεδόν τη Ρωσία του έστελναν αρκετά χρήματα καθώς και διαφόρων ειδών δώρα. Από αυτά κρατούσε κάτι ελάχιστο για τις ανάγκες του και γιού του, ξεχώριζε ένα μέρος για τον προϊστάμενο της Κίτης και τα υπόλοιπα τα προόριζε για τους πτωχούς. Δεν ήταν και λίγοι οι ενδεείς που κατέφθαναν στο κελί του. Μέσω των υποτακτικών του εμοίραζε καθημερινώς ελεημοσύνες. Μερικές φορές, σπανιότερα, ασχολείται και ο ίδιος. Κάποτε, επί παραδείγματι, αντίκρισε στη Χιμπάρκα μια φτωχή χείρα με 5 ορφανά. Αμέσως, χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση, τρέχει στο δωμάτιό του να φέρει την ελεημοσύνη. «Να», λέει στον επιστολογράφο του, «ήρθε η καημένη η χείρα με τα ορφανά. Όλα μικρά, μικρός, μικρότερος, μικρότατος. Δεν έχουν τα κακόμοιρα να φάνε. Η μητέρα δακρυσμένη. Τα παιδιά σε κοιτάζουν οικετευτικά. Το πιο μικρό σηκώνει προς το μέρος σου τα χεράκια του. Μα πώς είναι δυνατόν να μην είσαι ασυγκίνητος?» Προσφέροντας την υλική ενίσχυσή του στους δυστυχείς συνανθρώπους του και σκορπίζοντας χαρά στα θλιμμένα πρόσωπα, δεν μπορούσε και ο ίδιος να συγκρατήσει από τη συγκίνηση τα δάκρυά του.

Πλούσιοι άνθρωποι που από κάποιο ατύχημα πτώχευαν έβρισκαν και αυτοί κοντά του ασφαλές καταφύγιο. Αναφέρεται για κάποια πολυμελή αρχοντική οικογένεια που εξαιτίας κάποιας ανομαλίας βρέθηκε στους δρόμους, πως την ανέλαβε εξ ολοκλήρου υπό την προστασία του και τόσο πλούσια τους χορηγούσε την υλική υποστήριξη ώστε να ζουν αρχοντικά όπως και πρώτα. Τις παραμονές των Χριστουγέννων και του Πάσχα στα σπίτια πολυαρίθμων πτωχών έφθαναν επιταγές που τις έστελνε ο Στάρετς. Η κάθε μία θα είχε κατά κανόνα 4 με 5 ρούβια και καμιά φορά, όταν οι ανάγκες το απαιτούσαν, 50 με 100. Υπήρχαν πρόσωπα ανάμεσα σε αυτά και πολλές μοναχές που συντηρούν το αποκλειστικά από αυτού του είδους τη βοήθεια. «Η αγάπη πάντα πιστεύει», λέει ένας θεόπνευστος λόγος. Αυτό φαινόταν έκδηλα στον πατέρα Αμβρόσιο. Σκορπούσε την αγάπη του και την ευσπλαχνία του χωρίς να δυσπιστεί και να κάνει έλεγχο. Μερικοί που το αποσπούσαν χρήματα και νόμιζαν πως τον ξεγελούσαν δεν μπορούσαν να εννοήσουν τα βάθη της ευσπλαχνικής του καρδιάς. «Παπούλι», έλεγαν κάποιοι απρόκοφτοι αργότες από την Κοζέλσκ, «δώσε μας λίγα χρήματα που μας χρειάζονται να βγάλουμε διαβατήριο, για να μπορούν δηλαδή να ταξιδεύουν από τη μία επαρχία στην άλλη». Τους έδινε. Και εκείνοι ασυνείδητοι καμάρωναν. «Όλο τον απατούμε τον παπούλι. Μας δίνει χρήματα για το διαβατήριο και εμείς πηγαίνουμε και τα πίνουμε». Αλλά κάποιος θα βρισκόταν να τους βάλει στη θέση τους. «Ανόητοι άνθρωποι, μπορείτε εσείς να ξεγελάσετε τον Πάτουσκα? Αυτός γνωρίζει τις πράξεις σας. Εάν σας δίνει, το κάνει από ίχτο για να μην πάρετε τον πλατή δρόμο της κλοπής και της ληστείας».

Η προσφορά του Ελέους εκ μέρους του πατέρα Αμβροσίου ήταν συνδυασμένη με την πιο μεγάλη αυταπάρνηση. Όλο του το είναι το αφιέρωνε στην υπηρεσία των άλλων. Πόσο προσφυός το διατύπωσε και ο ίδιος. Σ' όλη μου τη ζωή εφρόντιζα να σκεπάζω τις ξένες στέγες και η δική μου έμεινε ανοιχτή.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

μια προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Κεζοποιού Σταυρού. Θεός είναι ζωντανός Θεός. Δεν βρίσκεται εξορισμένος στην αυτάρκεια ή στο απρόσιτο του απείρου. Είναι απροσμέτρητα μεγαλύτερος από τις αντιλήψεις μας για τη δύναμη, την αγάπη, τη γνώση και την αιωνιότητα. Κυρίως όμως, η πραγματική του παντοδυναμία βρίσκεται στο ότι εν τόπο και χρόνο ο Θεός σαρκώθηκε για να κατέβει στο θάνατο και στην κόλαση που δημιούργησε το πλάσμα του, δηλαδή ο άνθρωπος, και άφησε να τον δολοφονήσει για να προσφέρει στους δολοφόνους ως αντίδωρο τη ζωή. Ο Σταυρός του Χριστού για την Εκκλησία μας δεν είναι διδασκαλία, αλλά προσωπικό γεγονός. Είναι λυτρωτικό γεγονός που απαιτεί προσωπική μετοχή και συνάμα συνιστά πρόταση πίστεως. Είναι πρόσκληση για επιστροφή, μετάνοια και καταλλαγή με το Θεό Πατέρα. Ο Χριστός δεν έφερε μόνο και δεν δίδαξε μόνο την αλήθεια, όντας η αλήθεια, αλλά το βασικό στοιχείο είναι η καταλλαγή, η συμφιλίωση που συντελέστηκε στο σταυρωμένο, αναστημένο πρόσωπό του ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο. Επανένωσε τον άνθρωπο με το Θεό και σαν συνέπεια αυτής της επανενώσεως ξεπήγασε η αγάπη, η ειρήνη και η δικαιοσύνη. Ο σταυρικός του θάνατος έχει αποτέλεσμα όχι γιατί πέθανε κάποιος αθώος πάνω στο σταυρό, αλλά γιατί εκείνος που πέθανε στο σταυρό ήταν ο σαρκωμένος Θεός. Θα μας πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: χρειαστήκαμε ένα σαρκωμένο Θεό. Πέθανε ο Θεός λοιπόν για να μπορέσουμε να ζήσουμε εμείς. Όλη η ζωή του Χριστού είναι μια κένωση. Είναι έκφραση ευσπλαχνίας προς τον αμαρτωλό άνθρωπο. Είναι θυσία χάριν των ανθρώπων με σκοπό την αποκατάσταση της σχέσεως Θεού και ανθρώπων που διακόπηκε. Η ζωή του Χριστού μας είναι διαρκής έξοδος της θεότητος προς τον άνθρωπο για τη διακονία και τη σωτηρία του. Ο Χριστός μας εκένωσε τον εαυτό του όντας Θεός και πήρε δούλου μορφή για να αποκαταστήσει στην πρώτερη θέση του τον άνθρωπο που ξέπεσε και αποξενώθηκε εξαιτίας της αμαρτίας. Ο Κύριος μας παραιτήθηκε από κάθε αξίωμα. Πτώχευσε για μας, όντας πλούσιος, για να πλουτίσει τον άνθρωπο που πτώχευσε. Το τέρμα αυτής της κενώσεως δεν είναι άλλο από τον Σταυρό. Ο Σταυρός ήταν το αποκορύφωμα του πάθους του Κυρίου μας. Όμως όλη η ζωή του ήταν πάθος, μαρτυρία για το Θεό αν θέλετε, εκφρασμένη ως υπακοή στο θέλημα του Θεού μέχρι θανάτου. Θανάτου δε Σταυρού. Ο Σταυρός ήταν συνέπεια της ζωής του, που ήταν διαρκής και χωρίς συμβιβασμούς ή υποχωρήσεις υπακοή στο θέλημα του Θεού. Ποτέ ο Χριστός μας δεν εγκατέλειψε το Θεό, έστω κι αν ο Θεός φαινομενικά τον εγκατέλειψε. Βάλτε τη λέξη εντός εισαγωγικών. Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Έκραξε, αλλά αμέσως μετά ανεφώνησε: Πατέρα μου, στα χέρια σου παραδίνω τη ζωή μου.
Κι όμως μέσα από αυτή την εγκατάλειψη, την έσχατη φτώχεια και αποξένωση από την παρουσία του Θεού πάνω στο Σταύρο, μέσα στα πλαίσια της Θείας Αγάπης αρχίζει η πορεία του θριάμβου του. Παλεύει να νικήσει την αμαρτία και τον θάνατο. Την νικά, την κατακρίνει, ελευθερώνει τον άνθρωπο. Διχάζεται ο Θεός. Εκτελεί τον εαυτό του στο Σταυρό. Η δικαιοσύνη, απ' αγάπη, δρά ως τιμωρός δύναμη. Αυτοτιμωρείται ο αθώος. Πάσχει και πεθαίνει για χάρη μας ο Θεός. Αντιπροσωπευτικός λοιπόν για χάρη μας είναι ο θάνατος του Χριστού μας στον Σταυρό. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα και θα ακούσουμε τους ένους της εορτής της υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, που είναι τονισμένη στον πλάγιο του τετάρτου ήχου. Ψάλλει πολυμελής βυζαντινός χορός υπό τη διεύθυνση του Αντωνίου Μπελούση.

θάνατος του Χριστού δεν είναι θάνατος ενοχής, ούτε τυχαίου γεγονός, ούτε προερχόμενο από μέρους των ανθρώπων. Είναι εκθελήματος Θεού με σκοπιμότητα προκαθορισμένη κατά το Θείο Σχέδιο. Ο Χριστός λύτρωσε τους ανθρώπους από την αμαρτία χωρίς τους ανθρώπους. Έφερε εις πέρας ένα έργο για μας, χωρίς εμάς. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας βλέπουν τον Σταυρό του Κυρίου σαν το βάπτισμα του αίματος όλης της δημιουργίας, σαν μια κάθαρση όχι για ένα μικρό μέρος του ανθρώπινου κόσμου και πρόσκαιρη, αλλά για την οικουμένη ολάκερη και αιώνια. Κάθε πράξη και κάθε θαυματουργία του Χριστού μας είναι μέγιστη και θαυμαστή, θα μας πει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Αλλά απ' όλα θαυμαστότερο είναι ο Τίμιος Σταυρός του. Με τίποτα άλλο δεν καταργήθηκε ο θάνατος. Δεν λύθηκε η αμαρτία του προπάτορος. Δεν σκυλεύτηκε ο Άδης. Η Ανάσταση δεν δωρήθηκε. Δεν μας δόθηκε η δύναμη να καταφρονούμε τα παρόντα και τον θάνατο. Με τίποτε άλλο δεν κατορθώθηκε η επάνωδος στην αρχαία μακαριότητα. Δεν ανοίχτηκαν πάλι οι πύλες του παραδείσου. Με τίποτε άλλο δεν κάθισε η φύση μας στα δεξιά του Πατρός. Δεν γίναμε τέκνα και κληρονόμοι Θεού παρά μόνον με τον Σταυρό του Κυρίου μας. Και η Εκκλησία μας ευγνωμόνος ψάλλει: σταυρώθηκες για χάρη μου, για να μου προσφέρεις την άφεση. Κεντήθηκες στην πλευρά σου για να αναβλύσεις για μένα τους κρουμούς της ζωής. Στα καρφιά καρφώθηκες, ώστε βλέποντας το μέγεθος των παθημάτων σου να μπορώ να κράζω σε σένα, ζωοδότα Χριστέ, βεβαιώνοντας το ύψος της δυναμεώς σου. Δοξασμένος να είναι ο Σταυρός σου, Σωτήρα μου, και το πάθος σου. Και θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας με τις καταβασίες της εορτής Σταυρών Χαράξας Μουσής, τονισμένες στον πλάγιο του τετάρτου ήχου.

μία προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας γιορτάζει το γενέσεον της Υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι αναντίρρητο το γεγονός ότι για τους γονείς της Θεοτόκου και για τη γέννησή της δεν μας αναφέρουν τίποτα οι ιεροί Ευαγγελιστές. Και κατά μία άποψη αυτό συνέβη γιατί οι ιεροί Ευαγγελιστές ήταν απασχολημένοι και απορροφημένοι από το θαυμαστό γεγονός της αρκώσεως του Σωτήρα. Ως εκ τούτου δεν θεώρησαν απαραίτητο να εξιστορήσουν τα της γεννήσεως της Παρθένου Μαρίας. Οι πληροφορίες που έχουμε για την καταγωγή της Παναγίας μας ανάγονται στους αποστολικούς χρόνους. Κύκλοι Ιουδαϊκοί και Χριστιανικοί μας διέσωσαν μερικά σχετικά στοιχεία, τα οποία μάλιστα προέρχονται από πρόσωπα του αμέσου περιβάλλοντος της Παναγίας μας. Η αξιοπιστία των προσώπων αυτών υπογραμμίζεται από τη διαπίστωση ότι αυτά έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στο ανεπανάληπτο γεγονός της γεννήσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τα πρόσωπα λοιπόν αυτά διατήρησαν διαζώσεις τα αναφερόμενα στη Θεομήτωρα. Εκτός όμως από την παραπάνω πηγή για την καταγωγή της Θεοτόκου, έχουμε και τα απόκρυφα, εκκλησιαστικού δηλαδή, και αντιαιρετικού χαρακτήρα βιβλία, όπως είναι το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου. Σε αυτό το απόκριφο βιβλίο περιεσώθηκαν και γνήσια στοιχεία της αρχαίγονης παράδοσης, τα οποία συνιστούν αυτή την ίδια την εκκλησιαστική συνείδηση. Και εξιστορεί με λεπτομερώς το Ευαγγέλιο του Ιακώβου, το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου, τα της γεννήσεως της Θεοτόκου, παρέχει δε και στοιχεία για την παιδική και νεανική της ηλικία. Βέβαια, αν και οι μεγάλοι εκκλησιαστικοί πατέρες και διδάσκαλοι του 4ου και του 5ου αιώνα υποστηρίζουν σαφώς και συνιστούν την επαγρύπνηση σχετικά με τους απόκριφους καινοδιαθηκικούς συγγραφείς και την επιφύλαξη για όσα διαδίδονται στα συγγράμματά τους, όμως η εκκλησιαστική συνείδηση σεβάστηκε τα στοιχεία για τη μητέρα του Ιησού που προέρχονται από το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου, γιατί θεωρήθηκαν τα γραφόμενα κατά τον πυρήνα τους γνήσια. Εξάλλου η αξιοποίηση του Πρωτοευαγγελίου του Ιακώβου και της εκκλησιαστικής συνειδήσεως που περιέχουν κατεξοχήν υλικό για την Παναγία ή το αδύνατο να γίνει αποδεκτή ως κάτι το ουσιώδες εάν δεν υπήρχε η βεβαιότητα ότι το υλικό αυτό προέρχεται πρώτιστα από τη γνήσια εκκλησιαστική παράδοση την οποία ανέλαβε κατόπιν να στηρίξει και να αναδείξει ο συντάκτης και διασκευαστής του συμπαθεστά του πράγματι εκ των αποκρύφων βιβλίων. Αυτό διασώζει άλλωστε κατά τον πυρήνα του και την ιστορική παράδοση και έχει κατά ταύτα σχέση προς τα κανονικά Ευαγγέλια. Από το Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου αντλούμε την είδηση σχετικά με την εργασία του Ιωακείμ και την ασθένεια της τυρώσεως της Άννας. Αξίζει όμως να προσεγγίσουμε τους γονείς της Παναγίας μας. Είναι άξιο ιδιαίτερης μελέτης και πολύ βοηθητικό το κείμενο του Ιερού Δαμασκηνού που κάνει λόγο για τους γονείς της Παναγίας. Και αυτό γιατί εκεί ακτινοβολεί η αρετή του Αγίου αυτού Αντρόγινου, του Ιωακείμ και της Άννας. Και ο μεν Ιωακείμ φαίνεται ότι ήταν όχι απλά κύριος των λόγων και των πράξεών του, αλλά κυρίως και προπαντός, εγκρατής και κυρίαρχος των λογισμών του, τους οποίους έτρεφε και καλλιεργούσε με τον Ιερό Νόμο του Θεού. Σημειώνει λοιπόν χαρακτηριστικά ο Ιερός Δαμασκηνός. Γεννήθηκε η Μαρία από τον Ιωακείμ και την Άννα. Ο Ιωακείμ ως ποιμένας προβάτων έβοσκε και οδηγούσε τους λογισμούς του όπου ήθελε και τους εξουσίαζε περισσότερο από ότι ο ποιμένας τα πρόβατα, διότι τον επίμανε ο Θεός ως πρόβατο και δεν του έλειπε κανένα αγαθό. Ο Ιωακείμ συνήθιζε να βόσκει τους λογισμούς του στο χλωερό λιβάδι, ενώ ζούσε στη θεωρία του Λόγου του Θεού και φρενόταν με το είδωλ της αναπαύσεως, που είναι η Θεία Χάρη, ενώ απέσυρε τη σκέψη του από τα μάταια και την οδηγούσε σε δρόμους δικαιοσύνης. Αλλά και τη συζύγου του Άννας η αρετή βρισκόταν στο αυτό ύψος με την αρετή του Ιωακείμ, εφόσον συναγωνιζόταν μαζί του στις προσευχές με καθαρό εσωτερικό κόσμο. Και ήταν η αρετή του Αγίου αυτού Ανδρογίνου που έκανε εδήλατο το Θεό και έλυσε τα δεσμά της τυρώσεως της Άννας. Ο άγγελος τους ανακοινώνει τη σύλληψη. Ο δε καρπός των προσευχών τους, η Μαριάμ, θα είναι στο εξής η άφραστη χαρά τους.
γράφει σχετικά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Η Άννα πάλι, που το όνομά της σημαίνει χάρη, ήταν όμοια με τον άντρα της στο χαρακτήρα και όχι απλά γυναίκα του. Πλούσια, πρικισμένη με αρετές, για κάποιο άγνωστο λόγο είχε την αρρώστια της τυρώσεως. Ύστερα ο αγαθός Θεός, βλέποντας με συμπόνια άμετρη το πλάσμα των χειρών του και θέλοντας να το σώσει, λύνει την ακαρπία της Χάριτος, δηλαδή της Άννας, που είχε δώσει τη σκέψη της αυτόν. Γέννησε έτσι μια κόρη που όμοιά της ποτέ δεν είχε γεννηθεί ούτε θα ξαναγεννηθεί. Η απελευθέρωση από την ακαρπία φανέρωνε με σαφήνεια ότι η στηρότητα του κόσμου σε αγαθά θα λυθεί και θα γεννηθεί ο καρπός της άφραστης μακαριότητας. Γι' αυτό η Θεοτόκος γεννάται από υπόσχεση. Άγγελος δίνει το μήνυμα για τη σύλληψη αυτής που θα γεννηθεί, αφού έπρεπε εκείνη που θα γινόταν μητέρα κατά σάρκα του μοναδικού και αληθινού και τέλειου Θεού, να μην φανεί κατώτερη ή δεύτερη και σε αυτό. Η εξήγηση δίνεται πολύ ωραία από τον Επιφάνιο Κύπρου, πώς δηλαδή υπηρέτησαν στην πραγματικότητα της Θείας Βουλής και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Οικογένειας της Θεόπαιδος Μαρίας. Με την Αγία Ζωή τους και την αταλάντευτη προσευχή ετοίμασαν τον έψυχο θρόνο του Παμβασιλέα Χριστού, δηλαδή τη Θεοτόκο. Αναφέρει συγκεκριμένα: «Ο Ιωακήμ δε και η Άννα και η Μαρία, οι τρεις υπηρέτησαν καθαρά την Αγία Τριάδα, διότι η λέξη Ιωακήμ ερμηνεύεται ετοιμασία Κυρίου, διότι από αυτόν έγινε ναός Κυρίου η Παρθένος. Η Άννα δε πάλι ερμηνεύεται χάρη, διότι ο Ιωακήμ και η Άννα έλαβαν χάρη για να καρποφορήσουν ως αποτέλεσμα προσευχής και απέκτησαν την Αγία Παρθένο. Διότι ο Ιωακήμ προσευχόταν στο βουνό και η Άννα στον παράδεισό της. Αφού δε έμεινε σε ενδιαφέρουσα κατάσταση, γέννησε ουρανό και θρόνο χερουβικό, την Αγία Κόρη Μαρία. Επιπλέον, έπαυσαν να φέρουν το όνειδος της ατεκνίας, όπως πανηγυρικά ψάλουμε στο κοντάκιο της γιορτής του γενεσίου της Θεοτόκου. Ιωακήμ και Άννα, ονειδισμού ατεκνίας, και Αδάμ και Εύα εκ της φθοράς του θανάτου ηλευθερώθησαν άχραντε εν τη Αγία γεννήσι σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου, ενοχής των πτεσμάτων, λυτρωθείς εν το κράζινση, εις τήρα τίκτη την Θεοτόκον και τροφών της ζωής ημών». Στο ιδιόμενο του εσπερινού του γενεσίου της Θεοτόκου, ο ιερός Υμνοδός έξοχα εγκομιάζει το γεγονός της γεννήσεως της Παναγίας, διότι από αυτήν, εκ Πνεύματος Αγίου, θα πάρει σάρκα και οστά ο Υιός και Λόγος του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους, και διακηρύττει ο Υμνοδός. Σήμερα είναι τα προήμια της παγκόσμιας χαράς. Σήμερα έπνευσαν άβρες ως προάγγελοι της σωτηρίας. Η στήρωση της φύσεώς μας έχει διαλυθεί, διότι η στήρα αναδεικνύεται μητέρα εκείνης η οποία παρέμεινε μετά τον τόκο του πλάστου Παρθένος, από την οποία Παρθένο το αλότριον προσλαμβάνει ο καταφύση Θεός, και σε εκείνους που πλανήθηκαν από τη σάρκα, την αμαρτία, απεργάζεται τη σωτηρία τους ο Χριστός, ο οποίος είναι ο φιλάνθρωπος και λυτρωτής των ψυχών μας. Και πάλι, πόσο ωραία θα ζωγραφίσει ο μελωδικός Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός με τον εγκομιαστικό λόγο του τη γέννηση και καταγωγή της Θεομήτωρος, αλλά και αυτούς τους γονείς της οι οποίοι αξιώθηκαν τέτοιου γόνου. Παρομοιάζει τη Θεοτόκο με άμπελο, από όπου εκχύνεται θεϊκό νέκταρ που ζωογονεί τους ανθρώπους. Υπονοείται δηλαδή η λυτρωτική θυσία του Υιού της Παρθένου. Με αυτόν τον τρόπο η ελπίδα της σωτηρίας των ανθρώπων φωτίζει και γλυκαίνει τα χρώματα στον ορίζοντα του κόσμου, γράφει συγκεκριμένα ο ιερός Δαμασκηνός. «Άμπελος καλοκλίματος φύτρωσε από την Άννα και γλυκύτα το τσαμπίστα φιλιού άνθησε νέκταρ θεϊκό για να γίνουν οι χωματένοι άνθρωποι στους αιώνες αθάνατοι. Ο Ιωακήμ και η Άννα έδωσαν καρπό αρετής και θέρισαν καρπό ζωής. Φωτίστηκαν με το φως της γνώσεως και έψαξαν να βρουν τον Κύριο και ήλθε σε αυτούς καρπός αρετής. Ας θαρέψει η γη και ας χαρείτε παιδιά της Σιών για τον Κύριό σας και Θεό σας, διότι βλάστησε η έρημος, η στήρα καρποφόρησε, ο Ιωακήμ και η Άννα ως μυστικές κορυφές βουνών στάλαξαν γλυκασμό.
«Εφραίνου Άννα μακαριστή, διότι γέννησες κόρη, διότι η κόρη αυτή θα γίνει η μητέρα του Θεού, η πύλη του φωτός, πηγή της ζωής και θα εξαφανίσει το έγκλημα της γυναίκας». Η ρίζα όμως, αγαπητοί ακροατές, και η καταγωγή αυτής της Αμπέλου, δηλαδή της Παναγίας μας, δεν ήταν μόνο Αγία, ήταν και βασιλική. Πλούτο πληροφοριών συλλέγει ο μελετητής των ιερών κειμένων που αναφέρονται στο θέμα της καταγωγής της Παρθένου Μαρίας. Ο ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς μας δίνει την πληροφορία ότι καταγόταν εξίκου Δαβίδ. Ένας από τους παλαιούς ερμηνευτές, ο Ζυγαβηνός, σημειώνει τα ακόλουθα για τη βασιλική καταγωγή της Θεοτόκου. Το εξίκου Δαβίδ νοείται και περί της Παρθένου και περί του Κυρίου. Και αυτή γάρ κακίνος εκ γένους του Δαβίδ κατήγοντο. Νεότεροι όμως ερμηνευτές συσχετίζουν το χωρίο αυτό με τον Ιωσήφ, και ως ισχυρή ένδειξη σχετική με αυτό επικαλούνται τη φράση που επακολουθεί αμέσως και αναφέρει «και το όνομα της Παρθένου Μαριάμ», ενώ εάν λεγόταν το εξίκου Δαβίδ περί της Μαρίας θα επακολουθούσε και το όνομα αυτής. Παρά τα αυτά, άλλοι ερμηνευτές παρατηρούν ότι η έκφραση αυτή δύναται να εξηγηθεί από την επιθυμία του Λουκά να τονίσει την έννοια της παρθενίας. Εξάλλου, το πρόσωπο του Ιωσήφ ενδιέφερε τον Ευαγγελιστή Λουκά στην περίπτωση αυτή λιγότερο από το πρόσωπο της Φαναγίας, αφού στην αφήγηση αυτή η πατρότητα του Ιωσήφ αποκλειόταν απόλυτα. Έπειτα, εάν εδώ καθόριζε ο Λουκάς ότι ο Ιωσήφ ήταν από τον Νίκο Δαβίδ, ποιος λόγος παραπάνω να τονίσει και πάλι περί του Ιωσήφ, δια το είναι αυτόν εξίκου και πατριάς Δαβίδ? Οι λόγοι λοιπόν αυτοί πείθουν μάλλον ότι το εξίκου Δαβίδ αναφέρεται μόνο στην Παρθένο. Τη δαβητική καταγωγή της Μαρίας μπορεί να διαγνώσει κανείς εμέσως και από το χωρίο του Λουκά, συγκεκριμένα από το 32ο χωρίο του πρώτου κεφαλαίου. «Ούτως έστε μέγας και Υιός υψής του κληθήσετε και δώσει αυτό Κύριος ο Θεός τον θρόνον Δαβίδ του πατρός αυτού. Αυτός θα είναι μεγάλος και για την αγιότητά του και το αξίωμά του. Και μονολότι με την ενανθρώπισή του θα εξομοιωθεί με τους ανθρώπους, θα αναγνωριστεί Υιός του Θεού και θα τον ανυψώσει Κύριος ο Θεός και ως άνθρωπο και θα του δώσει το θρόνο του προπάτορά του Δαβίδ». Ένας από τους πρώτους ακόμη πατέρες της Εκκλησίας, πολύ αρχαίος, ο οποίος έζησε γύρω στο 100 μετά Χριστόν, είναι ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Θεωρείται αποστολικός πατέρας, διάδοχος των Αποστόλων. Αναφέρει λοιπόν ότι «αληθώς εστίν ο Κύριος Ιησούς Χριστός εκ γένους Δαβίδ κατά σάρκα και γεννήθη αληθώς εκ Παρθένου». Και ο Επιφάνιος Κύπρου μνημονεύει μεσιακούς στίχους του προφήτη Ισαΐα, οι οποίοι βέβαια υποδηλώνουν και τη δαβητική καταγωγή της Θεοτόκου. Γράφει «Ω μακαρία ρίζα, από πού βλάστησε? Περί αυτής ο προφήτης Ισαΐας σα χελιδώνει και λαϊδεί με γλώσσα πύρινη και ανακράζει. Θα φυτρώσει κλόνος από τον γενεαλογικό κορμό του Ιεσέ και άνθος από τον κορμό θα αναβλαστήσει. Και πάνω σε αυτόν, πλήρως και μονίμως, θα αναπαυθεί το πνεύμα του Θεού με θόλων των χαρισμάτων. Από τη ρίζα δέιεσαι ο βασιλιάς Δαβίδ και από τη φυλή του βασιλιά Δαβίδ η Αγία Παρθένος, η οσία των οσίων ανδρών, θυγατέρα, της οποίας οι γονείς Ιωακήμ και η Άννα, οι οποίοι στη ζωή τους ευαρέστησαν στο Θεό, οι οποίοι και τέτοιο καρπό γέννησαν την Αγία Παρθένο Μαρία, ναό Θεού μαζί και μητέρα». Δεν ήταν επομένως η Παναγία μας, αγαπητοί ακροατές, από γένος κοινό και άσημο. Υπήρξε λαμπρό και εξαιρετικό βασιλικό το γένος της. Δεν έχει καμία σημασία εάν την εποχή εκείνη η βασιλεία του Δαβίδ δεν υπήρχε και οι απόγονοί του ζούσαν σε ασημότητα και ο θρόνος ήταν κενός. Η δόξα του μεγάλου βασιλιά εξακολουθούσε να παραμένει άσβεστη. Η ακτινοβολία της βασιλείας του και η υπόσχεση που είχε λάβει από το Θεό ότι από αυτόν θα προερχόταν κατά σάρκα ο αιώνιος βασιλιάς και αρχιερέας δεν έπαυσαν να αποτελούν μεγάλες πραγματικότητες. Πόσες Ισραηλίτιδες αλήθεια θα ζήλευαν την υψηλή καταγωγή της Μαρίας και θα ποθούσαν να ανήκουν στην πατριά του βασιλιά Δαβίδ. Θα μπορούσαμε έπειτα από όλα αυτά να πούμε ότι η καταγωγή και η γέννηση της Παρθένου
έπαιξαν το σημαντικότερο ρόλο στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Πού να γνώριζε και πού να φανταζόταν το μακάριο ζεύγος του Ιωακείμ και της Άννας, για ποια υψηλή και μεγαλειώδη αποστολή προόριζε ο Πανάγαθος Θεός τη Μαρία τους. Ομολογουμένως, ο ερχομός της εδώ στη γη ήταν θαύμα, το οποίο η θαυματουργική επέμβαση του Παντοδύναμου σίγουρα πραγματοποίησε. Αλλά μοναδική και υψίστη θεία θα ήταν επίσης και η αποστολή της επάνω στη γη. Οι προφήτες τους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης μίλησαν με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια για αυτήν.

Δυστυχώς στους καιρούς μας, πολλοί γονείς δεν προσφέρουν αυτή την ουσιαστική φροντίδα και αγωγή στα παιδιά τους, όπως την πρόσφεραν με πολλή επιμέλεια οι γονείς της Παναγίας. Η φροντίδα τους περιορίζεται μόνο στη διατροφή τους, τη μόρφωσή τους, την απόκτηση εξωτερικών προσόντων, ξένων γλωσσών, μουσικής κτλ. Γεννιέται όμως το ερώτημα, ποια είναι σήμερα η ατμόσφαιρα της οικογένειας? Είναι ατμόσφαιρα αγάπης, στοργής, φροντίδας για την ψυχή των παιδιών, απασχολήσεως με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και μάλιστα τα μεγαλύτερα? Η σύγχρονη πραγματικότητα λέει ότι συχνά η πολύ και ποικίλη εργασία του πατέρα, η απουσία της μητέρας από το σπίτι, η κατά συνέπεια συσσόρευση κοπόσεως και των δύο, δεν αφήνουν δυστυχώς περιθώρια για να ασχοληθούν με τα παιδιά τους, να καθίσουν μαζί τους, να συζητήσουν, να ανταλλάξουν τις σκέψεις τους, να παίξουν ακόμα μαζί τους, να τους απασχολήσει τι τέλος πάντων ανησυχεί τα παιδιά τους. Δυστυχώς η επικοινωνία πολλών γονιών με τα παιδιά τους είναι εντελώς τυπική, εξωτερική και επιδερμική, ένα καθήκον δηλαδή χωρίς συνέστηση, όχι σπάνια και ψυχρή, μέχρι και αδιάφορη. Αλλά έτσι τα παιδιά θα καταφύγουν αλλού, στην τηλεόραση ή στις αμφίβολες παρέες με τους φίλους, σε χώρους συσσόρευσης της αμαρτίας. Θα ανταλλάξουν πολύ εύκολα τη φυσική ατμόσφαιρα της οικογένειας που τόσο τα αποθεί και τα πληγώνει με το ξενύχτη μακριά της. Όπου αντίθετα η οικογενειακή ατμόσφαιρα είναι θερμή, όπου οι γονείς είναι αγαπημένοι μεταξύ τους και η οικογένεια ζει ειρηνικά, χωρίς φωνές, χωρίς αναστατώσεις και λογομαχίες, όπου οι γονείς στέκονται κοντά στα παιδιά και τα θερμαίνουν με τη στοργή τους, εκεί τα παιδιά δεν φεύγουν, διότι έχουν μέσα στο σπίτι τους ό,τι επιθυμεί η ψυχή τους και ό,τι την ξεκουράζει. Αναπαύονται εκεί. Γιατί λοιπόν να φύγουν? Γιατί να καταφύγουν σε απατηλά υποκατάστατα ανάμεσα σε καπνούς και θορύβους? Αλλά εκείνο για το οποίο αξίζει να αναρωτηθούμε στους καιρούς μας είναι πώς οι γονείς φροντίζουν συνειδητά και προσπαθούν για την εν παιδεία και νουθεσία κυρίου ανατροφή των παιδιών τους. Πόσοι αγωνίζονται να τα μάθουν να προσεύχονται, να τα συνδέσουν με την Εκκλησία, να τα οδηγήσουν στα μυστήριά της, να τα στείλουν στο κατηχητικό, να τα φέρουν σε επικοινωνία με την Αγία Γραφή και το χριστιανικό έντυπο. Οι περισσότεροι δυστυχώς αδιαφορούν. Τα παιδιά δεν ακούν από το στόμα τους λόγο Θεού και φυσικό είναι να παρασύρονται στο κακό, να μην γνωρίζουν ή να περιφρονούν την εντολή «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου» και κάθε άλλη συμβουλή και παράκληση των γονέων που μερικές φορές δίνεται καθυστερημένα και όταν πια το κακό έχει γίνει. Για να αναφέρουμε και τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες οι ίδιοι γονείς, για να μην γίνουν τάχα τα παιδιά τους πολύ θρησκευτικά, για να επιτύχουν στη ζωή, τα απομακρύνουν από τη ζωή τη χριστιανική και τα σπρώχνουν προς τον κόσμο. Δυστυχώς δεν είναι λίγα τα παραδείγματα αυτά που έχουν όμως καταστρεπτικές συνέπειες στην όλη διαγωγή και ζωή των παιδιών. Άλλοι πάλι γονείς καταλήγουν στο άλλο άκρο, στην τέλεια αδράνεια, η οποία εικονίζεται με πολλούς τρόπους. Πραγματικά, πολλοί γονείς χωρίς κύρος απέναντι των παιδιών τους στέκονται ανδρανείς, χωρίς αντίδραση, χωρίς προσπάθεια να βοηθήσουν τα παιδιά τους, χωρίς να ζητούν ευθύνη από αυτά, χωρίς να απαιτούν συμμόρφωση προς τις υποδείξεις τους, χωρίς ακόμη προσευχή για να φωτίσει ο Θεός τα παιδιά, χωρίς τέλος να επιβάλλουν κυρώσεις ή να ελέγχουν πατρικά τις αταξίες των παιδιών και την ανάρμοστη διαγωγή τους. Και αυτή η ανδράνεια χειροτερεύει το κακό και τα παιδιά οδηγούνται στην ασυδοσία. Δεν υπολογίζουν καθόλου τους γονείς και την οικογένεια. Φθάνουν και μέχρι ανεσχυντίας. Γίνονται απαιτητικά εναντίον των γονέων και καταργούν κάθε απόσταση. Στην ανδράνεια των γονέων οφείλεται πολύ συχνά και το ξεστράτισμα των παιδιών. Στην ανδράνεια η οποία αρχίζει από τις πρώτες παρεκτροπές του παιδιού. Όταν από κακώς νοουμένη αγάπη, για να μην χαλάσουν το χατήρι των παιδιών, γίνονται οι πρώτες υποχωρήσεις των γονέων σε εκδηλώσεις απρεπείς και βλαβερές. Και η σημερινή θλιβερή κατάσταση των παιδιών και των γονέων, γεγονός είναι ότι σε πολλά αιτία έχει την αδράνεια αυτή ή έστω τη χαλαρή στάση των γονιών που δείχνουν στα πρώτα παραπτώματα των παιδιών τους. Επομένως υπάρχει ανάγκη πολλής φροντίδας και φροντίδων σωστών και πνευματικώς ιεραρχημένων από μέρους των γονέων, κυρίως για την ψυχική, πνευματική και χριστιανική μόρφωση των παιδιών τους και μάλιστα από τη μικρή ηλικία. Έτσι θα έχουν πολλές και καλές ελπίδες
ότι τα παιδιά τους δεν θα ξεφύγουν από τον ορθό δρόμο, με αποτέλεσμα να είναι παιδιά και γονείς ευλογημένοι και ευτυχισμένοι. Γιατί κάτω από τη σκέπη της υπεραγίας Θεοτόκου και τη χάρη του Αγίου Θεού, τα παιδιά θα αυξάνουν, θα ανθίζουν και θα ευωδιάζουν το άρωμα του ουρανού. Θα είναι το φως στον κόσμο μας, όπως υπήρξε και η Παρθένος Μαρία. Και με τα λόγια αυτά ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Σας ευχαριστούμε, αγαπητοί ακροατές, που και σήμερα είχατε την καλοσύνη να μας ακούσετε και να μας τηλεφωνήσετε. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτα ο Θεός, για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί μας.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καλπός της φιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κύριου μου πρόσμε, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του ασπαθού.

δυνάμενα σωμάτων του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων.